τώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

Energy. 94,2. Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Energy. 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Σαν σήμερα στον Energy 942. Συνήθως οι επιτυχημένοι ξεκινούν από χαμηλά. Έτσι ξεκίνησε ο θρύλος του rock and roll Jerry Lee Lewis, που γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 σαν σήμερα. Έτσι ξεκίνησαν και οι Rolling Stones. Το 1963 σαν σήμερα έφυγαν για περιοδία ως support group δίπλα στους Bob Dylan και Everly Brothers. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που ξεκινούν από ψηλά και συγκεκριμένα από υψηλές ταχύτητες. Όπως ο δύο φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Μίκα Χάκινεν, που γεννήθηκε το 1968 σαν σήμερα. Με υψηλές ταχύτητες χορεύει και η Τζένιφερ Λόπες. Το 2001 σαν σήμερα παντρεύτηκε το χορευτή της Chris Jude, τον οποίο λίγο αργότερα χώρισε.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
1: Η διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών, περισσότερα στο ενικός.gr. Την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της. Συνεχίζουν να εκπροσωπούν μόνο το σύζυγό της, επίσης προφυλακισμένο, επικαλούμενη διαφοροποίηση υπερασπιστικών θέσεων. Στην Πλάκα, οι ερευνητές εξετάζουν διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο. Το κεντρικό δίκτυο φέρεται στεγανό. Οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν τα θύματα είχαν προλάβει να εισπνεύσουν μονοξίδιο του άνθρακα. Οι έρευνες εστιάζονται πλέον αποκλειστικά στον δεύτερο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αρνήθηκε ότι προσφέρει παραχωρήσεις στην Τεχεράνη με αντάλλαγμα δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Μήνυμα του Μοτσάμπα Χαμενεΐ αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποχωρήσουν από τη Μέση Ανατολή εξαιτίας των επώδυνων χτυπημάτων μας. Το δημόσιο πρέπει να αποζημιώνει ιδιοκτήτες ακινήτων για ζημιές που υπέστησαν από παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, η δόμηση ή τακτοποίηση ιδιοκτησιών επιτρέπεται μόνο μετά την οριστική οριοθέτηση του ρέματος. Σημαντική επίθεση σε βάρος εκπαιδευτικού μέσα σε νηπιαγωγείου των Άνων Λιωσίων, καταγγέλει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, αναφέρει ότι έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές για την άμεση εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με τέρμα του Ολίσε στο 88 λεπτό, η Γαλλία κέρδισε στις Βρυξέλλες με 1-0 το Βέλγιο για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Στην Προύσα, η Ιταλία επικράτησε με 4-1 της Τουρκίας. Στο Handball, στο ντέρμπι του πρωταθλήματος της Α1 των ανδρών, η ΑΕΚ νίκησε με 28-24 τον ΠΑΟΚ. Περισσότερο στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Άραιες νεφώσεις στην Αθήνα με λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.

0: 6 λεπτά μετά τις 6, καλημέρα σας, 29 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη σήμερα.
1: Καλή σας ημέρα, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: 14 βαθμούς βλέπω αυτή την ώρα στο Μαρούσι και κοιτώντας εδώ τον Ρουφιάνα που έχω στα χέρια μου αυτό τη συσκευή.
1: Α, τη συσκευή έλεγες.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα πάει μέχρι 21 βαθμούς σήμερα.
1: 21 βαθμούς, καλά είναι.
0: Ναι. Και επειδή άκουγα και τον Παπαδάκη, και επειδή θέλω έτσι λίγο να τα συνδέσω, να συνδέσουμε τις δύο εκπομπές.
2: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Εμείς από εκεί που είμαστε ακροατές σας, είμαστε συνομιλητές σας τώρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Σε ποιους μιλάει στο πληθυντικό?
1: Σε εσένα.
0: Σε εμάς. Γαλατική ευγένεια.
2: Σε εμάς μιλάτε.
0: Εσένα, τον Σπύρο και τον Παπαδάκη.
2: Α, μάλιστα. Σε εμάς μιλάτε.
1: Ευχαριστούμε λοιπόν, που μας κάνετε.
0: Για να το κάνουμε εικόνα στους φίλους που μας ακούνε και στις φίλες, έχει φέρει η Ειρήνη Κούρτη φέτα από τα Καλάβρητα. Την οποία τη συνοδεύουν δύο άτομα, αν έχει δει έξω εκεί.
2: Ναι.
0: Σε συσκευασία. Θα την κάνει δώρο σε κάποιον συνάδελφο. Δεν θα πούμε σε ποιον.
1: Χρηματοποστολή έφτασε.
0: Δεν θα το πούμε γιατί μετά μπορεί να έχει φορολογικά ζητήματα.
2: Μισό λεπτό. Η κυκλική οικονομία πρώτα απ' όλα ξεκινά και φαίνεται ξεκάθαρο ότι ξεκινά από το Real FM. Μου στείλε μήνυμα.
0: Ποιο σου στείλε?
2: Ο Νυφλής.
0: Ότι που είναι η φέτα.
2: Πρωί-πρωί. Όχι. Πες την Κούρτη, πολύ ωραία η φέτα. Και το είπα στον αέρα.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, τι σημαίνει
0: α,
2: αυτό?
0: Α, εσύ φταίς.
2: Για τα πάντα φταίω εγώ, εννοείται. Ελνίνιο, λοιμήσεις, μη καταποντισμοί, χτυπασίλο. Ναι. Όλα γενικότερα. Α, πάντως η κυκλική οικονομία ξεκινάει από το Real FM. Ορίστε, πήγε στα Καλάβρητα, στην ιδιαίτερη πατρίδα της Ειρήνη.
0: Καταλάβες.
2: Έφερε φέτα.
0: Συνοδεία δύο ατόμων.
2: Α, εννοείται.
0: Οι οποίοι θα αποχωρήσουν όταν παραλάβει ο Νυφλής.
2: Κάπως έτσι θα πάει η ιστορία. Εγώ πήγα προχθές, πρέπει να σου πω ότι τα ίδια χρήματα που έδινα για τη φέτα πριν την ανατίμηση τα δίνω και τώρα.
0: Και απλά παίρνεις μικρότερη ποσότητα.
2: Εντάξει, από το ένα κιλό έχω πέσει στο μισό κιλό.
0: Ποιο μισό?
2: Και
0: στο ένα τέταρτο.
2: Και την κόβω.
0: Είναι σαν τη βενζίνη, Κασιανή.
2: Ναι.
0: Πηγαίνεις έξω στο πρατήριο και λες: εγώ 50 ευρώ, έβαζα 50 στην οίκο. Φεύγεις όμως και λέω: παιδιά, τι έγινε, πού είναι η βενζίνη?
2: Κοίτα να δεις ο προύχοντας 50. Εμείς το 20αράκι.
0: 20αράκι.
2: Είναι 20 ευρώ, έβαζα 20 ευρώ βάζω.
1: Το αμάξι με 20 ευρώ μέχρι που πήγαινε.
2: Στην κατηφόρα.
0: Μετά πάει με τις εξατμίσεις.
2: Μετά παίρνεις τηλέφωνο την οδική βοήθεια και λες: επειδή εδώ έχει ανηφορίτσα, μήπως μπορείτε λίγο να μου.
1: Λίγο να με ανεβάσει, μετά θα τσουλήσω.
2: Μετά θα τσουλήσω, ναι, ακριβώς. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο
0: καλύτερο.
2: Στο χειρότερο. Εχθρός του καλού το καλύτερο. Θυμάσαι ποιος το είχε πει αυτό, ε?
0: Ο Σιμητής.
2: Όχι, παιδί μου, ο Ρουσόπουλος.
0: Α, ο Ρουσόπουλος.
2: Ρουσόπουλος σε briefing.
0: Ναι.
2: Εχθρός του καλού το καλύτερο.
0: Δεν έχει άδικο, εχθρός του καλού το καλύτερο.
2: Ναι, όντως.
0: Απλά δεν είχε ζήσει εποχές Τραμπ αυτό. Τώρα τη
2: ζήτησε
0: ο κ. Ρουσόπουλος.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Μαζί με εμάς τους υπόλοιπους δηλαδή.
1: Τι κακό μας έχει βρει τώρα με αυτό
2: με το Τραμπ, με τον 47ο.
1: Ναι.
2: Είναι φοβερός αυτός ο τύπος.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχει ένα πολύ ωραίο και σύντομο όνομα Τραμπ. Γιατί θες να το κάνεις 47ο και να μιλάς δύο λεπτά μόνο για να πεις το.
0: Ξέρει τι λέει αυτός.
1: Το προσωνύμιο.
2: Του έχω κι άλλα.
0: Παπαδάκης, ξέρει τι λέει.
2: Σέριφμαν.
1: Σέριφμαν.
2: Ναι. Μαζί με τον ντέπιο τη Σέριφ. Άλλη μεγάλη ιστορία από εκεί. Πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλον.
0: Ανοίγω παρένθεση.
1: Για
0: γιατί λέει 47ο. Υποθέτω ότι ο Σπύρος το λέει για άλλο λόγο. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Εάν κερδίσει ο Τραμπ στις ενδιάμεσες του Νοεμβρίου, που είναι τώρα στις ΗΠΑ, θα σας πω κάτι και πετάξτε το. Θα τραβήξουν τα πάνδυνα για να τον ξεφορτωθούν τον Τραμπ. Αυτοί που δεν τον θέλουν στην Αμερική.
2: Okay.
0: Καταλάβατε τι λέω.
2: Ναι, αλλά είναι τόσο ξεκάθαρο το Σύνταγμα γενικότερα.
0: Φαίνεται ότι έχουν ακόμα εκεί κάποιους νόμους που τους ακούνε.
2: Ναι. Λες να ακολουθήσεις το παράδειγμα του Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί να τα κάνει παντού, να δημιουργήσει θέματα
0: για
2: να πάει σε πρόορες εκλογές.
0: Έχει πει για τον Ερντογάν: He's a fantastic guy, I love him.
2: He's a fantastic guy, I like him.
0: Έχει πει για τον Πούτιν ότι είναι.
2: Αλλά F-35, άστο μεταξύ τα αεροπλάνα τα οποία αγόρασε. Πήγε και έδωσε ο άλλος ο Άμυρος 40. Έχω αρχίσει και στεναχωριέμαι.
0: Γιατί?
2: Διότι πρώτα απ' όλα ο Ουγγάρι έρχεται μόνον, έχει αρχίσει και το χάνει.
1: Ποιο από όλους?
2: Ο Ερντογάν. Λόγω ηλικίας.
0: Τι χάνει ρε, εδώ θυμήθηκε την αμαρχία της Πρέβεζας.
2: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι το εξής. Πήγε και έδωσε 40 δισεκατομμύρια.
1: Δεν το ξέρεις ότι ο Γέρι μεγαλώνοντας θυμούνται τα παλιά και όχι τα καινούργια.
0: Έδωσε χαρακτήρια σε
2: Θέλεις κάτι να πεις για τις ιστορίες που λέω για το παρελθόν, ρε Κασιανή?
1: Όχι, για τον Ερντογάν το λέω, ρε παιδάκι.
2: Εντάξει.
0: Έδωσε ο άνθρωπος, ο γραφικός αυτός τύπος, και εδώ όσοι τον υποστηρίζουν διάφοροι, γιατί δεν μπορούν κάποιοι, δεν τους φιένει, δεν αντέχουν. Είναι συγκινημένοι με τον Ερντογάν εδώ κάποιοι. Λοιπόν, έδωσε συγχαρητήρια στο πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας για την επικράτηση, την ιστορική νίκη της ναυμαρχίας της Πρέβεζας του Μπαρμπαρόσα.
2: Ναι.
0: Ποιος παρεπτόντως, ξέρετε την ιστορία του Μπαρμπαρόσα, έτσι. Έλληνας ήτανε.
2: Ναι.
0: Από τη Λέσβο. Τυχοδιώκτης βεβαίως. Έγινε μουσουλμάνος εκείνη τη στιγμή και τους λέει: παιδιά, σας φτιάξω εγώ ναυτικό. Και ξεκίνησε εκεί με τους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εκεί έχει φτάσει ο γίγαντας. Είμαστε στην ναυμαχία της Πρέβεζας τώρα.
2: Το Μάλτα Γιόκ, ξέρεις πώς έχει βγει.
0: Με τον στρατηγό, ο οποίος.
2: Ναύαρχος. Άσκηση του ΝΑΤΟ. Οι Κασιανοί δεν τα ξέρουν. Είναι μικροί.
0: Και οι ακροατές μας ενδεχομένως περισσότεροι.
2: Άσκηση του ΝΑΤΟ, σενάριο ανακατάληψης του νησιού που ήταν η Μάλτα. Είχαν βάλει έτσι. Συμμετείχαν οι πάντες. Ο τουρκικός στόλος είχε την ευθύνη να φτάσει πρώτος στη Μάλτα για να ξεκινήσει η ανακατάληψη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ήταν όλοι κανονικά στα σημεία που έπρεπε να είναι και όλοι περίμεναν τον ναύαρχο τον Τούρκο με το στόλο τον τουρκικό για να φτάσει στη Μάλτα. Ρε που είναι, ρε που είναι, ρε που είναι. Δεν μπορούσαν να βρουν τη Μάλτα. Για ποιο λόγο δεν μπορούσαν να βρουν τη Μάλτα?
0: Αυτό είναι το πιο ωραίο.
2: Λοιπόν, εκεί που υπήρχε απλωμένος μπροστά ο χάρτης, επειδή ο ναύαρχος ήταν μερακλής, κάπνιζε πούρο.
1: Πούρο.
2: Ναι, και πάνω στο χάρτη είχε βάλει το τασάκι. Πού είχε βάλει το τασάκι λοιπόν? Πάνω στη Μάλτα.
0: Και λέει,
2: και εκεί βγήκε
0: παιδιά,
2: το περιβόητο.
0: Δεν το βλέπω.
2: Ναι, Μάλτα Γιόκ.
0: Πού είναι το νησί? Πού είναι το νησί? Δεν το βλέπω. Λοιπόν, άντε να γυρίσουμε τώρα στα δικά μας. Ναι, μην κάνουμε τον Ερντογάν. Μην έχουμε πάει. Μην γυρίσουμε πίσω τώρα αιώνες για το εκεί στο Βαρμπαρός.
1: Και τι συζητούσαμε για τον Ντόναλντ Τραμπ? Συζητούσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και που δεν συμφωνεί με τίποτα ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θέλει να τον τελειώσει τον πόλεμο. Αλλά όταν τον τελειώσει, θα πέσουν οι τιμές κατακόρυφα.
2: Ναι,
0: κατευθείαν.
2: Οπότε θα τελειώσει τον πόλεμο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Μπας και πάρει κανένα ψηφαλάκι παραπάνω.
0: Μετά.
2: Μετά τις ενδιάμεσες.
0: Δεν θα το συνέβη αν θα τελειώσει τον πόλεμο πριν?
2: Όχι, θέλει πρώτα να πάρει την ψήφο. Σου λέει ψηφίστε με.
0: Ναι.
2: Και ώστε μετά τις ενδιάμεσες να σταματήσω, για να τον τελειώσω.
0: Αν δεν με ψηφίσετε, δεν τον τελειώνω.
2: Αν δεν με ψηφίσετε, δεν θα
0: συνεχίσω. Θα ήμουν αδιάφορο.
2: Δεν θα με ενδιαφέρει.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Είναι και αυτό μια πολιτική. Είναι μια άποψη πολιτική. Τέλος πάντων, έχουμε πέσει.
0: Γιατί ξέρεις, έχουμε και εδώ φανατικούς που ομοιούν ξανά στον Τραμπ εδώ και Έλληνες φανατικούς πολύ και κόμματα και όλα και πολιτικούς γνωστούς και,
2: ναι,
0: και ακροατές και τηλεθεατές. Λατρεύουν τον Ντόναλντ.
2: Τον Ντόναλντ.
0: Ναι. Και δικαιώνεται και η πολιτική του, λέει.
2: Και εγώ Ντόναλντ λατρεύω, αλλά τον Ντακ.
0: Εγώ το υποπτεύω. Α, εντάξει.
2: Είναι και συμπαθής και είναι και τέτοιο. Πώς το λένε, και είναι και ανώδυνος.
0: Για να το αναρωτήσουμε, γιατί δεν σε ρωτήσαμε χθες. Με την Ασιανή κουβεντία ξεκινήσαμε την εκπομπή.
2: Ναι.
0: Με αυτές τις πετυχημένες δηλώσεις που έχουν κάνει γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, έχουν μαζευτεί αρκετές. Που τους βλέπεις, δηλαδή, ότι κάποιοι λένε συγγνώμη, αλλά μετά επιμένουν. Ναι, συγγνώμη για αυτό που. Αλλά είχα δίκιο.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Όπως ένας αυτός ο κύριος. Πώς λέγεται αυτός ο κύριος ο βουλευτής για τον οποίο δεν είχαμε ξανακούσει τίποτα.
2: Ο συνονόματος.
0: Ο Κουρκουμπινιάς, πώς λέγεται.
2: Όχι. Δεν είναι Κουρκουμπίνας. Τέλος πάντων, συνονόματος. Ο κύριος Σπύρος.
0: Συνονόματος με ποιον? Α, με σένα, ναι.
2: Ναι, συνονόματος με
0: ποιον? Σπύρο τον λένε.
2: Σπύρο τον λένε.
0: Εντάξει, το μάθαμε τώρα.
2: Ναι, αυτό. Επειδή δεν μπορώ εγώ να πω το επώνυμο για κάποιο λόγο. Εδώ δυσκολεύομαι να πω το δικό μου. Το Παπαδάκης πάρα πολλές φορές το κάνω λάθος.
0: Γιατί το κάνεις λάθος?
2: Γιατί το κάνω λάθος? Τι να κάνουμε τώρα? Μέχρι εκεί φτάνουν οι δυνατότητές μου.
1: Κουλκουδίνας.
0: Συγγνώμη, ρε Σικασιανή, τον είπα τον άνθρωπο, ζητάω συγγνώμη.
2: Λοιπόν, ο οποίος έκανε τη δήλωση αυτή ότι είναι δυνατόν να μην έχουμε 10 ευρουλάκια τώρα και να βάλουμε μεζίνα. Αν δεν έχουμε 10 ευρουλάκια, να πάρουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ρε Γιώργο. Αδικό έχει.
0: Δεν είναι ο μόνος όμως ο οποίος λέει ανοησίες, θέλω να πω.
2: Γενικότερα γίνεται τη γκάφα.
0: Εντάξει,
1: είχαμε τον Εμμύρη και τον Κακομοίρη, είχαμε διάφορα.
2: Ο κύριος Θεοχάρης το πήρε λίγο πίσω.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Ναι.
0: Το πήρε λίγο ή όχι πολύ? Λίγο.
2: Το πήρε. Ναι. Κοίτα, προσπάθησε να μιμηθεί και να πει αυτό το οποίο είπε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης
1: με τη μιζέρια.
2: Ναι. Αλλά το είπε με διαφορετικό τρόπο ο Γεωργιάδης. Έχει τον τρόπο του, ρε παιδί μου, ο Άδωνης. Ο Άδωνης ξέρει. Ξέρει πώς θα το πουλάει το κάθε τι.
1: Έκανε και άλλες αποκαλύψεις ο Γεωργιάδης. Να τις πιάσουμε αργότερα.
2: Ναι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η τοποθέτηση του Δημήτρη του Καλογερόπουλου.
0: Για
2: πρώην δημάρχου Μεγαρέων, όχι Μεγαρέων, Εγάλεο.
0: Ναι.
2: Είπε ότι έχει δίκιο η Μπακογιάννη που μιλάει για λαζονία και για καβαλημένα καλάμια. Είναι μερικοί που τους αρέσει να καβαλάνε το καλάμι.
0: Πρόσεξε τώρα να δεις. Ανακαλύπτω νέα πτέρυγα. Είναι δηλαδή αυτοί οι οποίοι κάνουν τα λάθη. Δεν είναι ακριβώς λάθος, Κασιανή, εάν δεν αντιλαμβάνεσαι τι περνάει ο κόσμος έξω. Δεν είναι ακριβώς λάθος.
1: Όταν δεν ξέρεις τι σου γίνεται.
0: Όταν,
1: δηλαδή.
0: Ναι, όταν δεν καταλαβαίνεις που πάει η κοινωνία, που υποφέρει, που αγχώνεται, γιατί εσύ είσαι ένα κλόβο, δεν είναι ακριβώς λάθος. Είναι, πώς να το πω τώρα, Έχει να κάνει με την αντίληψη, με τον τρόπο με τον οποίο βρίσκεσαι κάπου που δεν θα έπρεπε να βρίσκεσαι. Πάση περιπτώσει, αυτά ελπίζω να διορθωθούν. Υπάρχει. Εντάξει, και η
2: παλιά,
0: νέα.
2: Παλιά θα λέγαμε το εξής. Θα λέγαμε ότι έχει αποκοπεί
0: από την
2: κυβέρνηση από την πραγματικότητα.
0: Μπράβο, ρε,
2: εγώ θα πω κάτι διαφορετικό.
0: Αυτή η συγκεκριμένη θέλω να πω.
2: Ναι, εγώ θα πω όμως κάτι άλλο. Ναι. Έχουν ξεκινήσει οι σταυροφορίες, Γιώργο μου. Έχει ξεκινήσει η μάχη του Σταυρού. Και θέλουν να ακουστούν όσο γίνεται περισσότερο τώρα, να ακουστεί το όνομά τους τώρα.
0: Για τους λάθος λόγους όμως.
2: Πρόσεξε, μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, την ώρα που θα κληθεί ο άλλος για να βάλει το σταυρουδάκι δίπλα, αυτές οι δηλώσεις, αυτές οι τοποθετήσεις θα έχουν ξεχαστεί. Και επειδή όλοι γνωρίζουν ότι οι βουλευτές, ο αριθμός των βουλευτών θα είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με αυτό τον αριθμό που έχουμε τώρα. Και αυτό έχει να κάνει με όλα τα κόμματα. Δεν θα έχει λιγότερους βουλευτές μόνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστό.
2: Θα έχουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Γιατί αν έχεις περισσότερα κόμματα μέσα στο κοινοβούλιο, έχεις μικρότερο αριθμό βουλευτών στις υπάρχουσες δυνάμεις.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Στις κοινοβουλευτικές.
2: Τι θέλουν λοιπόν τώρα, θέλουν να δείξουν, να βγάλουν το όνομά τους στην επιφάνεια
0: για να
2: αποτυπωθεί, να δώσουν στίγμα και να αποτυπωθεί στο μυαλό του.
0: Αυτή είναι μια κατηγορία. Υπάρχει και η άλλη κατηγορία όμως, συνάδελφοι, κατά την ταπεινή μου άποψη. Διατείνομαι προσωπικά. Είναι οι αντιπολιτευόμενοι συμπολιτευόμενοι. Αυτοί δηλαδή που ανήκουν στη συμπολίτευση αλλά αντιπολιτεύονται. Τύπου Γιώργος Βλάχος. Να την ερώτησε στον Μαρκόπουλο, τον υφυπουργό, χθες, πότε την έκανε. Χθες, και του είπε είναι στενάχωρο. Η ερώτηση αφορούσε τους συνεπείς δανειολήπτες. Δίκαιη ερώτηση.
2: Σωστό.
0: Για μένα. Δίκαιη, αλλά δεν χρειαζόταν να αυτοχαρακτηριστεί παράξενος βουλευτής.
2: Όχι ρε παιδί μου, είπε ότι νιώθω ότι γίνεται μια ξεπέταση όσον αφορά στην απάντηση.
0: Ενός παράξενου βουλευτή.
2: Ενός παράξενου βουλευτή. Ναι. Ότι ένας παράξενος βουλευτής ήρθε και έκανε μια ερώτηση.
0: Αυτοχαρακτηρίστηκε παράξενο. Είναι αυτή η κατηγορία που σας είπα. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Οι αντιπολιτευόμενοι συμπολιτευόμενοι.
2: Ο καραμαλικός κύριος Γιώργος Βλάχος. Να μην δώσουμε και το στίγμα.
1: Όταν ανοίξει ένα κόμμα, πρέπει να συμφωνεί με όλε του τι πολιτικέ και με όλε του τι κινήσει.
0: Όχι, αλλά.
2: Δεν είμαστε στην Ελβετία, είμαστε στην Ελλάδα. Εδώ υπάρχει ακόμα η κομματική πειθαρχία.
1: Ένα μην υπάρχει κομματική πειθαρχία.
0: Μην κοιτά που είσαι στο Real FM και στο Real Media Group. Παλιά, στα παλιά τα χρόνια, και ο Παπαδάκης και εγώ ω παιδάκια, κληθήκαμε κάποια στιγμή να πάρουμε θέση. Όχι ότι θέλαμε δηλαδή. Έτσι είναι η Ελλάδα. Εδώ στο Real FM δεν σου λέει κανείς πάρε θέση ή είσαι υπέρ αυτού ή κατά.
1: Ναι,
0: στην Ελλάδα πρέπει να παίρνεις θέση.
1: Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι η ερώτηση του κυρίου Βλάχου δεν ήταν τύπου Σαλμάς να σας θέλω να φωτώ στην Δημοκρατία.
0: Αυτό χαρακτηρίστηκε και παράξενος.
2: Πρώτα απ' όλα είναι η τέταρτη φορά που κάνει την ερώτηση αυτή.
0: Ναι, και επίσης το παράξενο είναι για τους ψηφοφόρους που είπε ο Σπύρος. Τους δυνητικά ψηφοφόρους και τους παραδοσιακά ψηφοφόρους του. Στο υπόλοιπο Αττικής δεν πολιτεύεται.
2: Στο υπόλοιπο Αττικής είναι δυνητικά, στους δυνητικούς ψηφοφόρους. Μπορεί σε δυνητικό κόμμα, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Έλα, ρε, πες τι γίνεται τώρα και μην πετάς υπονοούμενα.
2: Όχι, δεν είναι υπονοούμενα, μα είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέω. Όταν θα ανακοινώσει το κόμμα ο Σαμαράς, θα δούμε πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως ο περισσότερος κόσμος να μην μπορεί να τα φανταστεί.
0: Λέει ο Σπύρος. Γιατί είναι καλά διαβασμένος ο Σπύρος. Ότι μπορεί να είναι κάποια ονόματα από νυν βουλευτές και δεν είναι μόνος. Είναι κι άλλοι. Δεν είναι βέβαιο αν θα είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Εφόσον ο Σαμαράς εξαγγείλει κόμμα, γιατί χθες ήταν στο Καρνάγιο, το ξέρεις το Καρνάγιο στην Κυπαρισία.
2: Το ξέρω το Καρνάγιο.
0: Έχω ψελάκωνας, πώς πήγες από εκεί.
2: Τι σημασία έχει.
0: Τρεις ώρες.
2: Έχω πάει και στη Ζαχάρο.
0: Από το χωριό σου εκεί είναι τρεις ώρες.
2: Ναι, εντάξει.
0: Κατά λάθος. Έψαχνα να βρεις μολάους και μπερδεύτηκα.
2: Ναι. Γιώργο μου, είμαστε σε αυτή τη ζωή συλλέκτες εμπειριών.
0: Ναι. Ναι.
1: Και εμείς. Εγώ είμαι από τα Τζουμέρκα, αλλά έχω πάει και στα Ζαγόρια.
0: Ναι, δηλαδή, εσείς από τα Τζουμέρκα, αλλά δεν ήρθε εκεί να κάνει να πει ότι έρχεται το κόμμα.
2: Έχω. Ναι, και γιατί. Στα Τζουμέρκα τι να κάνει. Στα Τζουμέρκα θα μπορούσε άλλος να.
0: Θα έρθει ποιος, ο Σαλμάς δεν θα έρθει εκεί.
1: Όχι, ο Σαλμάς είναι από τα Αγρίνιο.
0: Από τα Αγρίνιο.
2: Από τα Αγρίνιο ο Σαλμάς, αλλά δεν θα κατέβει ο Σαλμάς στο Αγρίνιο.
0: Ο Τσίπρας είναι. Αλλά λέμε με το Σπύρο για το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Ποιο θα είναι, κύριε Σπύρο, στα Τζουμέρκα, στο χωριό τη Κασιανή.
2: Δεν ξέρω ακόμα. Θα μάθω.
0: Εκεί πάντως εγώ έμαθα.
2: Μου απαντάνε σε στοχευμένες ερωτήσεις που κάνω.
0: Είναι με multiple choices, δηλαδή τους λες.
2: Είναι ένα τέτοιο πράγμα.
0: Λες.
2: Ναι, ναι, ναι. Θες. Δηλαδή, ας πούμε, παίρνεις τηλέφωνο και τους λες. Έχουμε τίποτα. Για ρώτα.
0: Και λες. Έχουμε.
2: Θέλω αυτό. Ναι. Τι συμβαίνει εκεί, τι συμβαίνει στο παράλληλο. Ναι. Και σου απαντάνε. Κάποιες φορές, εάν επειδή έχω την τρέλα, εγώ δεν μένω ποτέ σε μία πηγή, ρε παιδί μου. Θα πάρω τον έναν, θα πάρω και τον άλλον. Το μεγάλο πάρτι γίνεται
0: αυτό
2: όταν ο
0: ένας.
2: Ναι, αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου.
0: Σωστά.
2: Το μεγάλο πάρτι γίνεται όταν ο ένας σου λέει, παραδείγματος χάρη, Χ και ο άλλος σου λέει Ψ, ωμέγα. Τελείως όμως διαφορετικά πράγματα.
0: Εκεί καταλαβαίνεις και τη διάσταση απόψεων όμως.
2: Εκεί καταλαβαίνεις και τη βλακεία που υπάρχει γενικότερα.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν στο.
2: Μια χούφτα άνθρωποι δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Στο Καρνάγιο.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δεν του κάνω διαφήμιση. Είναι, εγώ το ξέρω το μαγάζι αυτό. Ναι. Αν και είναι μακριά από τα μέρη μου. Είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα. 45 από τα μέρη μου, τα δικά μου εκεί. Εκτός από θέα στη θάλασσα και φρέσκο ψάρι, είχε και παρουσίες εχθές. Είχε πάνω Παναγιωτόπουλο. Είχε τον Τζαβάρα. Τι, ναι, συμφωνείς?
2: Απόλυτα. Είχε... Μου έχουν στείλει και φωτογραφίες.
0: Ναι.
2: Θα σε στείλω, ναι, και να τις βάλεις στο
0: real.gr. Πες κανέναν άλλο. Μπορούμε να τους πούμε. Αφού ήταν εκεί, δεν μπορούμε να τους πούμε. Και έγινε τέτοια συζήτηση. Είναι λάθος να τους πούμε.
2: Όχι, αφού υπάρχουν φωτογραφίες. Ήταν και ο κύριος Χρυσομάλης, ήταν ο κύριος Τζαβάρας.
0: Ο Χρυσομάλης, ο Μίλτος.
2: Ναι.
0: Να σε καλά, ρε Μίλτο, καλημέρα. Είναι από τους βουλευτές, κάποιους βουλευτές, οριζόντια μιλάς. Όχι μόνο από ένα κόμμα. Μιλάς με βουλευτές, οριζόντια, έτσι, με κάποιους βουλευτές. Να θυμίσω απλώς ότι είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα. Ήταν εκεί, βέβαια. Λοιπόν.
2: Μα πρώτα απ' όλα, ο κύριος Χρυσομάλης, Γιώργο μου, οπουδήποτε πηγαίνει ο Σαμαράς μέσα στα όρια του νομού Μεσσηνίας, είναι δίπλα του.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, θυμάμαι τον Κώστα Ζαχαριάδη, που τον ρωτάγαμε εδώ στο Real FM, πριν να πάει ο άνθρωπος, πριν να δηλώσει ότι, ή να γίνει συζήτηση αυτή για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το έλεγε. Ήταν εκπρόσωπος τύπου και το έλεγε, ότι παιδιά, για μένα, ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης της αριστεράς.
1: Ναι.
0: Δεν το κρύβε.
2: Όχι.
0: Και όταν δόθηκε, εν πάση περιπτώσει, μια οδηγία ατύπωση από τον Αλέξη Τσίπρα, ότι όσοι θέλετε, παρετήστε. Καλά, ο Κώστας Ζαχαριάδης δεν ήταν βουλευτής, αλλά παρετήθηκε όμως έντοιμα κατευθείαν, είπε φεύγω,
1: ναι,
0: γιατί εγώ είμαι εκεί.
2: Ναι.
0: Ή ο Καραμέρος. Όχι απλά. Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί γίνεται μια κουβέντα του τύπου, μαθαίνω, κύριε Σπύρο, και πες μου εσύ, αν ισχύει ή όχι. Είμαστε κατά 95% έτοιμοι, λένε. Έχουμε βρει τους ανθρώπους. Ένα 5% μας λείπει. Μπορεί και να είναι και 3% αυτό που λείπει.
2: Από τα ψηφοδέλτια.
0: Από τα ψηφοδέλτια. Ναι. Και ότι πάμε τώρα να δώσουμε, πώς το λένε, στίγμα.
2: Ναι.
0: Το στίγμα μας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία να επιστρέψει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις.
2: Οκ. Okay.
0: Αλλά να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά. Εκεί ακούω εγώ ότι συζητάνε και με στελέχεια παλιά του Πασόκ. Είναι και κάποιοι, λέει, που συζητάνε, που έχουν επιλέξει από το χώρο της αριστεράς.
2: Είναι ακριβώς όπως το λες.
0: Ναι. Άρα, να γυρίσει η Νέα Δημοκρατία στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αλλά εμείς να κάνουμε την υπέρβαση.
2: Κοίταξε. Είναι, ακούγεται πολύ ωραία η λέξη διεύρυνση. Άρα λοιπόν θα διευρύνει τους ορίζοντες, ναι, γενικότερα.
1: Συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία και την κατηγορία.
2: Δεν έφυγε.
0: Το διαγράψανε.
2: Εγώ θα κάνω το.
0: Τον
2: συνήγορο του διαβόλου.
0: Σωστό.
2: Δεν έφυγε, το διαγράψανε.
1: Τον διέγραψαν από τη Νέα Δημοκρατία. Μας έχει κάνει δηλώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι είναι κόμμα Μητσοτάκη, δεν είναι Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν έτσι, και να γυρίσει, όπως είπε και ο Κιώρος, η Νέα Δημοκρατία σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Και τώρα θα κάνει διεύρυνση προς τα αριστερά. Στο δικό του το κόμμα.
2: Καλά τώρα, και εσύ το έκανες λύσα.
0: Δεν θα κάνει διεύρυνση.
2: Δεν θα είναι 2, 3, 5, 10.
0: Αυτό λένε. Αν του ρωτήσει, αυτό ο Σπύρος το λέει πολιτικά. Και καλά κάνει, γιατί μιλάει πολιτικά. Αν του ρωτήσει, λένε δεν, θα τσιμπολογήσουμε. Δεν είναι διεύρυνση.
2: Ναι.
1: Θα τσιμπολογήσουμε.
0: Ναι. Δηλαδή ένα-δυο στελέχη, τρία, ας πούμε. Αυτό δεν είναι οργανωμένο όπως το έκανε ο Μητσοτάκης που φέρε, σου λέει.
2: Έτσι.
0: Το μισό Πασόκ. Βέβαια, εγώ θυμάμαι ότι ο Σαμαράς έκανε κυβέρνηση και είχε αντιπρόεδρο τον Ευάγγελο Βενιζέλο.
2: Αναγκαστικά.
0: Και τον Κουβέλη από κάτω.
2: Αμέ.
0: Καλά, δεν θυμάμαι.
2: Πολύ καλά θυμάσαι.
0: Άξι, okay.
2: Ο οποίος πρόεδρος Φώτης έφυγε όταν έπεσε το μαύρο.
0: Στην ΕΡΤ.
2: Το θυμάσαι το μαύρο.
0: Ήταν μικρό παιδί, αλλά θυμάται.
2: Ήταν μικρό παιδί, αλλά θυμάμαι.
1: Θυμάμαι.
2: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση.
0: Ξέρεις, εμείς έχουμε προλάβει την ΕΡΤ. Με τη φρουτοπία που να σου λέω τώρα, σένα δεν είναι.
2: Ποια φρουτοπία?
0: Τον πίκο απίκο και το.
1: Ναι, καλέ, την ξέρω τη
0: φρουτοπία. Πού την ξέρεις?
1: Από περιγραφές. Όχι, έβλεπα και εγώ φρουτοπία.
2: Σε φαδίεση ο Φιόγκος, και ο Ρούχλας να είναι Ελλάδα.
1: Είδα και.
0: Την έχουν προλάβει.
2: Μια χαρά.
0: Ο μόνος που δεν έχει δίνει ο Σαφρανίδης, γιατί είναι ο Σαφρανίδης.
2: Ερώτηση. Η λέξη, ας πούμε, το ακρονίμιο ΙΕΝΕΒ, σου λέει κάτι?
1: Ναι, καλέ.
2: Α, εντάξει.
0: Τι σου λέει?
2: Τι σου λέει?
1: το. Η ΕΡΤ δεν είχε γίνει η ΕΝΕΔ κάποια στιγμή. Αυτό δεν
2: είναι. Η ΕΡΤ είχε γίνει η ΕΝΕΔ.
0: Ανάποδα.
2: Το πας πάρα πολύ καλά. Ανάποδα.
1: Η ΕΝΕΔ είχε γίνει η ΕΡΤ.
0: Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν,
2: ήταν η ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ. Υπηρεσία ενημέρωσης ενόπλων δυνάμεων.
0: Μπρά, από εκεί ξεκίνησε.
2: Από εκεί.
1: Α, ναι.
2: Εμείς το έχουμε προλάβει. Είχαμε δύο κανάλια. Είχαμε μία τηλεόραση στο χωριό. Βόξον, την έχω κρατήσει ακόμα.
0: Έλα, ρε, εσύ.
2: Άνοιγες το κουμπί, το άνοιγες, έφευγες. Ρε, παιδί μου, πήγες βόλτα στην πλατεία. Ή, εν πάση περιπτώσει, πήγαινες να φας ή οτιδήποτε. Γυρνούσες σε κανένα τέταρτο και εκείνη την ώρα άρχιζε σιγά-σιγά να σκάει η εικόνα. Εάν δηλαδή πήγαινε στο σπίτι στις 7.30 για να δεις το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 8.
0: Έκανες προθέρμανση. Το
2: ναι, ναι, ναι. Πώς προλάβαινες, δεν το προλάβαινες.
0: Κασιανέ, πώς ανοίγεις το φούρνο για να το ζεστάνεις, για να βάλεις μέσα κάτι να ζεστάνεις και έχεις ξεκινήσει και ζεσταίνεις το φούρνο για να μπει μέσα το ταψί.
1: Ναι,
0: έτσι
1: ναι,
0: και να γίνει πλεόραστο.
2: Και όχι στους 180, στους 220.
0: Και όπως τα λέει ο Σπύρος, φεύγουμε κύριε Σαπρανίδη κατευθείαν. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά Γιανούλα, η οποία έλεγε στον παππού. Πήγαινε να αλλάξεις κανάλι, γιατί δεν υπήρχε ακόμα κοντρόλ τότε, να δούμε ναι. τις ειδήσεις. Και η μεγάλη επανάσταση στο σπίτι τους έγινε όταν ήρθαν τηλεοράσεις με τα τηλεκοντρόλ. Εκεί δεν χρειάζεται να σηκώνεται ο Μπαρμπαγιώργος να αλλάξει κανάλι, το σήκωνε, το άλλαζε κατευθείαν η Γιανούλα.
2: Λοιπόν, προλαβαίνω να δώσω είδηση, διότι για να την κάψουμε εμείς, για να μην μας την κάψει άλλος.
0: Κάψε, χρόνο. Κάψε.
2: Λοιπόν, 7 Οκτωβρίου. Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, το ξέχασα, δεν το είπα την ώρα της εκπομπής μου. Στις 7 Οκτωβρίου, λοιπόν, η πρεσβεία της Κίνας θα κάνει μια εκδήλωση στο Ποδοσάκιο, κατά πάσα πιθανότητα. Θα υπάρχουν Κινέζοι επιχειρηματίες, πανεπιστημιακοί και όλα τα σχετικά. Θα μιλήσει, λοιπόν, ο Καραμαλής και για τις συνοελληνικές σχέσεις, αλλά και για τα γεωπολιτικά. 7 Οκτωβρίου. Κρατήστε.
0: Κάνεις επισήμανση τώρα σημαντική.
1: Περιμένουμε παρέμβαση.
2: Και επίσης, εάν περιμένετε καμία δημόσια εμφάνιση κοινή Καραμαλή Σαμαρά, ξεχάστε.
0: Μένεις, αφού πάμε σε αυτά, 13 Οκτωβρίου του 1981, η κυβέρνηση έγινε πράσινη και ήρθε η αλλαγή στη χώρα και θα τη γιορτάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επειδή λέγαμε πριν για τον Ερντογάν που λέει για τον Μπαρμπαρός και την ναυμαχία της Πρέβεζας.
1: Κουράστηκα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σφραγίζεται παράνομη ογκολογική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, από την οποία χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Παρετήθηκαν της υπεράσπισης οι δικηγόροι της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη λόγω...
4: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
5: Κάθε ώρα
4: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
5: Energy.
4: 94,2.
3: Τα θύματα εισέπνευσαν μονοξίδιο του άνθρακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν το Ιράν. Ο Μοτσάμπα Χαμενεΐ προειδοποιεί για επώδυνα χτυπήματα στα στενά του Ορμούζ.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 6. Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγκάνης.
0: Με Σπύρο
1: Παπαδάκη.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση των ήχων, να πούμε. Ειρήνη Κούρτη στο 2.11.208.200. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας.
2: Να κάνουμε καταδρομική ή να τους πάρουμε τη φέτα.
0: Ναι. Κούρτη.
2: Ναι.
0: Για κάνε μια που πειράσε εδώ.
2: Ναι,
0: κάνε.
2: Θα το προσπαθήσουμε.
0: Θα σε βάλει μέσα στο τενεκεδάκι τη φέτα.
1: Μην τσακώνεστε. Θα σα φέρω εγώ από τα γρήγορα φέτα.
2: Φέτα.
0: Αγρινιωτική.
2: Συγγνώμη.
0: Αυτό που λε τώρα. Ανταλλακτική οικονομία. Και εγώ θα σου φέρω λάδι Καλαμάτα.
1: Έχουμε και λάδι στα γρήγορα. Έχετε
0: και λάδι Καλαμό. Εσεί έχετε λάδι Καλαμό στα γρήγορα.
1: Όχι Καλαμό. Έχουμε καλό λάδι.
2: Σιγά το λάδι.
0: Μίλησαν οι Μολάοι τώρα.
2: Εκεί έχουμε να πούμε και το λάδι. Οι ελιές μας είναι πάνω στο βράχο. Αμέ, η πέτρα κάνει το καλύτερο λαδάκι.
0: Γι' αυτό τις έχουμε για διακοσμητικές αυτές.
2: Τις δικές σας.
0: Κοιτάμε, τις δικές σας.
1: Λοιπόν, κάτι μου έλεγες εν τω μεταξύ για το Πασόκ.
0: Ναι, γιατί γελάσατε πριν που σας είπα, κυρία και κύριε συνάδελφε, ότι στις 13 Οκτωβρίου γιορτάζουμε τη νίκη του Πασόκ το 1981. 13 Οκτωβρίου 1981.
2: Διότι είναι ακόμα 29 Σεπτεμβρίου.
1: Όχι, εγώ δεν γέλασα με αυτό. Γέλασα με τα πανηγύρια. Τι θα κάνει, θα κάνει εκδήλωση ο Ανδρουλάκης.
0: Έχει ορταστική εκδήλωση γιατί το Πασόκ. Θέλω να σου πω γιατί εσύ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Εκείνη την εποχή. Ο Παπαδάκης ξέρεις εσύ.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, πιτσερικά ήμουν. Στους Μολάους δεν υπήρχε κανένα.
0: Εντάξει, κατάλαβα, ξέρει. Εκείνη την εποχή, μισή, μπορεί και παραπάνω. Την Κυριακή εκείνη δηλαδή, πανηγύριζαν με το Πασόκ και οι άλλοι μισοί τους κοιτάγανε με ανοιχτό το στόμα, δεν ξέρανε ότι έχουν ψηφίσει Πασόκ. Γιατί μετά ξεκίνησε με το κρατήριο του Πασόκ.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες τη σούπα τώρα.
1: Ναι.
0: Οι μισοί που πανηγυρίζανε είχαν αφήσει τους άλλους και κοιτάγανε νέοι γιατί δεν ξέρανε ότι έχουν ψηφίσει Πασόκ. Κατάλαβες. Μετά γίνανε οι κλαδικές και τα λοιπά και όλα τα ωραία της χώρας και αυτά.
2: Εντάξει. Αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ είναι ότι στους Μολάους τότε δεν ήταν καλά τα πράγματα.
0: Στους Μολάους δεν άλλαξε πολύ κατάσταση.
2: Καλά. 8 ψήφους είχε το Πασόκ, θυμάμαι.
0: Και τώρα πώς έχει.
2: Και ψάχνανε να τους βρουν ποιοι είναι οι 8.
0: Τους βρήκανε.
2: Φαντάζομαι πως ναι, διότι μετά το 85 ουσιαστικά ήταν 4 οι ψήφοι υπέρ του Πασόκ. Οπότε ναι,
0: στους Μολάους
2: τους 4
0: έχει.
2: Τουλάχιστον τους βρήκανε.
0: Παραδοσιακά αδύναμη η Νέα Δημοκρατία, θα μου πεις μεγάλη έκπληξη.
2: Ναι.
0: Όχι μόνο στους Μολάους, στη Λακωνία. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
2: Έχει πολλά και δυνατά αριστεροχώρια που τα λέμε εμείς κάτω στη Λακωνία.
1: Βάλτε μια ανατελεία, έχουμε τάσο αρνιακό στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλώς τον. Καλημέρα, γιατί.
3: Καλημέρα, εδώ λέει
0: καλημέρα,
3: Γιώργο.
0: Λέει ο Παπαδάκης ότι ξαναπάμε σε 30-32. Δεν πιστεύω να παίζει αυτό.
3: Όχι, στην Ευρώπη.
2: Στην Ευρώπη
3: έχει 30.
2: Επειδή εμείς τάσο εδώ μιλάμε, ξέρεις τώρα, και ευρωπαϊκά. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με την Ούρσουλα που πηγαίνει για μύδια κάθε μέρα.
0: Είναι
2: τα μύδια. Τα καλύτερα μύδια είναι. Με κοιτάει, συγγνώμη, Τάσο, με κοιτάει περίεργα η Κασιανή. Τα καλύτερα μύδια είναι στο Βέλγιο.
0: Έχει δίκιο και τα σερβίρουν με μαγιονέζα και τηγανιτές πατάτες.
2: Τηγανιτές πατάτες, σος Ανδαλούς. Έχει φάει σος Ανδαλούς?
3: Όχι, δεν
0: έχω. Λοιπόν, έλα Τάσο, γιατί σε διακόψαμε. Πού πάει το πράγμα?
3: Λοιπόν, πού πάει το πράγμα? Σε φθινόπωρο, βαθύ φθινόπωρο. Καλός ή κακός, στην Ελλάδα απολαμβάνουμε ένα πρωτόγνωρο Σεπτέμβρη.
0: Τάσο μου, συγγνώμη, σε διακόπτω. Μια φορά ζητήσαμε να είναι λίγο πιο ζεστός ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος και δεν μας κάνει τη χάρη. Εννοώ για τους γεωπολιτικούς λόγους, για αυτά που συμβαίνουν.
3: Κατάλαβα. Πάντως στην Ευρώπη έχουμε τριαντάρια και αυτή τη στιγμή πάλι. Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία. ψήνονται. Σε αντίθεση με εμάς εδώ που έχουμε θερμοκρασίες κάτω από τις κανονικές. Στους 23 με 24, τοπικά 25 βαθμούς. Άντε λίγο 26 στα δυτικά. Και έτσι θα πάει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες θα πέσει, μάλιστα, καθώς οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 με 8 τοπικά στο Αιγαίο, ακόμα και τα 9 μποφόρ. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ξεχνάμε το καλοκαίρι πια, αφού και η πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη, μέχρι τις 8-10 του μηνός, δεν φαίνεται να έχουμε κάποια αλλαγή, αρκετή ψύχρα. Και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα μονοψήφιες θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή. 7-8 βαθμούς. Χώρια που πέσαν και τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο και στο Καϊμαξαλάν. Και έχουμε εκεί θερμοκρασίες που πλησιάζουν πια το 0 στα ορεινά. Αλλά ας δούμε τα σημερινά ενδιαφέροντα πράγματα, που οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η περιοχές που προσβάλλονται από το βορειά, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη, θα έχουν κάποιες συννεφιές με τοπικές βροχές και κάποιες μπόρες κυρίως στις παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 στις περισσότερες περιοχές της χώρας το μεσημέρι και στα δυτικά τους 26. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα κυρίως στα ορεινά και πιθανότητα να βρέξει για λίγο, κυρίως στην Πάρνηθα, την Πεντέλη, τον Κιθερώνα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στα νυχτά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχή στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη θα έχουμε ακόμα πιο επιβαρεμένο καιρό με περισσότερες βροχές στις ανατολικές περιοχές της χώρας, ξεκινώντας από τη Χαλκιδική και μετά την Εύβοια, πάλι την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και σποραδικές καταιγίδες πάλι στις θαλάσσιες περιοχές. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 με 8, δεν αποκλείεται τοπικά και τα 9 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
2: 14 Οκτωβρίου, ξέρουμε τι καιρό θα κάνει, Τάσο.
3: Είναι λίγο νωρίς ακόμα για βεβαιότητες. Ναι.
4: Το λέει για τα μέτρα, Τάσο.
2: Για τα μέτρα, βέβαια.
3: Ναι. Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, εάν την ημέρα που ανακοινώνουν τα μέτρα και λένε ότι τα καταφέραμε στο 1,70 παραδείγματος χάρη το πετρέλαιο θέρμανσης, ναι, και έξω το κρύο είναι τσουχτερό, έρε τι έχει να γίνει. Αν είναι τάλα ο ήλιος, θα πει ο άλλος, εντάξει.
3: Όπως για να το κάνουμε. Δυστυχώς θα υποστούμε αυτή τη βάσανο φέτος των ακριβών καυσίμων, ναι, και στην κίνηση και στη θέρμανση. Είναι απότοκο δυστυχώς και του χειμώνα, αλλά και της πολεμικής κατάστασης που βιώνει η περιοχή μας και όλος ο κόσμος.
0: Επειδή ο Τάσος Αρνιακός είναι γνωστός εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την επιστημονική του ακεραιότητα και την ψυχραιμία που έχει, εγώ θα τολμήσω μια ερώτηση. Βλέπω ότι γυρνάει κυρίως στα blogs και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια πρόβλεψη με ημερομήνια που βάζει μέσα χιονοπτώσεις για τα Χριστούγεννα μέχρι και καύσωνες για το επόμενο καλοκαίρι.
3: Ναι.
0: Τα κοιτάμε αυτά ή τα αφήνουμε όπως περνάμε?
3: Θα έλεγα δεν τα κοιτάμε. Παρόλη την εξέλιξη της επιστήμης μπορούμε να έχουμε κάποια ένδειξη για τον επόμενο μήνα, άντε το 2 μήνες, όχι παραπάνω. Ενδείξεις όμως και όχι σοβαρές προγνώσεις που να μπορούμε να στηρίξουμε ορισμένες κινήσεις.
1: Τα έβγαζε κάθε χρόνο τα μερομήνια.
3: Όχι, ναι.
0: Το πήρε και αυτό την μπάλα. Είδες πως σαν κύριος άλλος και χρησιμοποίησαν τον Τάσο.
3: Κοιτάξτε να σας πω. Τα μερομήνια είναι κάτι που τα χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι τότε όταν δεν είχαν
1: τις αναγκαίες
3: γνώσεις και η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ. Καταλαβαίνουμε την αγωνία του ανθρώπου να ξέρει τι θα γίνει τα Χριστούγεννα, τι θα γίνει το Πάσχα κτλ. Αλλά επιστημονικά δεν είναι επιβεβαιωμένο τίποτα και τις περισσότερες φορές δεν επιβεβαιώνονται αυτά. Χώρια που στην Ελλάδα έχουμε ένα ετερόκλητο κλίμα που μπορεί να έχει λιακάδα και το βράδυ να το γυρίσει σε κρύο ή το αντίθετο και σε διάφορες περιοχές. Είναι ουτοπία να προσπαθούμε να πούμε με σοβαρότητα τον καιρό πέραν των 7 ημερών.
0: Μάλιστα. Έχουμε άλλη ερώτηση, κύριε συνάδελφε, κυρία συνάδελφε?
1: Όχι, ευχαριστούμε πολύ.
0: Τάσο Σαρνιακός.
3: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
3: Γεια.
1: Τα μερομήνια λοιπόν. Τα έλεγε πρώτος από όλους ο Γιώργος Αυτιάς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όταν αποσύρθηκε ο Γιώργος Αυτιάς.
2: Πρώτος διδάξας.
0: Και με ανάλυση φοβερή. Ναι.
1: Επίσημα έδωσε το δαχτυλίδι στο Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Επίσημα. Ο Μιχαλέλης διαχειριζόταν το δαχτυλίδι του Αυτιά.
2: Στη Σιχώρου το έδωσε το.
1: Τι?
0: Και δεν ήταν μονόπετρο.
2: Κάτι δικά μου, ρε παιδί μου, θυμάμαι εγώ διάφορα τώρα.
1: Έγινε ο διάδοχος λοιπόν στο Μερομήνιο Μιχαλέλης. Ο οποίος είχε πολλές πηγές, να ξέρετε, δεν τα βγάζε έτσι σκιτζίδικα.
0: Ναι.
1: Μίλαγε με πολλούς παλιούς που τα βγάζανε.
0: Μίλαγε με Λέσβο, που ήταν και ιδιαίτερη του πατρίδα. Μίλαγε με διάφορα, με Ήπειρο.
2: Με Μυτιλίνη μιλούσε ή μόνο με Λέσβο?
0: Και με τις δύο.
1: Αέρε, τι τραβάμε. Ελπίζω να μην ακούει
2: τα
1: τώρα.
2: Τα ημερομήνια ούτως ή άλλως. Πού να ακούει, τα ημερομήνια ούτως ή άλλως. Παιδί μου, είμαστε στην Ελλάδα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν σε πονάει το πόδι σου ή το χέρι σου, ναι, στη Γερμανία ή στο Βέλγιο ή οπουδήποτε, τι κάνεις? Πας σε ορθοπαιδικό. Εδώ απλά λες αλλάζει ο καιρός. Σε πονάει το κεφάλι σου. Στη Γερμανία, στην Γαλλία, οπουδήποτε. Πας σε παθολόγο, παίρνεις ένα παυσίπονο. Εδώ λέμε έχω μάτι. Έτσι λειτουργεί η Ελλάδα. Λοιπόν, να σας πω, συγγνώμη που σας παίρνω το τέτοιο. Έχει ένα τρακάρισμα στο Δαφνί.
0: Ναι. Για, όχι, πες το. Ναι, ναι, ναι.
2: Καλημέρα, λέει, τρακάρισμα τριών οχημάτων στην αριστερή λωρίδα ηλιοφόρου Αθηνών, ακριβώς πριν το φανάρι στο Δαφνί, με κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο.
0: Οπα.
2: Οπότε, όσοι ακούτε, προσοχή εκεί, χαμηλώστε ταχύτητα.
0: Αθηνών, είπε, Σπύρο.
2: Ναι. Λεωφόρο Αθηνών. Προς Ασπρόπυργο. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα πάει Ασπρόπυργο.
1: Έχει πολύ
0: έχει κίνηση.
1: Από εκεί περίπου, δηλαδή από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου, επηρεάζονται και η άνοδος της Χιστού.
2: Πώς τα λες έτσι, παραλία Ασπροπύργου.
0: Ναι,
2: μέχρι και στον Ασπρόπυργο θα το ακούνε και θα λένε παραλία.
1: Έτσι λέγεται η περιοχή, ρε παιδί.
2: Α, λέγεται παραλία η περιοχή.
1: Ναι,
2: όχι παραλία Ασπροπύργου για να τέτοιο.
0: Γιατί ο Παπαδάκης φαντάζεται ξαπλώστες και ομπρέλες.
1: Δεν είναι παραλία, παιδί μου, μόνο αυτό.
2: Η παραλία Ασπροπύργου είναι που είναι η λίμνη Κουμουνδούρου. Πώς θα έλεγε ο μέγος Κουμουντουρού απέναντι. Μάλιστα. Να πάμε να βουτήξουμε, Γιώργο. Θα βγούμε με τρία χέρια και με τέσσερα πόδια.
1: Και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, θα συναντήσετε αυτή την ώρα καθυστερήσεις.
0: Έχει πράγμα.
1: Οι υπόλοιποι δρόμοι εκτός της αγαπημένης οδού του Γιώργου Παγάνη, εκεί στην άνοδο του Καρέα από Ελευθερίου Βενιζέλου. Μπράβο. Και από Ηλιούπολη, και εκεί έχει καθυστερήσεις από τώρα.
2: Ολόκληρη λεωφόρο μας την έκανε οδό.
1: Ρε παιδί μου, είπα ότι είναι το αγαπημένο του Παγάνη.
2: Η Κατεχάγη. Να σου πω, σε όλα τα εξωτικά σημεία πηγαίνεις. Σε βλέπω. Είναι εκεί που παίρνεις τα βουνά.
0: Εκεί. Μπράβο, από πάνω.
2: Από πάνω, εκεί από πάνω. Έχεις πάει εκεί από πάνω που λέει.
0: Δεν ξέρει η Κασιανή. Δεν είναι η περιοχή της.
2: Λοιπόν, Κασιανή, θα πάμε ένα Σαββατοκυριακό, όταν θα πάει ο Γιώργος εκεί που κάνει τα δικά του. Εμείς θα καθίσουμε στο περίπτερο. Έχει ένα ξύλινο εκεί. Έχει κάτι ωραίο. Έχει, όχι περίπτερο, ρε παιδί μου.
0: Ξέρω τι
2: έχει,
0: λες.
2: Ναι. Έχει κάτι ωραία σαγανάκια, το ένα τ' άλλο από εδώ. Θα τρέχει ο Γιώργος. Εμείς θα τρέχουμε με διαφορετικό
0: παρά
2: τρόπο.
0: Δίπλα είναι αυτά που λες. Θα σε πάω εγώ.
2: Α, πας ακόμα πιο ψηλά.
0: Ναι.
2: Πειράζει εγώ να πάω με το αυτοκίνητο πάνω στις κεραίες και να σε περιμένω.
0: Με το αυτοκίνητο και θα φύγουμε και οι δύο 4 κιλά πιο
2: πάνω.
0: Ναι. Λοιπόν, να μην φύγει. Μην φύγει, γιατί θέλω να τελειώσουμε την κουβέντα εδώ με την αριστερά. Έχουμε αρχίσει με τη δεξιά. Μετά θέλω να σε ρωτήσω για την αριστερά.
2: Για την αριστερά. Έχουμε και από την αριστερά. Γιατί γκάφες δεν έχουν κάνει μόνο οι δεξιοί βουλευτές.
0: Γκάφες είναι οριζόντιες.
2: Είναι οριζόντιες. Ακριβώς συμφωνώ.
0: Γκάφες είναι οριζόντιες.
2: Είναι οριζόντιες.
0: Όλοι κάνουν. Όλοι έχουν δικαίωμα στην γκάφα.
2: Ναι.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Real FM.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
3: Έκθεση.
2: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
3: Age of Content.
2: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
3: Oracle.
2: Ρόμπερτ Άικ.
3: Ιδίποδας.
2: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
3: Συζήτηση.
2: Ρωμαίο Καστελούτσι.
3: Φάουστ.
2: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
3: Τουμπί. Απαγωγή και παρατήρηση.
2: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
3: Λάμπλες.
2: Νίκος Καραθάνος.
3: Έπος.
2: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Αυτό νομίζω ότι τους επόμενους μήνες θα γίνει επιτυχία.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Να σου πω, είσαι πάρα πολύ μπροστά. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
0: Ναι,
1: ναι, όντως.
0: Καινούργιο τραγούδι.
2: Δεν είναι καινούργιο τραγούδι, το ξέρω ότι είναι παλιό. Τι εννοείται, δεν ξέρω.
1: Τι είναι. Θα γίνει επιτυχία. Και εγώ συμφωνώ. Ποιο?
2: Το θρίλερ.
1: Το θρίλερ, ναι.
2: Θρίλερ
1: είναι η πολιτική ζωή του τόπου.
2: Ποιο είναι, δηλαδή.
1: Θρίλερ είναι, περίμενε. Θρίλερ είναι το γεγονός. Πρόσεξε μισό λεπτάκι, γιατί εδώ τα έχω. Να σου πω. Δεν είναι
2: Νταϊάννα. Εντάξει, μπερδεύτηκα.
1: Θέλει λίγο πλήσιμο.
0: Να πούμε μια καλημέρα στην Ελισάβετ και στο Λευθέρη που μας στέλνουν από το Facebook.
1: Δεν το κατάλαβα. Λέω, θέλει λίγο πλήσιμο η Νταϊάννα. Dirty Diana το τραγούδι, ο τίτλος.
0: Το κάνει, ρε παιδί μου, το μεταφράζει.
1: Ναι.
0: Οπα. Λοιπόν.
1: Okay.
0: Για πάμε τώρα να πούμε εδώ πέρα τα. Πώς θα λένε, έχουμε να περάσουμε σε διαφορετικό περιβάλλον. Λοιπόν, νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα, κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
3: Η τεχνολογία προχωράει παντού, κάποια στιγμή θα έφτανε και στην ταράτσα. Αλλά στο Flex ST από την Elastotet, με τεχνολογία σιλανικών ρητινών για στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, για τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα του Πειραιά, το Zeus Piraeus Grant, το Zeus Piraeus Grant δημιουργεί μια νέα επιλογή διαμονής για στελέχη, συνεργάτες και επαγγελματικές ομάδες. 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, 24 ώρες υποδοχή, ασφάλεια, υπόγειο πάρκινγκ, χώρος εργασίας και room service. Στο rooftop, το must rooftop bar restaurant και η θερμενόμενη πισίνα ολοκληρώνουν την εμπειρία. Γι' αυτό λοιπόν, Zeus Piraeus Grant. Λοιπόν, πάμε για τα υπόλοιπα λεπτά μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Κλείνουμε το θέμα της κεντροδεξιάς και της δεξιάς και όσα συμβαίνουν εκεί πέρα με το παρασκήνιο. Πάμε να δούμε λίγο την αριστερά.
1: Λοιπόν, γκάφες, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, δεν κάνουν μόνο οι γαλάζιοι βουλευτές.
0: Ναι.
1: Έχουμε γκάφες και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, η τοποθέτηση του Γιώργου του Καραμέρου δεν ήταν και πάρα πολύ... Πώς να το πω, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, είπε στο
1: Χατζη Νικολάου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει πλασμαφαίρεση στους πολίτες και δεν τους επιστρέφει το αίμα.
0: Ναι,
1: τους
0: τον έβγαλε ο Νίκος Χατζη Νικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα και είπε ότι ήταν μια λεκτική υπερβολή. Ναι. Ότι αυτό που ήθελε να πει στην ουσία είναι, ρε παιδί μου, ότι η κυβέρνηση κάνει αφέμαξη.
2: Ναι, ότι πίνουν το αίμα
0: του κοσμάκι. Όπως το έλεγε και το λέει παραδοσιακά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σε αυτή τη λογική δηλαδή.
1: Όπως Γιάννης Βαρουφάκης, Γιάννης με τον Ανή. Σε τουρκικό μέσο, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Μεγάλο λάθος η συνεργασία μας με το Ισραήλ. Δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Εντάξει, είσαι πολιτικός αρχηγός. Είσαι αρχηγός. Παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Μεγάλο λάθος η συνεργασία μας με το Ισραήλ. Δεν θα μας

0: Εμένα όλο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη αριστερά στο λεφτό. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για τι γκάφε που λένε που έχουν κάνει οι αριστεροί. Εδώ έχουμε γκάφε που έχουν κάνει όλοι. Ναι, δεν, εντάξει, έχει, ναι. Δεν έχει σημασία αν είναι δεξί ή αριστερή. Στην προκειμένη φάση, ο κύριο Θεοχάρη, α πούμε, είπε του κακομίριδε και του νοικοκύριδε. Ο άλλο είπε για τα 10 ευρώ. Ο παράλληλο είχε πει κάποια στιγμή κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που οι άνθρωποι πραγματικά στενάζουν να τα βγάλουν πέρα, να μαζευτούν λίγο τα στόματα. Αυτό.
1: Σωστό.
2: Σωστό. Απόλυτα σωστό.
1: Και υπάρχουν και αυτοί που δεν μιλάνε καθόλου και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουν τώρα με όλη αυτή την περιραίους ατμόσφαιρα, με τις δηλώσεις κάποιων στελεχών που βγαίνουν και προτείνουν συνεργασία ανάμεσα στο Πασό και στην Ελληνική Αριστερή Παράταξη. Και βγαίνει μετά ο Αλέξης Τσίπρας και λέει «Ή εμείς ή κανείς», εννοώντας το Πασόκ. Και απαντάει το Πασόκ ότι εμείς επιμένουμε να είμαστε πρώτοι με μία ψήφο. Δεν έχω ακούσει, ας πούμε, τον Δήμαρχο, τον λατρεμένο.
0: Το Χαριδούκα.
1: Το Δούκα των Αθηνών. Δεν έχει βγει να μας μιλήσει για αυτό το θέμα.
0: Καλύτερα να ασχοληθεί λίγο με το Δήμο του, ο κύριος Δούκας. Μην ασχολείται με το τι γίνεται στο Πασόκ.
2: Ναι.
0: Πάλι... Να τον ακούσουμε, να λέει για το Δήμο του. Να μην τον ακούμε να λέει για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Ναι. Έπεσε ένα κτίριο στην Αθήνα. Κάποια άλλα στην Κυψέλη εκεί. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Και όλα τα σχετικά. Και η αλήθεια είναι ότι ασχολείται πλέον με το Δήμο Αθηναίων, ο Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Ωραία.
2: Έτσι να τα λέμε και αυτά. Ναι, εντάξει, ναι. Το θετικό της ιστορίας είναι ότι ειδικά στο κομμάτι της Κυψέλης έχει κάνει και έκτακτα δημοτικά συμβούλια και όλα τα σχετικά. Μπράβο, εξαιρετικά.
0: Βέβαια.
2: Αλλά μέχρι αυτό το σημείο εγώ δεν τον έχω νιώσει ως Δήμαρχο Αθηναίων.
0: Ο Γιώργος το λέει τώρα αυτό, γιατί ναι. Είναι υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Δούκας.
1: Ρε παιδί μου, όχι ακριβώς του Αλέξη Τσίπρα, της σύμπραξης, ενδεχομένως της προγραμματικής συμπόρευσης, της συζήτησης. Ενός σχήματος, ξέρεις, συνεργατικού κάπως.
0: Εντάξει, ναι, το υποστηρικτής θα το βάλουμε σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα μάλλον δεν τον συμφέρει να μιλήσει, γι' αυτό ασχολείται μετά του Δήμου του.
1: Γιατί έχουν αρχίσει οι πυροβολισμοί εγκατέρωθεν τα. Βαράνε από εδώ, βαράνε από εκεί, στην κεντροαριστερά εννοώ.
0: Η κυρία Κουφονικολάου είπε ότι ο κύριος Τσίπρας είπε μάλιστα ότι χαίρομαι πολύ όταν κερδίζει έδαφος το Πασόκ.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι το EMC κανείς το είπε, γιατί είχε ο κύριος Ανδρουλάκης το χρόνο του να σηκώσει κεφάλι, ναι. Και με τον που εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, τσουπ. Μπήκε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία από τους πολίτες δημοσκοπικά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό τα είπε αυτά ο κύριος Τσίπρας. Δεν είχε κακή πρόθεση.
2: Εχθές πάντως τηλεοπτικά είχαμε την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία μας ήρθε με πράσινο σακάκι. Ναι, να το πω.
1: Δεν είναι στην παλέτα της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης το πράσινο, δεν θυμάμαι.
2: Φόρουσε πράσινο σακάκι. Ρε παιδί μου, και ξεκινήσαμε. Εγώ έτυχε και φορούσα, εγώ έτυχε και φορούσα κόκκινη γραβάτα.
1: Α, ωραία, δέσατε.
2: Ναι, δέσαμε. Ο Σωτήρης ήταν τέτοιο. Στο σκούρο. Ο Σωτήρης έκανε το κουκούτσι.
1: Τι χρώμα ήταν ο Σωτήρης?
2: Κατάμαυρος. Οπότε. Και τη ρώτησε ο Σωτήρης, λέει, το πράσινο σακάκι σημαίνει κάτι? Όχι, λέει, μην πάει το μυαλό σας.
0: Απλά μου πάει το πράσινο.
2: Έβαλε τέλος σε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας. Στα πολύ γρήγορα να κλείσω με το εξής. Επειδή έχει φτάσει στα 2,20 το λίτρο η βενζίνη, στα 2,22 το ντίζελ. Στο Μέγαρο Μαξίμου προσανατολίζονται ανά 15 ημέρες να κάνουν επαναξιολόγηση της κατάστασης.
0: Και
2: αυτό, ναι, επειδή αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις, μετά από 15 μέρες θα δούμε αν οι ανακοινώσεις αυτές θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην τσέπη μας. Έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν το βλέπουμε.
0: Χαιρετάμε. Γεια σας, κύριε Σπύρο.
2: Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Energy. 94,2. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανακοινώσεις.

0: αξίδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφινταρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
2: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
4: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
5: 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σφραγίζεται από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης παράνομη ογκολογική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην Πλάκα οι ερευνητές εξετάζουν διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο όπου συνέβη η μοιραία έκρηξη. Το κεντρικό δίκτυο φέρεται στεγανό. Οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν τα θύματα είχαν προλάβει να εισπνεύσουν μονοξίδιο του άνθρακα. Παρετήθηκαν της υπεράσπισης οι δικηγόροι της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη λόγω διαφοροποίησης των θέσεων. Συνεχίζουν να εκπροσωπούν τον προφυλακισμένο σύζυγό της. Σωματική επίθεση σε βάρος εκπαιδευτικού μέσα στο πρώτο νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων καταγγέλει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Η εκπαιδευτικός νοσηλεύεται τραυματισμένη. Σφοδρό σφυροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα με ντρόουν και πυράβλους. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε 9 νεκρούς και 80 τραυματισμένους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν το Ιράν. Ο Μοτσταμπα Χαμενεΐ προειδοποιεί για επώδυνα χτυπήματα στα στενά του Ορμούζ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι το Δημόσιο θα αποζημιώνει ιδιοκτήτες ακινήτων για ζημιές που υπέστησαν από παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα. Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, η δόμηση ή τακτοποίηση ιδιοκτησιών επιτρέπεται μόνο μετά την οριστική οριοθέτηση του ρέματος. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Διπλασίασε τις επιτυχίες της στην πρώτη κατηγορία του Nations League Γαλλία, κερδίζοντας εκτός έδρας με 1-0 το Βέλγιο. Πρώτη νίκη στη διοργάνωση για την Ιταλία. Στην Προύσα με 4-1 επικράτησε της Τουρκίας. Για την δεύτερη κατηγορία η Σουηδία νίκησε 3-1 την Πολωνία, ενώ στην τρίτη κατηγορία η Κύπρος ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 0-0 με την Λετωνία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Παρέες νεφώσεις στην Αθήνα με λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.

0: 8 λεπτά μετά τις 7. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε.
1: Γεια σας, καλημέρα σας, καλή δύναμη σε όσους είστε στους δρόμους. Έχουμε την πολύ αυξημένη κυκλοφορία στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών. Μιλήσαμε την τροχιά τη σύγκρουση που μας έστειλε νωρίτερα ο φίλος ο Φώτης. Έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα. Παρ' όλα αυτά παραμένουν οι καθυστερήσεις από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Επηρεάζονται και η άνοδο τη λεωφόρου Σχιστού και η περιφερειακή Εγάλεο. Στον Κηφισό τώρα τα γνωστά προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο καθοδικό είναι λίγο καλύτερη κατάσταση. Υπάρχει μια ανάσχεση της κυκλοφορίας από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι το Περιστέρι. Δυσκολεύει το πράγμα εκεί μετά το Μπουρνάζι και μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Και μετά λίγο μετά το Εγάλεο ανοίγει μέχρι τον Πειραιά. Στο κέντρο της Αθήνας, εκεί η συμβολή Βασιλέως Κωνσταντίνου και Σοφίας είναι δύσκολες και η άνοδος της Συγκρού. Και συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην Αλίμου Κατεχάκη και από την Ελευθερίου Βενιζέλου, από το Στρογγυλό. Πώς το έχεις πειρασεί, Γιώργο, αυτή την πλατεία εκεί που ξεκινάνε οι καθυστερήσεις εκεί στο Στρογγυλό.
0: Πού λες, στη?
1: Η πλατεία 28 Οκτωβρίου, μάλιστα.
0: Α, λες την Ηλιούπολη,
1: ναι, ναι, ναι,
0: Αγία,
1: ναι,
0: Μαρίνα, Ηλιούπολη, Αγία Μαρίνα, η ανηφόρα αυτή που βγαίνει στη Κατεχάκη. Να πούμε κάτι την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Γιάννη, τον bypass Ευόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αδερφέ, να είσαι καλά. Κάνει και την πρωινή του γυμναστική και μας ακούει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το φίλο μου τον Κώστα. Το φίλο μου τον Κώστα, καλημέρα στα πρωινά καθημερινά. Λαλίστα τα επιτελικά, πρώτα Κλαρίνα. Αυτό τη επικοινωνιακή καθεστωτική ευεξία και τη απλή. Να είσαι καλά, ρε φίλε Κώστα, να έχεις υγεία.
1: Ευχαριστούμε που έκατσες να γράψεις τόση ώρα αυτό το μήνυμα.
0: Ναι, μπράβο. Γράφει ωραία, ωραία, ναι, ναι, πολύ ωραία.
1: Να πω στα πατριωτάκια μου καλημέρα που πήραν τηλέφωνο, στον Λάμπρο από την Αύπακτο και στη Τζένι από την Άρτα. Μας ακούνε, λέει, κάθε μέρα έχουν παζάρι το πρωί που κρατάει μια εβδομάδα και μας ακούνε καθημερινά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να έχετε υγεία, ρε παιδιά, και να έχετε και κέφι. Να είστε χαμογελαστοί. Και στον Κωνσταντίνο, να βάλουμε, λέει, μια σκούπα ανάποδα πίσω από την πόρτα να φύγει ο Καλικάτζαρος. Ποιον λέει τώρα?
1: Εγώ, αλλά,
0: ή, εμένα, ή εμένα ή τον Παπαδάκη είναι.
1: Πώς το εννοεί πολιτικά, ρε παιδί μου, άνθρωπος?
0: Μπορεί.
1: Δεν ξέρεις.
0: Καλημέρα, φίλε Γιώργο, ο φίλος ο ορθόγραφος. Και βεβαίως. Έλα, εντάξει, ο φίλος μας.
1: Ο Καβοντορίτης, το αγόρι.
0: Ναι, ναι, ναι. Που σου για δυναμία.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάντος, είμαι λατινικά, φυσικοαέριοελλάντος.gr, μια λέξη, και μάθε περισσότερα.
1: Δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat. Γενικά το Elastoflex ST από την Elastotech για μόνωση ταράτσας είναι πολύ χαμηλών απαιτήσεων. Σπάνιο προσόν και προϊόν.

0: Υποσχεθήκαμε χθες ότι θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, γιατί σήμερα θα είχαμε τις νέες τιμές, να δούμε ακριβώς που κυμαίνονται, γιατί αύριο έχουμε και τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για τα μέτρα σε ό,τι αφορά το καύσιμα κίνησης. Κύριε Ασμάτογλου, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κυρία Βραχά, καλημέρα, κύριε Παγάνη και στους ακροατές μας. Καλημέρα, πράγματι. Δεν έχουμε τις νέες τιμές σήμερα που έχουν βγει από τα δηληστήρια. Δεν έχουν κάποιες μεταβολές. Όπως βλέπουμε να μην έχουν κάποιες μεταβολές ούτε αυξήσεις ούτε μειώσεις και στην αυριανή μέρα. Κάτι διαφαίνεται για την επόμενη μέρα, τη μεθαυριανή, μια μικρή μείωση στη βενζίνη και μια μικρή μείωση στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά δεν είναι απόλυτο τίποτα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν και οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, βέβαια, οι οποίες τελικά δεν μας βοηθάνε, γιατί με αυτά τα ανεβοκατεβάσματα που κάνουν, και το είδατε κι εσείς εχθές, ήταν στα 108 δολάρια το βαρέλι, σήμερα ξεκίνησε στα 99, θα φτάσει μέχρι ίσως 107, δεν ξέρουμε που θα κλείσει το βράδυ. Και δεν μπορούμε έτσι να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και να κάνουμε κάποιες προβλέψεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η σημερινή, η αυριανή μέρα θα είναι τις ίδιες αυτές τιμές που έχουμε αυτές από το Σάββατο, εν πάση περιπτώσει από την Παρασκευή, που μας έρχονται οι τιμές του δηλισμένου προϊόντος.
1: Επομένως, πάμε να φουλάρουμε μέχρι από ό,τι μας λέει το τέλος εβδομάδας. Γιατί μετά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θα μου πείτε και πάλι αυτοκίνητο θα έχουμε και μετά, βέβαια, το τέλος εβδομάδας.
0: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, αφού θα υπάρξει και αυτή η μικρή μείωση που μας λέτε και θα έχουμε και τα νέα μέτρα από το Υπουργείο, μπορεί ίσως να δούμε και κάποια μείωση αισθητή στην αντλία μέχρι το τέλος εβδομάδας.
2: Κυρία Βραχά, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν νομίζω να έχουμε κάτι διαφορετικό. Γιατί και η κυβέρνηση αυτό το οποίο θα θέλει να επιδοτήσει και μάλλον θα διατηρήσει τελικά αυτό το 15 λεπτό, δεν ξέρω αν θα δώσει κάτι παραπάνω, είναι μόνο για το πετρέλαιο κίνησης. Θεωρώ ότι η βενζίνη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ίσως δεν έχουν να δώσουν κάτι παραπάνω για τη βενζίνη, αλλά και το ξαναλέω, η βενζίνη μέσα έχει το δεκάλεπτο από τα δηληστήρια. Το θέμα είναι να διατηρηθεί αυτό το δεκάλεπτο, γιατί είναι από τα δηληστήρια και δεν είναι από την κυβέρνηση, έτσι ώστε να έχουμε την ίδια τιμή που έχουμε και σήμερα. Αν όμως φύγει αυτό το δεκάλεπτο, βεβαίως θα αυξηθεί κατά 10 λεπτά παραπάνω. Όμως για το πετρέλαιο κίνησης πιστεύω ότι θα έχει κάτι η κυβέρνηση να δώσει, αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι θα παραμείνει αυτό το 15 λεπτό όπως είναι αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Ασμάτογλου,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
0: Δεν είναι θετικά όσο μας έρχονται από την πλευρά των καυσίμων.
1: Έχεις δίκιο, δεν είναι, ξέρεις ποια είναι τα πιο αρνητικά. Σου πω τώρα και θα κινδυνώ πάλι να εισπράξω την μήνυ των μηνυμάτων. Όλο αυτό, άμα διαβάζεις και Χριστούλια και όλα στη Real News το διαπιστώνεις, θα έχει επίπτωση, πρόσχετα από τώρα, σε ανατιμήσεις στα προϊόντα. Γιατί τι λέει η κυβέρνηση? Λέει ότι, παιδιά, κοιτάξτε, εμείς έχουμε εξασφαλίσει, έχουμε φροντίσει σε αυτό το χρονικό διάστημα από το καλοκαίρι την αρχή μέχρι τώρα εκεί να μην έχουμε ανατιμήσεις, οι οποίες βέβαια τα προϊόντα είναι ήδη στο Θεό, έτσι, από το προηγούμενο κύμα των ανατιμήσεων. Και τι έρχεται τώρα, Γασιανή? Έρχεται κύμα ανατιμήσεων στα προϊόντα.
0: Γιατί το κόστος το μεταφορικό
1: θα περάσει εκεί. Θα περάσει στο ράφι, όπως συμβαίνει συνήθως. Και σου λέω και πάλι, ο κυβερνητικός ισχυρισμός είναι ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε υψηλές ανατιμήσεις στα προϊόντα. Ότι το είχαν σε ένα επίπεδο. Δεν βλέπω να διατηρείται αυτό, έτσι όπως πάει. Έχουμε τον Δημήτρη?
0: Όχι, δεν έχουμε.
1: Τον έχουμε σε λίγο.
0: Εν τω μεταξύ, είχαμε ένα κύμα, πέχρι να έρθει ο Δημήτρης, είχαμε ένα κύμα διαδηλώσεων στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Για την Μαρή Κάρμεν, μια κυρία 87 ετών, η οποία μετά από 70 χρόνια την
1: πέταξαν
0: έξω από το σπίτι. Γιατί το οίκημα, το συγκρότημα το οποίο έμενε, αγοράστηκε από μια άλλη εταιρεία και τη ζήταγαν ένα υπέρογκο ποσό για ενίκιο, δεν μπορούσε η γυναίκα να το πληρώσει και την πέταξαν έξω. Υπάρχει απόφαση, έχουμε ανατροπή στην υπόθεσή της μετά από ενέργειες που έκανε και η δικηγόρος δόσεις θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της, εφόσον βγήκαν χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους της Ισπανίας να διεκδικήσουν. Έχουν και εκεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση, όπως έχουμε και εμείς εδώ. Και διάβαζα χθες μια έρευνα που έλεγε για τα γραφεία, όχι για τα σπίτια, ναι, για τα ενοίκια των γραφείων. Ναι. Ότι έχουν ανέβει κατά 70% στην Αττική σε σχέση με το 2017. Τα ενοίκια στα γραφεία της Αττικής. Στα γραφεία της Αττικής.
1: Ένα σχόλιο να μου επιτρέπεις πρώτα για την Ισπανία και μετά πάμε στα ελληνικά. Εκεί δεν είναι ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, ο Σάντσες, στην Ισπανία. Εκεί δεν είναι.
0: Εκεί είναι, ναι.
1: Που έχει κοινωνική ευαισθησία.
0: Και τον έχουμε παράδειγμα συνέχεια.
1: Εκεί δεν είναι. Εκεί δεν είναι πρωθυπουργός ακόμα ή έχει φύγει αυτός.
0: Όχι, αυτός είναι.
1: Αυτός είναι. Ναι. Εντάξει. Πάμε τώρα και στα ελληνικά που είπες. 70% πάνω είπες τα γραφεία.
0: Τα γραφεία, ναι. Από το 17 μέχρι σήμερα.
1: Από το 17 μέχρι σήμερα. Εσύ ακούω για παραλογισμούς. Για διαμερίσματα τα οποία είναι μιας ηλικίας. Όπου. Καλά, δεν συζητάμε για ανακαίνιση. Μπαίνεις μέσα δηλαδή και είναι σε μια κατάσταση. Αλλά τα λεφτά. Και ακούω ότι υπάρχει ένα κίνημα του άμα θες. Μα λες, αυτό που μου ζητάτε ακούγεται λίγο παράλογο. Μα έχω, μου λέτε να σας δώσω, ξέρω εγώ. Ζητάνε κάποιοι, λέει, το μισό χρόνο μπροστά σε εγγύηση.
0: Ζητάνε πολύ, πολύ μεγάλα ποσά.
1: Και υπάρχει το κίνημα του άμα θες. Άμα θες.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα ακίνητα. Με αποτέλεσμα, σου λέει, αφού δεν θα βρεις πουθενά άλλο, εδώ έλα. Δεν υπάρχει ή είναι λίγα τα ακίνητα κάτω των 800 ευρώ για ενίκιο για μια οικογένεια που θα έχει, ας πούμε, δύο δωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και ένα μικρό σαλόνι. Δεν υπάρχει κάτω από 800 ευρώ στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας.
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή μια οικογένεια ξεκινάει με μίνιμουμ όταν δεν έχει δικό της σπίτι, 800 ευρώ το μήνα έξοδα για το σπίτι της. Που είχαμε πει και την έρευνα της πρόληψης, 53%.
1: Δηλαδή, για να έχουν οι άνθρωποι μια στέγη και να μπορούν να κοιμούνται κάπου. Λοιπόν, Δημήτρης Χριστούλιας, πάμε να τον υποδεχθούμε. Καλημέρα, φίλε Δημήτρη.
3: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Κασιανή.
0: Καλημέρα, Δημήτρη μας.
1: Εμείς καλά είμαστε και θυμόμαστε τη συζήτηση που είχαμε μαζί σου την προηγούμενη εβδομάδα, στις αρχές της εβδομάδας, που σε ρωτάγαμε. Ρε εσύ, Δημήτρη, ισχύει ότι οι εταιρείες, οι βιομηχανίες έχουν πάει και έχουν βαρέσει την πρόταση της κυβέρνησης και τις έχουν πει η συμφωνία αυτή για τις τιμές στο ράφι, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι επισφαλής. Διότι τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα στον κόλπο και το κόστος το μεταφορικό θα πρέπει να περάσει στο ράφι. Έλα που πέρασε αυτό και αναμένουμε επόμενο κύμα τώρα, έτσι δεν είναι, κύριε Δημήτρη?
3: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, θυμάσαι ότι τα λέγαμε και νομίζω ότι όσοι μας ακούν χρόνια και όσοι διαβάζουν τη Real News χρόνια ξέρουν ότι εμείς είμαστε συνεπείς σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, σε θέματα που αφορούν την ακρίβεια, σε θέματα που αφορούν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Λέγαμε λοιπόν το πολύ απλό, αυτό που μας έλεγε το ίδιο το ρεπορτάζ, ότι τον Νοέμβριο είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν ανατιμήσεις. Θυμάμαι, Γιώργο, μίλαγα από τον Αύγουστο, έτσι για να δώσουμε λίγο και την εικόνα, γιατί λέμε κάποια πράγματα και μετά από ένα μήνα δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε και όντως αρχίζουν όλοι και μιλάνε για αυτό το πράγμα. Τον Αύγουστο μου λέγανε, θυμάστε τον Αύγουστο που ήμασταν μαζί στη Real News και προσπαθούσαμε και κάναμε ρεπορτάζ καθημερινά, και μου λέγανε από τότε ότι εάν συνεχιστεί αυτή η ιστορία και τον Σεπτέμβριο με την ενεργειακή κρίση και δεν αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, και να μην ξεχνάμε και την Ουκρανία, έτσι μου λέγανε άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά την αγορά, τότε δεν υπάρχει περίπτωση στο φθινόπωρο να μην έχουμε ανατιμήσει. Πού βρισκόμαστε τώρα? Τώρα ή έχουμε σε εξέλιξη την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.785 προϊόντα, εκ των οποίων θέλω να σας πω τα 403 είναι τα σχολικά, για να μην μπερδευόμαστε με πολλούς αριθμούς, 1.400 περίπου είναι τα προϊόντα καθημερινής κρίσης, τρόφιμα και καθαριστικά, απορριπαντικά και άλλα είδη για το σπίτι, που καθημερινά παίρνουν τα νοικοκυριά. 1.400 προϊόντα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα 1.400 προϊόντα έχουν διάρκεια έως το τέλος Οκτωβρίου, για έναν ακόμη μήνα. Ενώ ξέραμε ότι η όλη πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος του χρόνου. Για μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή θα συνεχίσουν περίπου 400 προϊόντα.
1: Από τα 1.700 που λέγαμε με την Κασιανή εδώ,
3: Από τα 1.350.
1: Ναι, 1.350, ναι, συγγνώμη, ναι.
3: Κοιτάζω τα σχολικά. Λοιπόν, από τα 1450 είναι 400 και κάτι που θα συνεχίσουν για το δίμηνο. Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου μαθαίνω, Γιώργο Κασιανή, ότι ο στόχος είναι να φτάσουν 1000. Εγώ άντε σου λέω καλοπροαίρετα να σου πω ότι φτάνουν και 1000 για το δίμηνο Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα που θέλω να πω. Το πρώτο είναι ότι τα 1000 προϊόντα είναι σταγόνα. Δεν λέω, και πραγματικά όποιο προϊόν και να μειώνεται, σε όποιο προϊόν και να μειώνεται η τιμή, είναι ευπρόσδεκτη αυτή η μείωση. Αλλά τα 1000 προϊόντα που δεν είναι σε ένα σούπερ μάρκετ μαζεμένα, τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν είναι ότι όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν 1000, τα 1000 συγκεκριμένα προϊόντα θα τα έχουν στα ράφια τους και θα μπορεί ο κόσμος να τα επιλέγει. Άλλο έχει 100, άλλο έχει 50, άλλο έχει 200, άλλο έχει 150. Έτσι είναι αυτή η ιστορία με την πρωτοβουλία. Ένα λοιπόν είναι ότι τα 1000 προϊόντα δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο μπροστά στα 20-25.000 προϊόντα που διαθέτει ένα σούπερ μάρκετ. Και ένα δεύτερο και το βασικότερο, και αυτό θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες να δούμε πώς προχωρά, είναι ότι υπάρχει πλέον έντονη ανησυχία για νέες ανατιμήσεις από τον Οκτώβριο, εγώ θα πω, όχι απλά από τον Νοέμβριο. Έχουμε ακούσει
0: την άλλη εβδομάδα, ας πούμε.
3: Από την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη και τις επόμενες 15-20 μέρες θα δούμε κάποιες ανατιμήσεις και κάποια μεμονωμένα προϊόντα. Προσέχω πολύ καλά τα λόγια μου, γιατί μπορεί να βρεθεί κάποιος και να πει τι έγινε τώρα. Λέτε ότι θα έρθουν αυξήσεις, άρα και όσοι δεν θέλουν να κάνουν αυξήσεις, θα τις κάνουν αυξήσεις, διότι θα δημιουργηθεί πάλι και θα φταίνουν οι κακοί δημοσιογράφοι που λένε ότι κάνουν ρεπορτάζ και λένε ότι θα έρθουν αυξήσεις. Εγώ σας λέω τι λέει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ μου λοιπόν, με στοιχεία που έχω ήδη στη διάθεσή μου, λένε ότι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα υπάρχουν κάποιες αυξήσεις σε κάποια μεμονωμένα προϊόντα. Είναι 50, είναι 60, είναι 70 κωδικοί, είναι πάρα πολύ λίγοι μέχρι στιγμής. Αυτό σου δείχνει όμως την τάση. Όταν από επίσημα χείλη ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ανατιμηθεί κατά 1,5 έως 2 ευρώ τη φέτα, ένα προϊόν που όλα τα νοικοκυριά το έχουν στο σπίτι, όταν μαθαίνω όχι από μία πηγή, όχι από δύο, σχεδόν με όσους μιλάω, ότι θα είναι αναπόφευκτες οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, θα δούμε σε πόσα το φθινόπωρο, και αυτό διότι πλέον οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφήσουν για 7ο-8ο μήνα το υψηλό ενεργειακό κόστος με τον οποίο επιβαρύνεται η παραγωγή ή η μεταφορά των συγκεκριμένων προϊόντων. Άρα μένει να δούμε τι θα γίνει. Ωστόσο, θα σας δώσω και μία ακόμη πληροφορία. Μαθαίνω, το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, ότι τις επόμενες μέρες ενδεχομένως, και κρατήστε αυτό που σας λέω, να υπάρξει μία νέα παρέμβαση, δεν ξέρω ακόμα σε ποιο επίπεδο, ώστε να μπορέσουν να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις τιμές βασικών αγαθών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Κρατήστε αυτό.
0: Το οποίο μπορεί να είναι πλαφόν, το οποίο μπορεί
3: όχι,
0: να.
3: Όχι,
0: είναι...
3: δεν θα είναι σε κυβερνητικό επίπεδο.
0: Α, δεν θα είναι σε κυβερνητικό επίπεδο.
3: Που θα είναι. Αυτό πιστεύω ότι θα είναι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Δηλαδή, ότι εκεί θα δοθεί κάτι ακόμα. Λοιπόν, αλλά δεν είμαι ακόμα σίγουρος. Νομίζω ότι θα έχουμε και στην Real News ρεπορτάζ την Κυριακή για όλα αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά, γιατί μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος, νομίζω ότι δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τις απώλειες που έχουν και το πλήγμα που δέχονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί από όλα αυτά που συζητάγατε και πριν, όχι μόνο από τα τρόφιμα, αλλά και από τα ενοίκια, από τις ψηλές τιμές των καυσίμων. Θεωρώ, και δεν το θεωρώ εγώ, το λένε και τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ότι πλέον ο πληθωρισμός στα τρόφιμα δεν είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, είναι σε χαμηλά επίπεδα, και πλέον οι σημαντικές επιβαρύνσεις για κάθε νοικοκυριό προέρχονται από τα καύσιμα αλλά και από τα ενοίκια. Σε κάθε περίπτωση όμως ή οποιαδήποτε ανατίμηση σε οποιοδήποτε προϊόν είναι αυτό που λέμε η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Διότι εκεί που μιλάγαμε για μειώσεις τιμών, εκεί που μιλάγαμε για πάγωμα τιμών, να σας θυμίσω, στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δεν έχει περάσει ένας μήνας και τώρα μιλάμε για νέες αυξήσεις. Υπάρχει έντονη ανησυχία. Μένει να δούμε πώς εξελιχθούν όλα αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, Δημήτρη Μάσα.
0: Καλημέρα.
4: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick.
8: Energy 94,2.
9: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. Agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. Agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
10: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
9: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
11: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
12: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
9: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
13: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
9: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
13: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
9: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
13: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
9: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
13: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
9: Τηλέφωνο 26410-27-137.
13: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
14: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
14: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
14: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
15: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy 94,2.
16: Σε θέλουν να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά.
17: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
18: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλεο.

0: Καλημέρα σας, 33 λεπτά μετά τις 7. Ακούσατε και στο δελτίο που εκφώνησε η Ελευθερία Τζανακούλη τα προβλήματα συνεχίζονται κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο Τραμπ λέει θα κερδίσουμε. Οι Ιρανοί λένε εμείς θα χτυπήσουμε στα στενά. Η κυβέρνηση, μάλλον η αντιπολίτευση, λέει στην κυβέρνηση μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Και κάποιοι κομματικοί σχηματισμοί της αντιπολίτευσης λένε καταργήστε και το ΦΠΑ. Η κυβέρνηση απαντάει ναι, αλλά πείτε μας πού θα βρούμε τα χρήματα που θα χαθούν για τον προϋπολογισμό. Οπότε τα προβλήματα συνεχίζονται χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Ο κύριος Κιωσές, χθες τον άκουγα εδώ στον Μάνο Νιφλή και στον Παπαδημητρίου, έλεγε ότι για να φανεί η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα σε κάποια βασικά αγαθά, θα πρέπει να είναι μεγάλη. Δηλαδή, όχι να πάει από το 13 στο 10, να είναι μια μεγάλη μείωση του ΦΠΑ για να μπορέσει, να μπορέσει να φανεί η μείωση του φόρου στα βασικά προϊόντα. Βέβαια, εμείς είμαστε στο 15,8 μέσο ΦΠΑ στα τρόφιμα.
0: Και ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε ή υποσχέθηκε ότι θα το πάει στο 6%.
1: Ωραίο μέτρο να μας πει που θα βρει τα χρήματα. Οι κυβερνητικοί λένε και δεν είναι άποψη δική τους. Είναι αυτό που συμβαίνει. Ότι αν δεν υπάρξει ρήτρα διαφυγής από την Ευρώπη, δεν μπορούν να προβούν σε τέτοια μέτρα.
0: Τώρα και σε η Ευρώπη έχει χρόνο, ρε εσύ. Να το σκεφτούμε λίγο ακόμα.
1: Έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι έτσι στα γρήγορα τα ανακλαστικά της.
0: Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτα όμως και δεν μπορούμε να βρεθούμε στη θέση σας πραγματικά. Και ευχόμαστε να τελειώσετε πάρα πολύ γρήγορα εσείς που είστε αυτή τη στιγμή ακινητοποιημένοι, εγκλωβισμένοι, αγχωμένοι στους δρόμους που έχουν πρόβλημα στη μεγάλη μας κατεύθυνση.
1: Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
2: Εγκλωβισμένοι ή μπλοκαρισμένοι υπάρχουν αρκετοί.
1: Για πες μας σε ποια σημεία.
2: Ξεκινάμε από τον Κηφισό, στο κόκκινο είναι η άνοδος από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο. Έχουμε ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Είδα και το μήνυμα που είχε στείλει νωρίς ακροατής ότι είχαμε εκεί σύγκρουση τριών οχημάτων. Πρέπει να έχουν παραμείνει τα απόνερα γιατί η ουρά είναι από το ύψος του Χαϊδαρίου.
1: Απομακρύνθηκαν τα οχήματα, αλλά οι καθυστερήσεις παραμένουν.
2: Μέχρι Ασπρόπυργο, λίγο πριν την περιφερειακή Εγάλεο, είναι το μποτιλιάρισμα, φανταστείτε. Πάμε τώρα στο κέντρο. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Πυκνίνη ροή και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Απροσπέλαστη είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Ομυρίδου Σκυλίτσι στον Πειραιά. Έχει και λίγο στη Μικρά Ασίας από ό,τι βλέπω και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι αρκετή ταλαιπωρία. Και έχουμε καθυστερήσει και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού 10-15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη μας.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, φίλε. Περνάω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνει τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαερίο.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα ότι και το μυαλό μας και η καρδιά μας και η αγάπη μας με τα 400 αυτά παιδιά, τους εισαχθέντες φοιτητές που σύμφωνα με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα, δεν προχώρησαν σε γραφή για οικονομικούς λόγους. Κουράγιο ρε παιδιά, κουράγιο. Είναι σκληρή η ζωή, είναι δύσκολη, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα βρείτε το δρόμο σας. Το λέω γιατί όλη αυτή η κρίση έχει και ένα αντίκρισμα, έχει ένα αποτύπωμα. Το περιγράφουμε με την ακρίβεια, με τις αυξήσεις, τις ανατιμήσεις. Υπάρχουν όμως και αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά. Εδώ έγινε μια ανακοίνωση από ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα.
1: Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνουμε με τις εστίες, Γιώργο. Γιατί δεν είναι λίγα τα παιδιά που δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτι στην περιοχή που θα περάσουν στο πανεπιστήμιο. Και πρέπει να αναβαθμιστούν, να πολλαπλασιαστούν οι φοιτητικές εστίες.
0: Να οικοδομηθούν καινούργιες.
1: Και να οικοδομηθούν καινούργιες, ακριβώς. Ήξερα ότι γίνεται μια ανακαίνιση στις φοιτητικές εστίες στην Πατησίων.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά τους δώσανε για λίγες μέρες δωμάτια στη φοιτητική εστία στην Πανεπιστημιόπολη του Ζωγράφου και στην συνέχεια. Θα επέστρεφαν στις εστίες εκεί στην Πατησίων. Κάτι τέτοιο, ανακαίνιση, ανοικοδόμηση νέων να γίνει για να μπορούν αυτά τα 400 παιδιά, ας πούμε, που λέμε για το Πανεπιστήμιο Πατρών, να πάνε να σπουδάσουν στο σχολείο που πέρασαν και που ήθελαν να σπουδάσουν.
0: Ακριβώς. Και αυτά επίσης είναι τα θέματα που θα θέλαμε να ακούμε τα κόμματα να συζητούν. Και όχι να επιτίθεται ο ένας τον άλλον, η μία κυρία στην άλλη, ο κύριος στην άλλη κυρία και να λέει μετά δεν κάνω πίσω. Όχι, αυτά είναι τα θέματα ουσίας.
1: Ακούσατε προηγουμένως και στα δελτία ειδήσεων. Έχουμε τη διακοπή λειτουργίας και ανάκληση άδειας κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα. Το εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατόπιν ελέγχου που διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα.
0: Ολόκληρο ογκολογικό τμήμα.
1: Κάνανε χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς να έχουν την άδεια, την απαραίτητη. Μιλάμε για το χειρότερο που μπορεί να σε βρει, τη χειρότερη ασθένεια που μπορεί να βρει τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Και έχουμε τύπους εκεί λοιπόν στη Βόρεια Ελλάδα που τους κοροϊδεύανε κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι. Και το χειρότερο είναι ότι έγινε έλεγχος και εκεί και είχε διαπιστώσει ο έλεγχος ότι δεν υπήρχαν, λέει, αρκετοί εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη κλινική και ότι δεν υπήρχε εξειδίκευση για κάποια μηχανήματα τα οποία δεν είχαν δηλωθεί. Όλα αυτά. Αλλά καμία παρέμβαση επί της ουσίας. Η παρέμβαση που γίνεται είναι τώρα. Και για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, γίνεται με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι, γιατί δεν είχαν γίνει αυτοί οι έλεγχοι νωρίτερα?
0: Στον αυτόματο ήμασταν.
1: Δηλαδή, περιμένουμε να γίνει κάποιο τραγικό γεγονός για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα αυτονόητα. Δηλαδή, ελέγχους για κλινικές. Και δεν μιλάμε τώρα για μπότοξ και για φίλερ στα χείλια. Μιλάμε για χημειοθεραπείες, για ογκολογικούς ασθενείς.
0: Ακριβώς. Για να ξέρεις, αυτό είναι το μοναδικό παράδειγμα της Ελλάδας μας. Την παγκόσμια πραγματικότητα. Για να ξεκινήσουμε κάτι, πρέπει να έχουμε μια πολύ σημαντική, σε πάρα πολλές περιπτώσεις τραγική αφορμή.
1: Και είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη χθες, τον Υπουργό Υγείας, μίλησε στο Sky και είπε ότι μέσα στους γιατρούς και τα ιατρία που ελέγχονται είναι ανάμεσά τους και η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Η οποία δηλώνει, λέει, κατατική περίοδο, παιδίατρος.
0: Ναι, και επειδή ρωτήθηκε από τους συναδέλφους μας αν είναι ο έλεγχος που γίνεται από τον Γεωργιάδη προσωπικά, ο Υπουργός είπε ότι υπάρχει ένα νέο σύστημα AI το οποίο εντοπίζει.
1: Το MedWatch, ναι, το
0: το οποίο εντοπίζει ανατρέχοντας σε διαφημίσεις. Και ψάχνει να βρει από τις διαφημίσεις τι δηλώνει ο καθένας και η καθεμιά. Υπό αυτό το πρίσμα, λέει, ελέγχεται το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού.
1: Και αν υπάρχει, λέει, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης εντός του ιατρείου της, το οποίο δεν υπάρχει, ότι δεν είναι νόμιμο να το έχει. Απάντησε η κυρία Γρατσία. Η κυρία Μαρία Γρατσία, δικηγόρος, είναι ασθενή συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού, ότι η κυρία Καριστιανού λειτουργεί νόμιμα το ιατρείο της και δεν έχει κάνει ποτέ οτιδήποτε παράτυπο ή παράνομο. Καλοδεχούμενος ο έλεγχος, είπε η κυρία Γρατσία, ενώ δεν απάντησε σχετικά με το μηχάνημα της βιοανάδρασης.
0: Πάντως εδώ υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής, κοινής αντίδρασης. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, ο Γεωργιάδης, ο οποίος επισημαίνει υπουργός υγείας, ο οποίος επισημαίνει ότι ελέγχεται από το σύστημα αυτό, το MedWatch, όπως το πες, το AI, τεχνητής νοημοσύνης. Υπήρξε και η αντίδραση του Παύλου Μπολάκη, νομίζω χθες, προχθές, στο Open. Όταν ρωτήθηκε για την κβαντική ιατρική, απάντησε με ένα δικό του μοναδικό τρόπο που δεν μπορούμε
1: να το πούμε.
0: Δεν γίνεται. Αλλά απάντησε με πάθος, καταλάβες, με ένταση. Ότι αυτά, παιδιά, μην τα κοιτάτε, να κοιτάτε την κανονική
1: ιατρική.
0: Κανονική ιατρική.
1: Μα δεν υπάρχει γιατρός σοβαρός που να σου πει ότι υπάρχει κβαντική ιατρική. Υπάρχει κβαντική φυσική, όντως, που άνθρωποι σπουδάζουν πάνω σε αυτό και που έχει βοηθήσει την τεχνολογία. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο να λες ότι είμαι κβαντικός ιατρός και έχω σπουδάσει τη χολουλουλού.
0: Εντάξει, εγώ επαναλαμβάνω. Ακούω για περιπτώσεις, ID, καλλιτέχνες, αυτό, το ένα, το άλλο, διάφοροι εκεί με αποτύπωμα στον πολιτισμό. που εκφράζουν τη δυσπιστία τους απέναντι στα εμβόλια, αυτό το, την πανδημία, αλλά πάνε να κάνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις όμως. Σε αμφισβητούμενα αίτρια, εκεί δεν ανησυχείτε για, για την υγεία σας. Για την ακαιρεότητά σας και το σώμα σας. Εκεί δεν, αν σας πετάει εκεί ένας, σας λέει, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Χονολουλού. Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Κανταχάρ, στο Αφγανιστάν. Εξειδικευμένος στην ολιστική ιατρική. Εκεί δεν ανησυχείτε. Εκεί είσαστε, είστε βέβαιοι εκεί ότι όλα γίνονται σωστά.
1: Ακόμα και για την ομοιοπαθητική υπάρχουν ακόμα διαφωνίες στον ιατρικό κλάδο. Που γίνεται νόμιμα, ασκείται νόμιμα η ομοιοπαθητική. Αλλά υπάρχουν ακόμα διαφωνίες. Πόσο μάλλον να συζητάμε τώρα για ολιστικούς γιατρούς και για κβαντικούς γιατρούς. Όπως και να έχει στην υπόθεση Μαζονάκη, επειδή έχουμε και εκεί εξελίξεις, παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της κατηγορούμενης ιατρού. Μένουν μόνο στην υπεράσπιση του κατηγορούμενου γιατρού, του άντρα της. Έχουμε νέες καταθέσεις από τους εργαζομένους εκεί στο ιατρείο. Περιμένουμε να δούμε και ακριβώς τι έχει συμβεί με τα άτομα που βρίσκονταν εντός του ιατρείου, γιατί αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Άλλα λείπαν στην αρχή, άλλα φαίνεται να ισχύουν. Μπορεί να ήταν στο γραφείο και η κόρη του ζευγαριού με το φίλο της. Υπάρχει και μια άλλη ασθενής που έκανε επίσης πλασμαφαίρεση εκείνη την ώρα, ενώ συνέβαιναν όλα αυτά. Είπαμε χθες και για τον απεινιδωτή που δεν τον είχαν ανοίξει από το 2022, δεν ήξεραν καν αν λειτουργεί και πώς λειτουργεί, και έπαιρναν τηλέφωνο τον άνθρωπο που του τα έδωσε και λέγανε, να σου πω ρε φίλε, σε παίρνω τηλέφωνο, εδώ έχω έναν άνθρωπο που ψυχοραγεί, αυτό εδώ δεν δουλεύει.
0: Το έχουμε βάλει στον, αλλά δεν δουλεύει.
1: Λέει μήπως δεν έχει μπαταρία. Άκου να δεις, δεν έχει αυτό μπαταρία.
0: Αυτό θα είναι. Δεν βάριεσαι ρε παιδί μου, την επόμενη φορά.
1: Δεν το είχαμε ανοίξει από το 2022.
0: Την επόμενη φορά. Και στο μεταξύ, ο Μαζονάκης ψυχοραγούσε εκεί δίπλα.
1: Ναι. Τώρα επιτρέπεται να σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα να υπάρχουν τέτοια πατεώνες και να λειτουργούν στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της πρωτεύουσας.
0: Μια χαρά λειτουργούσανε.
1: Και να ξεκινάμε να κάνουμε τους ελέγχους μετά. Μια χαρά το μετρό.
0: Μια χαρά λειτουργούσανε. Αλλά... Ο Μαζονάκης δεν είναι εδώ ανάμεσά μας. Και επίσης συζητάμε για τις ευθύνες αυτών που κυβερνούν τώρα, προφανώς. Αλλά μην αρχίζουν και άλλοι να λένε ναι, αλλά επί των ημερών των δικών μας ήταν όλα. Εμείς τους ελέγχαμε και τους κάναμε. Αυτοί λειτουργούν όλοι για δεκαετίες. Ναι. Μην κοροϊδευόμαστε και μην πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί έχουμε γεμίσει πέφτω συννεφάκιδες. Γεια σου, Ρεσί Γιώργο. Καλημέρα. Λέει: δηλώνω και εγώ παρόν, πατριωτάκι Αγρίνιο. Σε σένα παρίσταται και χαιρετίζει. Καλά, εντάξει, Δανίλη μου. Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν. Έλα, Ρεσί Βασίλη. Ναι, έχω, λέει, αντιπαράθεση. Με ποιον έχω αντιπαράθεση? Αιμονή, ημιμάθεια, χαμηλό επίπεδο φτάνει. Ναι, να μου πεις, κύριε Βασίλη, με ποιο τρόπο θα σηκώσω το επίπεδό μου. Πες μου. Στείλε ένα μήνυμα και πες μου. Άμα φωνάζει ζήτω εκεί, σηκώνεις το επίπεδό σου. Να μας το πεις, να το ξέρουμε.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θες να συμπληρώσεις κάτι?
0: Όχι, όχι, όχι. Πάμε. Έχω να διαβάσουμε μηνύματα.
1: Θα διαβάσουμε μηνύματα μετά.
3: Real FM.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφή του χαπολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
14: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
17: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
18: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μάτια.
17: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
19: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
20: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
21: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
20: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
22: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, καλημέρα σας. 13 βαθμοί αυτή την ώρα στο Μαρούσι, για να ξέρετε. Μέχρι 22 στα βόρεια προάστια σήμερα θα πάει η θερμοκρασία. 21-22.
1: Και μας είπε ο κατάστασης Αρνιακός νωρίτερα ότι μέχρι 23, αυτό που λες και εσύ, και άντε 26 να φτάσει στα δυτικά της Ελλάδας, θα είμαστε σε αυτές τις θερμοκρασίες μέχρι και την επόμενη εβδομάδα σίγουρα.
0: Λοιπόν, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα στο φίλο μου το Λοΐζο. Φίλε μου λατρεμένε, μπορείς να πιστεύεις ό,τι θέλεις, να έχεις καλή διάθεση. Την εχθροπάθεια που σου διδάσκουν όμως, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είσαι και ένας σοβαρός άνθρωπος και μιας ηλικίας, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην την αφήνεις να δηλητηριάζει το αίμα σου. Καλημέρα και στο φίλο τον Άνδρη, ο οποίος λέει: τι έγινε με τον κόμβο, την ομάδα, την μονάδα κόμβο της τροχέας, μας έσωσε. Χαχαχαχαχαχαχα. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα εξακολουθεί και οι τροχονόμοι είναι, δεν ξέρω, εγώ τους έχω δει, τους έβλεπα δηλαδή σχετικά πρόσφατα σε διάφορα σημεία.
1: Στην Κηφισία,
0: στην Κατεχάκη.
1: Πολύ,
0: αλλά από εκεί πέραν τόσα πολλά τα αυτοκίνητα. Είναι τόσο παλαιοί οι δρόμοι, η σήμανση και τα φανάρια. Όλα αυτά πρέπει να ξαναοργανωθούν, να ξανασχεδιαστούν. Ό,τι και να κάνεις, αυτά τα αντιμετωπίζεις με μια άλλη λογική. Είναι το να βάζεις, ας πούμε, τροχονόμους, κόμβους, είναι κάτι, αλλά δεν σε εξυπηρετεί με τα πολλά αυτοκίνητα που έχουμε τώρα.
1: Νομίζω ότι όμως δεν έχουμε δει καμία βελτίωση από το που ξεκίνησε αυτή η ομάδα. Δηλαδή, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Δεν θα λύσει το πρόβλημα, δεν λέω αυτό, αλλά να υπάρξει και μια μικρή βελτίωση.
0: Στις ώρες εμείς δεν έχουμε. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Δεν υπάρχει διαφορά. Λοιπόν, η φίλη μας η Μαρία λέει: καλημέρα. Δεν ακούω καθόλου να συζητάμε για τις ελλείψεις στα σχολεία. Άλλο ημέρο δεν υπάρχει ακόμη ούτε δασκάλες γαλλικών, γερμανικών. Ευχαριστώ, λέει η Μαρία. Θα το κοιτάξουμε, Μαρία.
1: Ο φίλος ο Βασίλης από το Duisburg της Γερμανίας. Πολύ καλημέρα σας, μας λέει. Είναι εδώ πάνω στο Clark και του κάνουμε παρέα. Καλημέρα, εσύ, Βασίλη.
0: Καλημέρα, Βασίλη μας. Καλημέρα.
1: Εν τω μεταξύ, μου είχε έρθει μια είδηση από τη Γερμανία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, λέει, σε μια πόλη εκεί στη Γερμανία που αποφάσισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι του AfD του. Λέει σε μια πόλη εκεί στη Γερμανία. Ναι.

0: και θα τις ξεριζώσουν αυτές τις πλάκες. Οι λίθοι αυτοί τοποθετούνται σε αναμνηστικές πλάκες σε δημόσια κτίρια. Υπάρχουν και στην Θεσσαλονίκη, σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις υπάρχουν. Ουσιαστικά η δικαιολογία του FD είναι ότι δεν πρέπει να τις πατάμε. Δηλαδή τα ονόματα αυτών των ανθρώπων δεν πρέπει να τα πατάμε. Να βρίσκονται κάτω στον δρόμο και να τα πατάμε. Αυτή είναι η δικαιολογία.
1: Οπότε καλύτερα να τα εξαφανίσουμε.
0: Αλλά ολόκληρη η έννοια της λέξης αυτής στα γερμανικά είναι η πέτρα που σκοντάφτεις πάνω της. Δηλαδή επίτηδες για να.
1: Για να θυμούνται.
0: Να το βλέπεις και να θυμάσαι. Να μην
1: ξεχνιέται. Γιατί άραγε να μην θέλουν να θυμούνται. Γιατί μπορεί να μην θέλουν να θυμούνται αυτοί του ΑΕΦΤ και οι άλλοι, πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς τους τσεντεγιού, τους χριστιανοδημοκράτες δηλαδή, τους Γερμανούς, που τους επικουρούν σε αυτή την ανοησία που σκέφτονται. Εκτός και αν έχουμε τη λογική, θυμάσαι μια ταινία, πρέπει να έχεις παρακολουθήσει από την κλασική χρυσή περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου, που ας πούμε, οι Γερμανοί ξανάρχονται.
2: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων.

0: μένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45, και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει

0: Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο. Στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην άνοδο Αλίμου Κατεχάκης από Ηλιούπολη έως τον Βύρονα. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται στον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας καθυστερήσεις έως και 20 λεπτά. Σφραγίζεται από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης παράνομη ογκολογική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην Πλάκα, οι ερευνητές εξετάζουν διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο όπου συνέβη η μοιραία έκρηξη. Το κεντρικό δίκτυο φέρεται στεγανό. Οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν τα θύματα είχαν προλάβει να εισπνεύσουν μονοξίδιο του άνθρακα. Παραιτήθηκαν της υπεράσπισης οι δικηγόροι της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση Μαγζωνάκη λόγω διαφοροποίησης των θέσεων. Συνεχίζουν να εκπροσωπούν τον προφυλακισμένο σύζυγό της. Σωματική επίθεση σε βάρος εκπαιδευτικού μέσα στο πρώτο νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων καταγγέλει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Η εκπαιδευτικός νοσηλεύεται τραυματισμένη. Σφοδρό σφυροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα με ντρόουν και πυράβλους. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε 9 νεκρούς και 80 τραυματισμένους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν το Ιράν, ενώ επισημαίνει ότι δεν προσέφερε άρση κυρώσεων ούτε ξεπάγωμα κεφαλαίων. Ο Μοτσάμπα Χαμενεή προειδοποιεί για επώδυνα χτυπήματα στα στενά του Ορμούς.
1: Αμοιβαία.
2: Μόλις έκανα καφέ

Καλή σας μέρα, Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου και μια καινούργια ημέρα ξεκινά με την ελπίδα να φέρεις όλους μας υγεία, δύναμη, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Εδώ είμαστε και σήμερα. Μέσα από τη συχνότητα του αγαπημένου σας ραδιοφωνικού σταθμού Energy 94,2 για να ξεκινήσουμε μαζί το πρωινό μας ταξίδι. Με καλή διάθεση, όμορφες μουσικές, ενδιαφέρουσες ειδήσεις, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και αξίζει να συζητήσουμε. Η δική σας παρέα, η δική σας φωνή, η δική μας καθημερινή συνάντηση που κάνει τα πρωινά λίγο πιο φωτεινά, θέλουμε να πιστεύουμε, και τις αποστάσεις να μοιάζουν μικρότερες. Λοιπόν, πάρτε τον πρώτο σας καφέ, αφήστε για λίγο στην άκρη τις έννοιες καθημερινότητας, δεν τελειώνουν ποτέ, και λέτε να περάσουμε μαζί τις επόμενες 2 ώρες με μουσική, πολύ πολύ ενημέρωση και καλή διάθεση όπως είπαμε. Μείνετε συντονισμένοι στον Energy 94,2 γιατί η μέρα μας αρχίζει εδώ μαζί σας και για μας και για σας βεβαίως, και μέσα από την εκπομπή υπάρχει θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση είναι Ανά Θεοδωροπούλου. Μαζί μου στην κονσόλα του ήχους, μουσικές επιλογές Μοχάμετ Μιλάντι. Σε λίγο μαζί μας Γιάννη Συμψήρης. Ο Νίκος Αγγελόπουλος σήμερα δεν ξέρω, πήρε πώς το λένε, άδεια από τη σημαία, έτσι ακριβώς. (Συσχελίδι) 2641-027-650 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, μπορείτε να το καλείτε. Επίσης μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο WhatsApp και στο Viber 6973-350-703.

Λοιπόν, για να δούμε τον καιρό σήμερα. Μάλλον να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Έτσι, να ξεκινήσουμε πιο ευχάριστα. Να πούμε έτσι και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Τι είναι σήμερα, Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, και σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, θυμάται η μνήμη του Οσίου Κυριακού, λέει, του Αναχωρητή. Γιορτάζει ο Κυριάκος, καλέ. Να πούμε χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό. Ελπίζουμε να πάει καλά η μέρα σήμερα, έτσι. Λοιπόν, στο Αγρίνιο η μέρα αναμένεται να ξεκινήσει με αίθριο καιρό και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες στις πρωινές ώρες. Στη συνέχεια ο υδράργυρος θα ανέβει σταδιακά, φτάνοντας το μεσημέρι και το απόγευμα τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από βόρειες και δυτικές διευθύνσεις. Στην Ετωλοκαρνανία θα έχουμε γενικά καιρικές συνθήκες γενικά καλές, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα και τη διάρκεια της ημέρας, ενώ στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα ο καιρός αναμένεται κατά βάση αίθριος, με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις. Στις παράκτιες περιοχές οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι. Στην Ήπειρο το πρωινό θα είναι πιο δροσερό, ιδιαίτερα στην πόλη των Ιωαννίνων και στις ορεινές περιοχές. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται βελτιωμένος όμως καιρός, με διαστήματα ηλιοφάνειας και πολύ λίγες νεφώσεις. Στα Ιόνια νησιά μας ο καιρός γενικά καλός, με ηλιοφάνεια και ρέες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε και διακοπές νερού σήμερα. Έχουμε κάποια προβληματάκια. Η ΔΕΗ Αγρινίου ενημερώνει τους κατοίκους ότι σήμερα, Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, από τις 9 η ώρα το πρωί, σε λίγη ώρα δηλαδή, μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι, θα έχουμε προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης λόγω εργασιών στο κεντρικό δίκτυο ίδρυυσης. Η διακοπή ή η μειωμένη αυτή παροχή νερού θα επηρεάσει κυρίως τις δημοτικές κοινότητες Στράτου, Οχθείων, Γουριώτισσας και Ρίγανης. Η υδροδότηση, έτσι με πληροφορίες που έχουμε, αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Τώρα δεν προσδιορίζεται πότε ακριβώς θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, αλλά εντάξει, πρέπει να έχουμε έτσι μια υπομονή. Χρειάζονται και τα συστήματα συντήρηση. Λοιπόν, έχουμε όμως διακοπή νερού και στην περιοχή του Θέρμου από τις 9 μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Ειδικότερα θα μείνουν χωρίς νερό τμήματα από την κεντρική πλατεία Θέρμου μέχρι το ξενοδοχείο Θέρμιος Απόλλων, καθώς και η περιοχή της διασταύρωσης Μάντρας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες των περιοχών αυτών καλούνται να φροντίσουν εγκαίρως για την κάλυψη των αναγκών τους. Προλαβαίνουν ακόμη, έχουν σχεδόν 50-48 λεπτά της ώρας να μαζέψουν λίγο το νεράκι τους, έτσι να μην διψάσουν. Λοιπόν, και λίγο προσοχή σήμερα, αν κινείστε έτσι προς την πλευρά της Τριχονίδας, διερχόμενη από τη γέφυρα της Αβόρανης και κυρίως από την Εθνική Οδό Αγρινίου Θέρμου. Έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και μάλιστα θα διαρκέσουν για αρκετές μέρες, μέχρι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Εθνική Οδό Αγρινίου Θέρμου, πλησίων της γέφυρας της Αβόρανης. Ειδικότερα προβλέπεται περιορισμός του πλάτου στο οδοστρώματος. Πόσο μα δεν χωράνε, ίσα-ίσα που χωράνε δύο αυτοκίνητα. Νομίζω θα γίνει μπάχαλο εκεί αυτές τις μέρες. Καθώς και περιορισμοί ως προς τα όρια ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια κάποιες εργασίες εκεί. Θα γίνονται από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα. Και εντάξει, τώρα δεν λένε τι εργασίες. Φαντάζομαι θα γίνουν. Άντε να γίνει κάτι καλό εκεί, γιατί είναι ένας από τους πιο άθλιους δρόμους. Δηλαδή, πώς δεν έχουμε θρηνήσει περισσότερα θύματα σε εκείνο εκεί το κομμάτι. Καλά, δεν το συζητάω για τη γέφυρα της Αβόρανης. Δεν το συζητάω. Τι έχουμε ακούσει την τελευταία 20ετία. Μου το θύμισε τώρα αυτό και τι να πω.
Λοιπόν, η γέφυρα Σαββόρανη, δεν ξέρω, πρέπει να γραφτούμε στο βιβλίο Guinness. Κρέμονται πέτρες από παντού. Καλά, δεν το συζητάω που έχουν περάσει εκεί κάποιες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και την έχουν βιάσει στην κυριολεξία τη γέφυρα. Έτσι. Τώρα, πότε θα πέσει αυτή, δεν ξέρω. Εγώ πάντως έχω κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου από αυτή εδώ την εκπομπή. Να μην είμαι εγώ μόνο και να είναι υπεύθυνη όταν πέσει.

0: Λοιπόν, συνεχίζεται η πίεση από τις τιμές των καυσίμων. Ποια πίεση δηλαδή? Οι τσέπες των καταναλωτών δεν αντέχουν πλέον άλλο με νέες ανατιμήσεις σε αμόλυβδη και ντίζελ. Και μάλιστα τις επόμενες ημέρες, όπως λένε οι πληροφορίες, έτσι θα υπάρξουν περισσότερες αυξήσεις. Η νέα άνοδος της τιμής του bread αποδίδεται σε τρεις αιτίες: στην απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο της Ιρακινής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, στις νέες απειλές των Χούθη κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία και στην προοπτική αναστολής των εξαγωγών ντίζελ από την Αμερική προς την παγκόσμια αγορά. Το Brent εκτινάχθηκε πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ μέσα στο Σεπτέμβριο καταγράφεται άνοδο της τάξης του 18%. Η εξέλιξη στις τιμές του φυσικού αερίου επηρεάζει βεβαίως και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Η μέση τιμή, για παράδειγμα, χονδρικής τον Σεπτέμβριο ήταν αυξημένη στη χώρα μας κατά 20% σε σχέση με τον περασμένο Αύγουστο. Μάλιστα και η εβδομάδα που ξεκίνησε χθες, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης σταθερά πάνω από τα 2,2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ βρίσκεται πάνω από 2,22 το λίτρο. Η μέση τιμή της αμόλυβδης για το Σεπτέμβριο διαμορφώνεται στα 2,15, ενώ αντίστοιχες υψηλές παραμένουν και οι τιμές στο ντίζελ.
1: Δεν το έχω γεμίσει τώρα για να ξέρω ακριβώς. Το 150 το θέλει. Βάλει ένα 50 να τελειώνουμε. Απλώς ψάχνουμε τώρα να βρούμε τάκους.
2: Τώρα με τις τιμές έχουν γίνει σκούρα λίγο τα πράγματα. Βλέπετε λίγο και τις τιμές, αν θέλει να δίνει εκεί πέρα μέσα. Φανταστείτε λίγο προσφορά τώρα, 2-3,79. Ο κόσμος είναι δύσκολα, δεν βάζουν αυτό που πρέπει να βάλουν, βάζουν πάρα πολύ λίγο καύσιμο. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ό,τι που να σούμε τώρα τα μεγάλα κεφάλια, να το πω και έτσι.
3: Αναμένουμε βέβαια τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, γιατί κάτι ακούστηκε ότι θα προσπαθήσουν να μειώσουν λίγο τις τιμές στα καύσιμα.
4: Delivery, ναι. Εκεί που πληρώναμε στα 5 ευρώ και γέμιζε, στα 5 ευρώ δεν γεμίζει. Οπότε είμαστε χαμένοι αρκετά.
5: Δεν υπάρχει ταβάνι σε αυτό, κατά τη γνώμη μου. Και δεν ξέρω πώς θα τα βγάλει πέρα ο κόσμος και απορώ πώς δεν υπάρχει κάποια αντίδραση σε αυτό το πράγμα, σοβαρή.
6: Οι τιμές αρρώνουν τα πάντα. Βενζίνες, φαγητά, εστιατόρια, δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, ακόμα και ψωμί σκεφτόμαστε.
7: Ας το κανονίσουν αυτοί που είναι πάνω, να μην μας κοροϊδεύουν όλους.
8: Πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι.
7: Αγόρι μου, δεν άλλαξε εδώ και τόσα χρόνια, τώρα θα αλλάξει.
0: Λοιπόν, πάρτε το ψωμάκι σήμερα, γιατί δεν ξέρετε. Αν δεν μετακινηθείτε, εντάξει, δεν πειράζει. Το ψωμάκι όμως έτσι είναι απαραίτητο. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι ανακοινώσεις, το ακούσαμε έτσι και από τους πολίτες, για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για τον ντίζελ εξετάζεται, για παράδειγμα, επιδότηση απευθείας στην αντλία της τάξης των 10 έως 15 λεπτών, σε συνδυασμό με την έκπτωση από τα διελιστήρια, ώστε η συνολική μείωση να φτάσει τα 20 λεπτά. Για την αμόλυβδη δεν εξετάζεται κρατική επιδότηση, ενώ εξετάζεται από τα διελιστήρια να συνεχιστεί η έκπτωση των 10 λεπτών. Για το πετρέλαιο θέρμανσης οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Εξετάζεται η αναπροσαρμογή της επιδότησης στο ντίζελ, καθώς και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις πηγές ενέργειας. Εν τω μεταξύ, από την πλευρά τους οι πρατηριούχοι ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα, ενώ ελπίζουν και στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς οι νέες αυξήσεις που αναμένονται στις τιμές διελιστηρίου για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης θα προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά των καυσίμων. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφερε σχετικά με την επιδότηση στην Αγγλία ότι στόχος, λέει, είναι η μείωση της τιμής κατά συγκεκριμένο ποσό, ώστε να επωφεληθεί ο κάθε πολίτης, ενώ στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και στις ανακοινώσεις βεβαίως που αναμένονται με αγωνία για τα καύσιμα, αναφέρθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Οικονομικών, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.
9: Μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ μας. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Μη είμαστε η τρίτη μετά την Ισπανία και τη Σουηδία. Έχουμε διαθέσει το 0,30% του ΑΕΠ μας ως χώρα. Όμως θα σας πω και γιατί το δεύτερο στοιχείο της λανθασμένης προσέγγισης. Η Ελλάδα δεν έχει είσοδο στο χειμώνα τόσο γρήγορα όσο η Γερμανία. Οι Γερμανοί πολύ καλά κάνουν και ανακοινώνουν τα μέτρα τους σε ό,τι αφορά τη θέρμανση νωρίτερα, καθώς είναι η Γερμανία. Η Ελλάδα πάγια, οποιαδήποτε ανακοίνωση και κλείδωμα των τιμών για το πετρέλαιο θέρμανσης, το κάνει στα μέσα Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά την κίνηση, λοιπόν, να πούμε ότι τα μέτρα θα ανακοινωθούν για τα καύσιμα κίνησης στις 30 Σεπτεμβρίου. Ναι. Όμως, σε ό,τι αφορά την κίνηση, θα σας θυμίσω ότι έχουμε μέρημνες ήδη από το καλοκαίρι σε ό,τι αφορά τον
10: δίζελ.
9: Με παρεμβάσεις. Λίγη υπομονή, την Τετάρτη θα είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις. Εδώ είμαστε. Η κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά και την ακρίβεια, γενικά θα σας θυμίσω ότι έχει κάνει παρεμβάσεις, οι οποίες το γνωρίζουμε καλά. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση. Εδώ λοιπόν είχαμε και μια δέσμη, η οποία ξεκίνησε από 1η Σεπτεμβρίου με μια σειρά αγαθών προϊόντων στα ράφια. Δεν λέω ότι το πρόβλημα δεν είναι εδώ, δεν λέω ότι τα προβλήματα, τα ζητήματα δεν απασχολούν το ελληνικό νοικοκυριό, αλίμονο είναι παρόντα. Από την άλλη, κύριε Αδαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε, εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Και αυτό γιατί έχουμε μία κρίση στην οποία έχει ακολουθήσει και άλλη κρίση. Έχουμε την κρίση της Μέσης Ανατολής που οδήγησε στην κρίση τιμών λόγω του πετρελαίου. Έχουμε όμως ταυτόχρονα και μια κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Μπορεί να μην είναι της έντασης άλλων ετών, όμως τα ομόλογα έχουν αρχίσει και τραβάνε την ανηφόρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης.
0: Εν τω μεταξύ, η ευρωπαϊκή πολιτική, η πραγματικότητα αλλά και οι ελληνικές πολιτικές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη του Τσίπρα, μιλώντας σε γαλλικό περιοδικό, στην σύγκριση εν πρώτης του βιετικού επίπεδου των Ελλήνων το 2019 και σήμερα. Ο πρώην Πρωθυπουργός, αφού υπενθυμίζει ότι 7 χρόνια πριν η χώρα μας μόλις είχε βγει από τα μνημόνια, υποστηρίζει ότι σήμερα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και η ισότητες έχουν διευρυνθεί. Εν τω μεταξύ, περισσότερα για τις θέσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα συζητήσουμε σε 9 και 4 με τον Βασίλη Αϊβαλή. Έχει οριστεί, να πούμε, ο κύριος Αϊβαλής, συντονιστής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ο ορισμός του ανακοινώθηκε στα τέλη Αυγούστου του 2026 στο πλαίσιο της συγκρότησης του Οργανωτικού Γραφείου και της Ομάδας Κρούσης του Κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Και πάμε τώρα στην χθεσινή καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον Παύλο τον Μαρινάκη. Πιστώθηκε η επιστροφή από ο κύριος Μαρινάκης 2 ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, όπως μάλιστα ανακοίνωσαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΔΕ. Η πληρωμή αφορά τα μισθώματα του 2024. Επίσης, ο κύριος Μαρινάκης πρόσθεσε ότι επιπλέον στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί και η επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές. Για το Άιρις, σημείωσε ότι η χρήση του έχει διευρυνθεί σημαντικά, ενώ παράλληλα έκλεισε αναφέροντας ότι το νομοσχέδιο για το νέο καθεστώς κινήτρων άμεσων ξένων επενδύσεων με έμφαση σε επενδύσεις υψηλής αναπτυξιακής αξίας όπως η βιομηχανία, η καινοτομία, η τεχνική, η νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία και η αμυντική βιομηχανία, με επενδυτικά σχέδια από 10 έως 50 εκατομμύρια ευρώ, πάρα πολύ μεγάλο το ποσό και μπορεί να φτάσουν και τα 20 εκατομμύρια.
11: Πιστώθηκε η επιστροφή 2 ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΔΕ. Η πληρωμή αφορά τα μισθώματα του 2024 και έγινε απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε περίπου 4,9 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, στις 30 Νοεμβρίου του 2026 θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές και διπλού ενοικίου στους εκπαιδευτικούς ιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025. Στηρίζουμε στην πράξη τους συμπολίτες μας που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια με στοχευμένες πολιτικές που ενισχύουν το εισόδημα και συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερων συνθήκων διαβίωσης και εργασίας. Μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν μέσω Άιρις 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές συνολικής αξίας 10,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα στοιχεία για την ευρύτερη διάδοση του Άιρις είναι αποκαλυπτικά. 2,2 εκατομμύρια πολίτες είχαν ενεργοποιήσει το Άιρις στα τέλη του 2023. Σήμερα έχουν φτάσει τα 4,75 εκατομμύρια. Μια αύξηση σχεδόν 100%. Οι εγγεγραμμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τετραπλασιαστεί. Από 155.000 τότε πλησιάζουν σήμερα τις 600.000. Οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών υπερπενταπλασιάστηκαν από 20,4 εκατομμύρια το 2023 σε 111,4 εκατομμύρια το 2025. Το Άιρις διαδίδεται τόσο στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου, όσο και στα φυσικά καταστήματα. Το 2025 κατέγραψε 12,4 εκατομμύρια συναλλαγές αξίας 4,76 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια προσπάθεια που συνεχίζεται για ακόμα πιο εύκολες συναλλαγές, λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και μια οικονομία που αξιοποιεί όλο και περισσότερο τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή εισάγει ένα ειδικό θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτος κινήτρων άμεσων ξένων επενδύσεων. Το καθεστώς προσανατολίζεται σε δραστηριότητες υψηλής αναπτυξιακής αξίας και σε τομείς που συνδέονται με τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Στις δυνητικές κατηγορίες επενδύσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η μεταποίηση και η βιομηχανική παραγωγή, η έρευνα, η εφαρμοσμένη καινοτομία και η τεχνητή νοημοσύνη, η βιομηχανοποιημένη πρωτογενής παραγωγή, η βιοτεχνολογία, η αμυντική βιομηχανία και η αεροναυπηγική. Το επιλέξιμο κόστος κάθε επενδυτικού σχεδίου πρέπει να κυμαίνεται από 10 εκατομμύρια ευρώ έως 50 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το συνολικό ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο. Το σχέδιο νόμου προβλέπει κίνητρα που δεν περιορίζονται στην φορολογική ενίσχυση, αλλά καλύπτουν και την αδειοδότηση, τη χρηματοδότηση και τη διευκόλυνση της εγκατάστασης ή παραμονής επενδυτών και εξειδικευμένου προσωπικού από τρίτες χώρες. Στόχος της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό, σαφές και ολοκληρωμένο σύστημα για επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται από μη εγχώρια κεφάλαια και συνδέονται με συγκεκριμένους ποιοτικούς αναπτυξιακούς στόχους. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διοργανώνει νέα εκδήλωση στο πλαίσιο της δράσης Rebrain Greece το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 στο Μόναχο και απευθύνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που αναζητούν στελέχη υψηλής εξειδίκευσης, τα οποία εργάζονται στη Γερμανία, να συμμετέχουν σε αυτή την εθνική δράση εξωστρέφειας. Καταληκτική ημερομηνία για εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει καθοριστεί 30 Σεπτεμβρίου 2026.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
3: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
4: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
3: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
4: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: 32 λεπτά κυρίες και κύριοι μετά τις 8. Είμαστε εδώ στον Energy 94,2. Επιστρέψαμε. Νανά Θεοδωροπούλου στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής. Μαζί μου στην κονσόλα του ήχου ο Μοχάμεντ Μιλάντι. Και απέναντί μου, σαφώς λίγο αδυνατισμένο σε βρίσκω, Γιαννάκη μου.
1: Φοράω μαύρα ρούχα.
0: Και κοβία. Και εγώ νόμιζα, ότι σταμάτησε να βάζει βενζίνη στα αυτοκίνητα και το ρίξε στο ποδαρόδρομο.
1: Το έκοψε ποδαράτο.
0: Γι' αυτό έχει φτιάξει και σώμα.
1: Σύμφωνα με αυτά που λέμε.
0: Θέλουν να κάνουμε σώμα, Γιάννη. Γι' αυτό είναι απλησιαστή η βενζίνη και το πετρέλαιο. Ψωμάκι να πάρει, Γιάννη, σήμερα. Να έχουμε τουλάχιστον ψωμί, Γιάννη.
1: Δεν μα αμείς να μιλήσουμε τίποτα. Μην μπλοκάρει.
0: Μ' αρέσει.
1: Σύμφωνα με εκείνα που είπε εκείνο ο Κουκούδηλο, πώ τον έδωσε, εκείνο τον τύπο να πούμε. Ναι, δεν τρέχει τίποτα. Είμαστε σε κατάσταση ευμάρεια. Χαχαμπούχα. Έχουμε όλοι λεφτά και παίρνουν τα μάξια. Λέει, α είναι ακριβά. Αφού έχουμε λεφτά, πάμε πέρα δόθε. Εγώ λέει κατεβαίνω στον Κηφισό και είναι γεμάτος ο Κηφισός. Σοβαρά. Πάνε για δουλειά οι άνθρωποι μας τώρα. Λέει και όποιος δεν έχει λεφτά, λέει μπορεί να παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ποια μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν έχουν ούτε air condition μέσα και μυρίζει μασχαλίλα καλοκαίρι και χειμώνα που λένε και τα ημισκούμπρια. Ρε, δεν τους μίλησε κανείς για το Ρεξόνα.
0: Δεν έχουν μπει ποτέ. Δεν έχουν μπει.
1: Ναι, δεν έχουν μπει. Ναι. Γιατί πάνε και κυκλοφορούν και πάνε μπροστά συνοδείες και ανοίγουν δρόμο κτλ. Κάτσε τώρα εδώ, αυτό είναι σαν συντονισμένο να πούμε. Βγήκε ο Τσιάρας και είπε, ξέρετε, δεν έχω κυκλοφορήσει καθόλου μέχρι στο εξωτερικό που έχω πάει. Γι' αυτό και ο πρώτος μου προορισμός ήταν πάνω στον Εύρο, λέει. Γι' αυτό ήρθα πάνω στον Εύρο. Νομίζω ότι πήγε μακριά στον Εύρο. Ναι, ο άλλος λέει: πάει μια χαρά. Αυτό. Ο Γεωργιάδης προχθές λέει: είναι η πρωτοφανής η κατάσταση ευημερίας που βιώνει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός μέσα στην Ευρώπη. Δεν έχει ξαναγίνει αυτά τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Παρεμπιπτόντως, πρέπει να σου πω ότι νομίζω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι παλιότερα. Γιατί κοιτάζω και βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ξέρεις, τα λένε αυτά και τα πιστεύουν, Γιάννη, γιατί δεν έχουν πάει ποτέ.
1: Εδώ είναι τρομερό. Τώρα μου το θύμισες, γιατί κάτσε ρε παιδιά, μαζευτείτε. Πέραν το ότι είναι εκλογές.
0: Εκτίθεστε.
1: Ναι. Μα πάτε και λέτε τώρα που έχει ο κόσμος όλο το πρόβλημα με τη βενζίνη. Πας και του λες ότι έχεις λεφτά για βενζίνη, απλά δεν το ξέρεις. Να σου πω εγώ. Ναι, έχεις λεφτά. Για ψάξε καλύτερα. Μήπως δεν έχεις βάλει το χέρι βαθιά
0: στην τσέπη. Πώς είναι αυτά, Γιάννη.
1: Πόσο, 10-15 λεπτά.
0: Τι βάζω, πού πάω.
1: Φορτωμένη σε βλέπω.
0: Με 10 λεπτά που πάω. Μέχρι πού.
1: Θα σου έλεγα τώρα που πας. Λοιπόν, ναι, γι' αυτό που λες, δεν τίθεται θέμα μετακινήσεων και προσπαθούν. Τώρα βλέπω πάντως γίνονται προσπάθειες με τα τιμολόγια, με τα αυτά. Είδες τι είπε η Επίτροπος, η Γεωργίευα αυτή, πώς την λένε. Σας αρέσει, λέει, το Game of Thrones. Λέει, άμα σας αρέσει να ξέρετε ότι το σύνθημα του Game of Thrones είναι το έρχεται χειμώνας. Όντως, το Game of Thrones το σύνθημα είναι το Winter is coming.
0: Λοιπόν,
1: έρχεται χειμώνας, λέει, να ξέρετε.
0: Ναι, και τι ώρα θα περάσουμε. Θα αγκαλιαστούμε.
1: Θα περάσουμε καταπληκτικά. Να σου πω κάτι για να το σπάσουμε.
0: Για πες.
1: 10 πράγματα, Νανά, που μπορείς να φτιάξεις στο σπίτι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα άρθρα.
0: Βλέπεις θα κάτι... κάνουμε ανακαίνιση.
1: Όχι, όχι. Δεν μπορεί να τα φτιάξει στο σπίτι, αλλά τα αγοράζει απ' έξω. Τρόφιμα είναι.
0: Α.
1: Και μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα άρθρα και σε σοβαρά site που ανάμεσα πετάνε και ένα τέτοιο εμβόλυμο. 10 συμβουλές πώς να τον κατακτήσετε. Στο ξεκούδουνο. Δίπλα έχει μια ανάλυση σοβαρή. Και... λοιπόν, άκου τώρα τι μπορεί να φτιάξει και
0: να
1: το φτιάξει.
0: Και τα κάνει αυτά και δεν τον κατακτά. Μισό λεπτό. Να το πούμε γι' αυτό τώρα.
1: Μισό λεπτό. Να πάρει μια πέτρα και την πετάξει αυτόν που το έγραψε. Λοιπόν, μπορεί να φτιάξει το σπίτι και δεν το φτιάχνει. Κέτσαπ, μαγιονέζα, μουστάρδα, γιαούρτι, πραλίνα φουντουκιού, τουρσιά, καλά τουρσιά, πες, πες τα κόμματα. Φυστικό βούτυρο, φτιάξω εγώ φυστικό βούτυρο. Άμα έχεις να φτιάξω φυστικό βούτυρο εγώ στο σπίτι, δεν θα ήμουν καν εδώ. Θα έκανα το... μαρμελάδα, καλά μαρμελάδα. Πες,
0: Γιάννη, σε φαντάζομαι με ποδιά.
1: Ας πούμε γλυκό του κουταλιού, μα είσαι γιαγιά, ξέρω εγώ, και έχεις χρόνο πολύ. Χίλο πίτες να τις φτιάξεις, τι λέτε μωρέ. Στο σύγχρονο άνθρωπο του λένε πας στο σπίτι να φτιάξει. Θες να σας μάθω έναν τρόπο να φτιάξει πολύ ωραίο κέτσαπ στο σπίτι. Δηλαδή, δεν ξέρω εγώ πώς έχει έναν τρόπο εκεί πέρα. Κάτσε τώρα εσύ να φτιάξει αυτά τα πράγματα στο σπίτι. Δεν έχουν τι να γράψουν. Άσε που πετάνε μέσα.
0: Τώρα και... που είναι χειμώνας, που είπες προηγουμένως, ναι. Εκτός από χιλοπίτες.
1: Φτιάχνουμε τουρσία.
0: Όχι. Τραμουσαλάτα. Τραχανά. Τραχανά να φτιάξει, Γιάννη. Να το τρώσει έτσι με το γαλατάκι.
1: Άμα είσαι καμιά συνταγή, ξέρω εγώ, από το χωριό πάνω ή και κάποιοι άνθρωποι που είναι στο χωριό. Και δεν είμαστε όλοι μέσα στις πόλεις. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Άρα και όλο και λιγότερο είμαστε στα χωριά πλέον. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό το. Δηλαδή, συμβουλές πώς θα φτιάξει φυστικό βούτυρο. Να φτιάξει πραλίνα φουντουκιού στο σπίτι.
0: Όχι, και κάτι άλλες συνταγές. Λέει τι θα φας σήμερα, λέει το μεσημέρι. Ναι. Και υπάρχουν κάποιες συνταγές που έχουν, ξέρω εγώ, 100 προϊόντα, 50 προϊόντα. Και εσύ στο ψυγείο έχεις 3 πράγματα.
1: Ναι, ναι. αυτό που λέει, προσέξτε, είναι πολύ εύκολο, λέει. Γίνεται σε 5 λεπτά και έχει μέσα 700 υλικά. Πρέπει να κάνεις καραμελοποίηση, να έχεις πάρει αστέρι μισελέν. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο. Γίνεται, μιλάμε απλά με ένα τηγάνι.
0: Τώρα, αν τα έχεις αυτά στο ψυγείο, αν έχεις να τα πάρεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ναι.
1: Αν έχεις χρόνο επίσης να κάνεις κάτι τέτοιο, γιατί η τάση πλέον είναι ότι.
0: Και εγώ φτιάχνω, Γιάννη.
1: Εντάξει,
0: κάθομαι στην καρέκλα. Όχι, εντάξει. Κάθομαι και το σκέφτομαι.
1: Α, έτσι, μπράβο, λέω κι εγώ. Τρώμαξα. Λέω κι εγώ, γιατί είναι μερικοί που σου λένε εγώ προλαβαίνω. Εντάξει, παιδιά, αν προλαβαίνεις, τι να σου πω. Γιατί η τάση πλέον είναι να μην μαγειρεύει κανένας, έτσι.
0: Εμένα μου αρέσει να μαγειρεύω.
1: Τα είδες τα καλοκαιρινά κάποια, βγήκαν κάποια στοιχεία ότι η Ελλάδα είναι υπερπρωταθλήτρια σε φαγητό απ' έξω, σε delivery, σε καφέ έξω και σε όλα αυτά. Δηλαδή ο δεύτερος
0: δεν
1: έχει 30%.
0: Δεν το βλέπεις τις κυλίτσες που έχουν όλοι, έτσι.
1: Ο δεύτερος έχει 30% φαγητό παραγγελία απ' έξω μέσα στην εβδομάδα τρεις φορές. Mm. Τρεις φορές μέσα στην εβδομάδα. Και στην Ελλάδα έχει το 70%.
0: Να.
1: Που παραγγέλνουν δύο και τρεις φορές απ' έξω. Δηλαδή, ίσως ο πιο εξαρτημένος λαός από το φαγητό του έξω. Και το delivery ειδικά. Γι' αυτό και είναι μια δουλειά η οποία ίσως από τις λίγες που ανθεί στην Ελλάδα. Το delivery, πλατφόρμες, κάποια μαγαζιά που δουλεύουν με τρόπο delivery είναι μια δουλειά η οποία είναι εντάξει, καλή, βγάζει λεφτά. Θα μπει, δεν βγάζουν όλοι. Πάρα πολλά μαγαζιά και στο Γρήνιο εδώ κλείνουν. Εντάξει, αυτό είναι γεγονός.
0: Αυτό που έχει να κάνει με την εστίαση και κυρίως το έχει να κάνει με το φαγητό, δεν νομίζω ότι κλείνουν και πάρα πολλά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί τώρα, άμα είσαι ένα άτομο τώρα και θες να φας, άμα πάρεις μια πίτα, λέω εγώ, σουβλάκι ή μια πίτσα. Τρως οικονομικά. Μερικοί το βλέπουν
1: ναι,
0: και έτσι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: μα να κάτσεις να φτιάξεις μια κατσαρόλα μα και να κάνεις το ρεύμα. Το ρεύμα, Γιάννη.
1: Ακριβώς. Μπορεί να τρως οικονομικότερα από το να κάτσεις να το μαγειρέψεις εσύ.
0: Έτσι. Ναι, και έχεις δει ότι τώρα τελευταία.
1: Αλλά δεν είναι το ίδιο όμως, έτσι.
0: Ναι.
1: Να πούμε, για να μην λέμε στον κόσμο, ξέρω εγώ, φάτα απ' έξω τα πάντα όλα.
0: Όχι, αλλά υπάρχουν.
1: Χρειάζεται να μαγειρεύουν.
0: Να σου πω τώρα, περίμενε. Λέω γιατί με βάζει. Υπάρχουν κάτι το οποίο δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν και καταστήματα που έχουν ανοίξει το Αγρίνιο, τα οποία κάνουν πολύ ωραία μαγειρευτά προϊόντα.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι.
0: Και φαγητά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Προϊόντα, λέω εγώ, φαγητά.
1: Εντάξει,
0: πάρα
1: και,
0: πολύ ωραία.
1: Και πάλι δεν είναι το σπιτικό φαγητό τελείως. Έτσι. Είναι.
0: Εντάξει.
1: Περίπου, είναι λίγο πριν. Δηλαδή το σπιτικό φαγητό είναι άλλο.
0: Είναι ό,τι καλύτερο όμως από το να φας ένα πρόχειρο.
1: Αυτό είναι γεγονός. Μπορεί να μπορείς να βρεις οτιδήποτε και να φας οτιδήποτε. Και για να μην σου πω ότι πλέον ακόμα και τα σούπερ μάρκετ έχουν φτιάξει ειδικούς τομείς.
0: Γιατί άμα φας μια φασολάδα απ' έξω, δηλαδή ένα ωραίο χνηστό, τι διαφορά έχει από το να το φτιάξω εγώ.
1: Εντάξει, σου λέει τώρα είναι διαφορετικά.
0: Ξέρεις πόσες φασολάδες πάνε από αυτά και λέει η γυναίκα τα φτιάξα εγώ.
1: Μα είναι μερικά μαγαζιά που έχουν τέτοιο φαγητό που λες, το οποίο δεν ξεχωρίζει το σπιτικό. Είναι.
0: Ναι.
1: Απλά δεν είναι όλοι το ίδιο συνεπείς. Δεν είναι όλοι το ίδιο.
0: Α, εντάξει.
1: Με τα ίδια υλικά.
0: Εντάξει, αυτό
1: με
0: υπάρχει παντού.
1: Προθεσίες, ίδια λάδια, ίδια.
0: Αυτό,
1: έτσι, μιλάει,
0: αυτό υπάρχει παντού. Σε όλα τα επαγγέλματα.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Και ένα παγωτάκι τρως και δεν είναι το ίδιο με έναν που έχει λίγο πιο κάτω.
1: Τώρα που πες παγωτάκι, υπάρχουν πλέον στο Αγρίνιο, μιας και είμαστε εδώ στο Αγρίνιο, υπάρχουν πλέον στο Αγρίνιο οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι τυροκομεία και γαλακτοπολία, και είναι αρκετά πλέον και έχουν ανοίξει διάφορα σημεία του Αγρίνιου και οικογενειακές δουλειές. Δεν είναι μόνο. Υπάρχουν δύο-τρεις μεγάλοι, πολύ γνωστοί, δεν κάνουν διαφήμιση τώρα, οι οποίοι έχουν κάνει και εξαγωγές πλέον, είναι και αυτό, και βγαίνουν και καινούργιες οικογένειες που έχουν να κάνουν με την παραγωγή τυριού ή προϊόντων, που βγάζουν κρέμες, βγάζουν παγωτό μηχανής δικό τους. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι εξελίσσεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, και νομίζω και καλά κάνουν. Και όσες έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά, νομίζω ότι πάνε πάρα πολύ.
1: Έχει πολύ καλό τέτοιο πράγμα το Αγρίνιο, έτσι. Έχει φαγητό, έχει καλό πια. Σε μεγάλο βαθμό.
0: Γενικά, με έχεις θέληση, σε πολλά πράγματα πετυχαίνεις. Το έχω πει εγώ πολλές φορές. Έστω και αν εσύ δεν συμφωνείς.
1: Όχι, συμφωνώ εν μέρη.
0: Μαζί μου.
1: Να σου πω κάτι άλλο. Για πες μου λίγο τώρα, γιατί το είχαμε σκοπό να πούμε τώρα για ενέργειες και για τέτοια και αυτά. Να βρίσκουμε και τον κόσμο. Έχω μια απορία η οποία θα φάω και κράξιμο τώρα, αλλά είδα ότι παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της ΓΑΚΑ αυτής της κυρίας, αλλά συνεχίζουν με τον Θεοδωρόπουλο.
0: Ναι. Δεν έχω καμία σχέση εγώ με αυτό.
1: Το γιατρό. Όχι, λέω, ναι. Δεν πήγα να σε ρωτήσω αυτό. Μήπως τον έχεις τίποτα. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, για πες.
1: Οι εμπλεκόμενοι πάνω στο σκηνικό, από ό,τι έχουμε διαβάσει και καταλάβει, γιατί πλέον και να μην θες.
0: Λέμε ότι έχουμε καταλάβει και έχουμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Κάθε μέρα προκύπτουμε.
1: Στην πραγματικότητα δεν έχουμε καταλάβει τίποτα, γιατί μετά θα γίνει η δίκη και θα είναι ένα άλλο πράγμα εντελώς.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή ασχολείται όλος ο κόσμος και επειδή τα κανάλια αιμονικά, ειδικά κάποιες εκπομπές, θέλουν να ασχοληθεί οπωσδήποτε. Μου κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εκεί εμπλέκεται η κυρία η συγκεκριμένη γιατρός. Πάνω στην πράξη. Πρόσεξε με, πάνω στην πράξη.
0: Σε προσέχω, κάτι ψάχνω.
1: Επίσης, τις διαδικασίες οι οποίες επέλεγαν τέτοιου είδους αυτές και τα λοιπά, σε όλες τις συνομιλίες που έχω δει εγώ, είναι η κυρία Γάκα.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μαζί με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια, ας πούμε, αναμονή κατά κάποιο τρόπο με τον Θεοδωρόπουλο? Ο Θεοδωρόπουλος έχει μια, εμπλέκεται σε ένα εργαστήριο το οποίο μπορεί να μην είναι αδειοδοτημένο, να είναι μέχρι ενός σημείου. Εμπλέκεται τώρα ότι στο εργαστήριό του ή σε αυτό το οποίο έχει ένας άνθρωπος πέθανε, κατανοητό.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ μιλάμε για έναν ο οποίος ήταν σε αυτό το εργαστήριο και μιλάμε και για μια γυναίκα η οποία έχει απόλυτη εμπλοκή με όλες αυτές τις επιστήμες και μαγκανίες και αυτό, για τις οποίες φαίνεται ότι ο άλλος δεν τις πολύ έκανε.
0: Δεν μπορεί. Τις ήξερε όμως, δεν θα τις ήξερε.
1: Ναι, τις ήξερε, αλλά πρόσεξε, άλλο το ξέρω. Και άλλο το κάνω. Και άλλο τον αφήνω τον άλλον να πεθάνει, και άλλο δεν είμαι εκεί.
0: Τέλος πάντων, εμένα ξέρεις τι με
1: εκνευρίζει. Θέλω να πω, γιατί αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο?
0: Α, δεν το ξέρω τώρα. Εγώ δεν είμαι ούτε ανακριτική αρχή, είμαι ούτε αστυνομία, είμαι ούτε δικαστική αρχή. Αυτό που με εκνευρίζει εμένα πάντως στην Ελλάδα, Γιάννη μου, είναι το εξής. Όταν γίνεται κάτι, τότε λέμε να γίνονται έλεγχοι. Λες και δεν ξέρουμε ότι χιλιάδες σπίτια στο Αγρίνιο κάνουν ακόμη και τέτοιες πράξεις ή παρεμφερή, έτσι, άλλα, πώς το λένε, θεραπείες ομορφιάς για παράδειγμα.
1: Αισθητικές πράξεις, πάρα πολλές, ναι, σωστά.
0: Που
1: σωστά.
0: Κανονικά πρέπει να πας σε ένα δερματολόγο.
1: Ναι, ναι,
0: πόσες γίνονται στα σπίτια.
1: Γεγονός αυτό, ναι.
0: Και άλλες, εν πάση περιπτώσει, παροχές υπηρεσιών, έτσι.
1: Να, τώρα αυτές τις άλλες,
0: άμα δεν κάνει το κράτος ελέγχους, τι να βγει να πει μετά.
1: Σωστά. Τώρα θυμήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και ένα κέντρο, λέει, το κλείνουν.
0: Να, μπορεί, τώρα είδες, δηλαδή τώρα θα έπρεπε. Πόσο πιο τραγικό είναι.
1: Χημειοθεραπείες, τώρα χωρίς άδεια.
0: Και σε ανθρώπους νομίζω ότι δεν είχαν διαγνωστεί, λέει, αν διάβασα.
1: Μερικοί δεν είχαν
0: διάβασα.
1: Δεν είχαν καν διαγνωστεί, ναι. Και μισό λεπτό. Έχω και μια άλλη απορία. Συγγενείς, λέει, λένε, κλείστε το επιτέλους να γλιτώσουμε. Μισό λεπτό, περίμενε. Το κράτος είναι. Το κράτος βέβαια είμαστε εμείς, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν έχει κάνει αυτό που πρέπει. Εσύ ως πολίτης, το δικό σου τον άνθρωπο, τον άφηνες και πήγαινε εκεί πέρα και έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, χωρίς να έχει διαγνωστεί, χωρίς
0: δηλαδή. Νομίζω δεν το ξέραν αυτό όλοι.
1: Δεν
0: τώρα.
1: Το ξέραν.
0: Εσύ δηλαδή, αν το ξέρεις, θα πήγαινες?
1: Ξέρω, εμένα μου δίνουν την εντύπωση ότι.
0: Εσύ, για παράδειγμα,
1: μερικές.
0: Σε ένα γιατρό που πας 100% τώρα, ξέρεις ότι. Ξέρω, είναι. Πώς το λένε.
1: Τι.
0: Έχει άδεια, είναι. Πού έχει σπουδάσει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Πού έχει σπουδάσει, Γιάννη.
1: Άμα πας σε ένα γιατρό στον οποίο σε έχει συστήσει κάποιος, ή τέλος πάντων πας σε ένα γιατρό και δεν αρχίσει τις ιστορίες για αρκούδες, για ομοιοπαθητικές
0: θες να σου πω κάτι. Ναι. Πρέπει να ψαχνόμαστε και λίγο κι εμείς.
1: Ναι,
0: γιατί και αυτοί που έχουν και άδεια, μην νομίζεις ότι είναι ή οι γιατροί. Ή... υπάρχουν, για παράδειγμα, γιατροί μπορεί να έχουν σπουδάσει σε ένα κέντρο του εξωτερικού. Δεν ξέρεις αν παρακολουθούσαν μαθήματα. Δεν ξέρεις, εγώ έχω μία περίπτωση, θα σου πω τώρα, μία δική μου περίπτωση, δεν είναι εδώ από το Αγρίνιο, από άλλη περιοχή, και έχω μάλιστα προσωπική εμπειρία. Έτσι, είχα πάει σε ένα γιατρό, μου είχαν κάνει πάρα πολύ ωραίες συστάσεις για αυτό το γιατρό κάποιοι φίλοι και μου λένε πάρα πολύ καλός. Θα σου πω τώρα τη δικότητα για να μην καρφωθούμε ακόμα περισσότερο. Έτσι, και πήγα εγώ και δεν έμεινα καθόλου ικανοποιημένη. Και εντάξει, επειδή έχω έτσι, ξέρεις τώρα, έχω το δημοσιογραφικό δαιμόνιο. Και λέω, κάτσε ρε παιδί μου να κάνω ένα σκάρφημα σε αυτόν τον άνθρωπο. Τι ακριβώς έκανε πριν έχει πτυχίο ιατρικής. Έτσι. Δεν είχε πάει σε γενικό σχολείο. Πήγαινε σε μουσικό σχολείο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε. Δηλαδή θέλω να πω, άμα δεν ξέρεις φυσική χημεία και πας. Εγώ τώρα μπορώ να γίνω γιατρός? Όχι, δεν μπορώ να γίνω γιατρός. Είσαι, γιατί το λες όχι? Ξέρεις που πήγαινα εγώ? Εγώ πήγαινα θεωρητική θετική κατεύθυνση. Αν δεν ξέρεις καθόλου. Αν δεν ξέρεις καθόλου φυσική, χημεία κτλ. Να ξέρεις πως. Μερικά πράγματα. Δεν είναι τυχαίο ότι πας από συγκεκριμένο κλάδο στην ιατρική. Έτσι. Δηλαδή μετά δεν μπορούν να έρθουν να στα βάλουν στο μυαλό σου όλα αυτά. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, σωστά.
0: Κατάλαβε. Γι' αυτό λέω ότι και εμείς οι πολίτες θα πρέπει να είμαστε.
1: Για να μην δαιμονοποιήσουμε το που σπούδασε ο καθένας. Δηλαδή,
0: δεν
1: ξέρω,
0: το
1: για
0: λέω εγώ αυτό.
1: Παλιότερα λέγανε οι γιατροί που έχουν σπουδάσει, ας πούμε, στο Ανατολικό Μπλοκ ή που πήγαν στη Ρουμανία κτλ. Είναι σκητήριες. Εγώ ξέρω κορυφαίους γιατρούς και κορυφαίους.
0: Μα δεν μιλάμε για όλους. Πάντοτε υπάρχει αυτό. Αλλά που λέμε για εξαίρεση στον κανόνα.
1: Έχεις δίκιο. Και είναι και πολύ. Και, κοίταξε, ναι. Υπάρχει και πάρα πολύ απατεωνιά στο χώρο.
0: Γιατί να σου πω και κάτι. Όταν ένας κάνει τη στραβή που μπορεί να είναι αυτός. Που δεν το ξέρει καλά το αντικείμενό του, μετά λένε για όλους τους γιατρούς. Ενώ δεν είναι έτσι.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, να το πάρουμε και στην.
1: Ναι, θα έπρεπε και οι ίδιοι οι χώροι να τα ξεκαθαρίζουν αυτά. Έτσι, κατά την προσωπική μου άποψη. Δηλαδή, θα έπρεπε οι ίδιοι οι ιατρικοί σύλλογοι, ας πούμε, να μην δέχονται άκρητα τον καθένα. Επίσης, κάτι άλλο τώρα, δηλαδή αυτό που με τρελαινιάς και το αναφέρεις τώρα. Αυτός ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών που είναι και πανίσχυρος, δηλαδή τον έχουμε και με πολιτικές παρεμβάσεις, έχει κάνει και διάφορα. Αυτός, οι φαρμακοποιοί, οι δικηγόροι κτλ. Δεν ξέρουν τα μέλη τους πώς και τι. Γιατί δεν έβλεπαν ότι η κυρία αυτή, ξέρω εγώ, δήλωνε κβαντική επιστήμων και κάτι μυστήρια αυτό για αρκούδες. Είναι αποδεκτό και είδα και κάτι δικαιολογίε στο στυλ. Ξέρετε. Και, να πω τώρα το όνομα, η κυρία Κριστιανού. Άμα δεν ξέρουν, να μην μιλάνε. Άσε, με έναν τρόπο, δηλαδή κατάλαβε ότι δεν ξέρει η ίδια, αλλά εν πάση περιπτώσει, άστο αυτό. Άμα δεν ξέρουν, να μην μιλάνε, γιατί στην ιατρική χρησιμοποιείται η κβαντική επιστήμη. Αυτό δεν την κάνει η κβαντική ιατρική. Στην ιατρική χρησιμοποιείται και ο ηλεκτρισμός. Δεν λέμε ηλεκτρικός γιατρός.
0: Ναι.
1: Καταλάβες. Μην τρελαθούμε τώρα κιόλας. Και αυτοί δεν βλέπανε και πέρα.
0: Να ξέρεις κάτι, όλα τα επαγγέλματα στην Ελλάδα δεν είναι διασφαλισμένα.
1: Α, ναι, εντάξει, γεγονός.
0: Πάρε τώρα το δικό μας το επάγγελμα, έτσι.
1: Άστο, αυτό μην το πιάσουμε καθόλου.
0: Έτσι, αυτό βρωμάει πολύ στις
1: πλευρές.
0: Λοιπόν, εμένα αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση, Γιάννη, είναι το εξής, θα σου πω τώρα. Είδες, έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, όχι μόνο εδώ στην Ανατολικανανέα, τη Δυτική Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ξέρεις, δεν βρίσκουν οδηγούς φορτηγών.
1: Ναι,
0: το ξέρεις αυτό.
1: Είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα αυτό, ξέρεις.
0: Είναι μόνο πανευρωπαϊκό. Άκουγα χθες κάτι έψαχνα στο YouTube και έπεσα πάνω σε ένα live streaming σε μια συνεδρία στη Δημοτικού Συμβουλίου, όχι από εδώ, από άλλη περιοχή. Και παρουσίαζε και ο κακόμοιρος ο δήμαρχος ότι κάνανε 10 λέει αιτήσεις και δεν ήρθε κανένας. Δεν είναι μόνο αυτοί που πηγαίνουν στο εξωτερικό. Το κατάλαβα πως το πες. Είναι πανευρωπαϊκό. Δεν επιλέγουν τα ταξίδια του εξωτερικού.
1: Ναι, τα μεγάλα φορτηγά. Έχουν τρομερό πρόβλημα.
0: Έχουμε και εντός το εσωτερικό της χώρας.
1: Εννοείς φορτηγό για να οδηγήσουν σε απορριμματοφόρα.
0: Επαγγελματικά. Και κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρεις, είναι στα νησιά. Δηλαδή στο Αιγαίο και σε άλλες περιοχές. Καλά, εκεί δεν το συζητάω, χτυπάει κόκκινο. Τώρα εντάξει, εδώ στη στερεά Ελλάδα και σε άλλες περιοχές.
1: Οι άνθρωποι γενικά δεν κάνουν και πολλά πράγματα. Βλέπεις ότι μια περιζήτητη δουλειά είναι να πάει να δουλέψει τρανσφερ στη νησί του καλοκαίρι. Δηλαδή να πάρεις ένα βανάκι, να έχεις ένα απλό δίπλωμα και να βάζεις μέσα 5-5 τους τουρίστες για να τους πας κάπου, να κάνουν μπάνιο ή κάτι άλλο. Οι ντόπιοι δεν το κάνουν αυτό. Και φωνάζουν κόσμο από αλλού και είναι μια δουλειά καλοκαιρινή σεζόν κανονικότητα.
0: Εντάξει, βέβαια και αυτό, να ξέρεις κάτι, δεν προέκυψε έτσι τυχαία.
1: Ναι.
0: Έτσι, όταν για παράδειγμα δεν είναι μόνο αυτό, ξέρεις τι γίνεται, δεν παρήχαν και την ασφάλεια και την εργατική τόσα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ενώ τώρα δίνουν δυνατούς μισθούς, ξέρεις.
0: Τώρα δεν πάει κανένας. Ναι.
1: Και αυτό που σου είπα πριν ότι είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα, σε τέτοιο σημείο. Που μεγάλες εταιρείες και που σχετίζονται με τεχνητές νοημοσύνες και αυτοκινητοβιομηχανίες και τέτοια, ήδη προσπαθούν να τρέξουν όσο πιο γρήγορα γίνεται φορτηγά χωρίς οδηγούς.
0: Να, λέει εδώ, λέει σε 18 αγορές στην Ευρώπη, καταγράφονται γύρω στα 2,9 εκατομμύρια κενές θέσεις οδηγών φορτηγών.
1: Έτσι.
0: Πάρα πολύ μεγάλο. Αστρονομικό το νούμερο.
1: Αστρονομικό, γιατί είναι. Είναι οι μετακινήσεις αγαθών, προϊόντων και τα λοιπά που γίνονται. Και μάλιστα σκέφτονται, λέει, καλά πέραν το ότι έχει γεμίσει από ανθρώπους που έρχονται για αυτή τη δουλειά, ή μη νόμιμους τέλος πάντων, να νομιμοποιήσουν Πακιστανούς, Ινδούς και τέτοια, να κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί την κάνουν αυτοί.
0: Ναι.
1: και να, απλά να πιστοποιούν τα διπλώματά τους και τέτοια, και να έρχονται για αυτό το σκοπό.
0: Ναι.
1: Για ένα διάστημα.
0: Oh,
1: για
0: θα έχουμε πρόβλημα εκεί.
1: Για να τρέξουν τα φορτηγά.
0: Γιατί αυτοί. Ξέρεις κάτι, δεν μπορούν να οδηγήσουν ούτε στην Ελλάδα, γιατί δεν μπορούν να οδηγήσουν αυτοκίνητο. Έχουν άλλους κανόνες.
1: Πρόβλημα θα έχουμε γενικότερα. Δηλαδή, ευτυχώς εμείς κάποια στιγμή, πώς θα ζήσουμε ακόμα, 50 χρόνια, 200, πόσα είναι.
0: Εγώ λέω για 300 να ζήσω.
1: Το πρόβλημα είναι ότι άμα πατήσεις ένα κουμπάκι και σε 100 χρόνια ξανά στη ζωή,
0: ναι.
1: Θα βρεις μια Ευρώπη.
0: Γιάννη, όταν θα ξανάρθω στη ζωή, θα, ναι, σε ξαναδώ.
1: Έλατε. Δεν στο εύχομαι ιδιαίτερα. Δεν στο εύχομαι. Λοιπόν, λέω ότι θα πας σε μια Ευρώπη και σε κάποιες χώρες οι οποίες δεν θα είναι έτσι. Καθόλου έτσι. Καμία σχέση.
0: Για πού με βλέπεις εμένα να πηγαίνω?
1: Όχι, εδώ θα είσαι, αλλά δεν θα είναι η Ελλάδα.
0: Δεν θέλω χωρί να με δω. Πάλι εδώ. Στα ίδια μέρη να επιστρέψω.
1: Το ξέρεις ότι στη Σουηδία. Μ' ακούς, άκουσε. Στη Σουηδία, ναι, το 2040. Η πρόβλεψη του 2040 στη Σουηδία λέει ότι το 38% θα είναι άνθρωποι ασιατικής και αφρικανικής καταγωγής.
0: Καλά, τι λέει αυτό
1: δηλαδή? Το 38%.
0: Ναι, ξέρεις πώς
1: είναι το 38%?
0: Ναι, μισή, πολύ μεγάλο ποσοστό. Τι λέει άνθρωποι αυτό?
1: Λέει ότι αλλάζει η σύσταση του πληθυσμού. Αλλάζει ο κόσμος που ζει στη Σουηδία. Δηλαδή έμαθες εσύ ότι οι Σουηδοί είναι έτσι. Εσύ μερικά χρόνια δεν θα είναι έτσι.
0: Πουθενά δεν είναι έτσι.
1: Μα αυτό σου,
0: μα δεν είναι πουθενά.
1: Μα αυτό σου εξηγώ. Δεν είναι. Αυτό πρέπει να το αποδεχτείς, ας πούμε, και να.
0: Εγώ το έχω αποδεχτεί πλήρως. Άλλα δεν μπορώ να αποδεχτώ.
1: Εντάξει,
0: την αδικία σε αυτόν τον κόσμο.
1: Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους λέγεις τα τάρταρα.
0: Λοιπόν, και να κλείσουμε, γιατί η οργανωμένη επιτίθεται έτσι στην αστυνομία. Τι ακριβώς συμβαίνει? Δεν το είδες την ανακοίνωση που βγάλανε? Τι είναι αυτό τώρα?
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Αυτή η οργανωμένη.
1: Ναι. Τι θες να πω τώρα εγώ?
0: Ξέρω εγώ.
1: Την αφορμή την κατάλαβες?
0: Όχι.
1: Ποια είναι η αφορμή, δηλαδή τι κάνει η αστυνομία?
0: Ξέρω
1: εγώ. Διάβασε μια γραμμή. Διάβασε μια γραμμή.
0: Κάτσε να πάω στο αθλητικό, ναι, το κομμάτι. Βάζει δύσκολα σήμερα. Με πιάσε αδιάβαστη ο καθηγητής μου σήμερα. Σου έχω πει, Γιάννη, στα αθλητικά. Αφού πας εξαντλήγηση
1: και δεν είσαι σε βρίσκα προετοίμαστη.
0: Όχι. Εγώ έχω σωσίβιο, εσένα. Τώρα, αφού μου πήρες το σωσίβιο, θα πνιγώ, Γιάννη. Εγώ χωρίς εσένα στα αθλητικά δεν το ξέρεις.
1: Προσπαθείς να κερδίσεις χρόνο.
0: Έτσι κάνουν οι έμπειροι δημοσιογράφοι. Τα ξέρουν όλα.
1: Για να μπορέσεις να βρεις τι ακριβώς λέει η ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Διότι πιστεύω ότι είδες την ανακοίνωση, δεν έκανες να διαβάσεις.
0: Κάτω, τα ξεράσεις από τη νέα γενιά.
1: Ναι. Η νέα γενιά, ποια? Τι είναι η νέα γενιά, δηλαδή?
0: Δεν με πείραξαν να πούμε νέα γενιά.
1: Η νέα γενιά τι κάνει δηλαδή? Ανακοίνωση εξέδωσε οργανωμένη επιθέτω ότι γίνονται προσαγωγές και τραμπουκισμοί σε βάρος νεαρών οπαδών της ομάδας της γειτονίας του Αγρινίου. Τι κάνουν, βάφουν? Είναι το μένος στις τοπικές αστυνομίες απέναντι στον κόσμο, είναι γνωστό εδώ και χρόνια το κόμπλεξ που διακατέχει και ο πανικός που σας πιάνει όταν βλέπετε το οπαδικό κίνημα της πόλης να δυναμώνει. Το οπαδικό κίνημα είναι κάποιο κίνημα το οποίο δυναμώνει και θα φέρει.
0: Ναι, τώρα που μου το διαβάζεις και εμένα μου γεννούνται έτσι πολλά ερωτήματα σε αυτό.
1: Γίνονται, να σου πω τι γίνεται. Γίνονται κάποιες καταγγελίες σε κάποιες περιοχές ότι βάφουν, ας πούμε, οι οπαδοί του Πανετολικού κτλ.
0: Αφού δεν είπαν ότι κάνουν μόνο ωραία γκράφιτι σαν αυτό που κάνανε εκεί, όπως πάμε για την Αγία Ελεούσα?
1: Όχι, δεν είναι. Γίνονται και μέσα στην πόλη γκράφιτι, τα μερικά από τα οποία είναι ωραία.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν είναι μόνο τα οργανωμένα γκράφιτι που λέει ο άλλος, έλα εδώ στον τοίχο μου, πάνε εδώ και βάψτε.
0: Είναι η ανοργάνωτη αυτή.
1: Όχι, δεν έχουν καταλάβει. Πρόσεξε τώρα, κάτσε, γιατί εμείς δεν είμαστε. Είμαστε δημοσιογράφοι. Να μην κρυβόμαστε. Λοιπόν, να αφήσετε να γουστάρει, να αγαπήσει αυτό κτλ. Δηλαδή, γιατί τους προσάγετε όταν τους πιάνετε να βάφουν σε σπίτια ξεκούδουνα. Όταν εγώ έχω το σπίτι μου.
0: Και δεν θέλει.
1: Δεν μπορεί να έρθει να το βάψει σε αυτό. Δεν το έχουν καταλάβει όμως αυτό. Οι άνθρωποι, τα συγκεκριμένοι και οι οργανωμένοι κτλ.
0: Και δεν θέλει.
1: Δεν μπορεί να έρθει να το βάψει σε αυτό. Καταλαβαίνετε.

0: βαψίματα ναι. κτλ. Ή πάει η αστυνομία και βλέπει κάποιον ο οποίος κάνει γράφει. Το γράφει δεν είναι νόμιμο, είναι παράνομο.
1: Είναι παράνομο. Ναι.
0: Εκτός και αν μπορέσει να συνεννοηθεί, ναι. υπάρχει ένα όπως πας προς τη... το να κάνει τον Ριγανά, μετά το γυροκομείο, δεξιά, είναι ένα τείχος όπου ξέρω εγώ. Ο άνθρωπος ο Ένικος είπε στα παιδιά, παιδιά, έτσι κι αλλιώς κάτω και βάφουν οι μουτζούρες. Γράψτε ένα και έγραψε ένα youth club, όπως το λένε αυτό. Αυτό το Πανετολικό, ωραίο, μεγάλο, άσχετα τι ομάδα είσαι. Και άσχετα αν σ' αρέσει ο Πανετολικό, δεν σ' αρέσει, είναι ωραίο, εντυπωσιακό, μη όμορφο. Ναι. Εδώ λέμε ότι πάνε και κάποιοι, να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο του Πανετολικού. Γράφουν και από άλλες ομάδες. Απλά του Πανετολικού πλέον γράφουν μαζικά, δεν σβήνουν όλων των υπολείπων. Ήταν ένα διάστημα που ήταν άλλα συνθήματα κυριαρχούσα στην πόλη για πολλά χρόνια. Τώρα κυριαρχούν αποκλειστικά του Πανετολικού και καλά κάνουν και η ομάδα της πόλης είναι και αν τα σβήσω των αλωνών και δεν με ενδιαφέρει. Αλλά μην το κάνουμε τώρα ότι αυτό είναι ελευθεριά και οπαδικά κινήματα και από εδώ και από εκεί. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η άποψή τους. Λέει ότι η αστυνομία τους κυνηγάει. Η νεολαία του Δονίου διάλεξε το δύσκολο
1: εντάξει,
0: και το όμορφο.
1: Η αστυνομία
0: δρόμο.
1: Νομίζω ότι κυνηγάει όλους αυτούς που, εν πάση περιπτώσει. Που δεν κινούνται με το γράμμα του νόμου.
0: Λέει ότι η νεολαία του Αγρινίου διάλεξε το δύσκολο και ταυτόχρονα όμορφο δρόμο να υποστηρίζει την ομάδα της πόλης. Είπε κανένα να μην την υποστηρίξει. Άλλο είπε. Μη βάφετε τα σπίτια ανεξέλεγκτα ανθρώπων.
1: Ναι,
0: που
1: αν
0: δεν
1: εσύ έρθεις και μου βάφεις εμένα το σπίτι και πάρω εγώ την αστυνομία, αυτή η αστυνομία.
0: Ναι, δηλαδή πρέπει να το έχω το σπίτι βαμμένο όπως θα δίνει. Εδώ μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια.
1: Λοιπόν, θα φθώνω στο βάψο το βράδυ. Λοιπόν, πάμε σε break.
0: Μουσταρδί.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα,

0: Γρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
1: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144. Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε.

πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη. Στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση έως Αμπελοκήπους και στην άνοδο από Πανόρμου έως Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις επίσης στη Μικρά Ασία στον Πειραιά, στην Αττική Οδό από Κόμβο Φιλής μέχρι Μαρούση και από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent με το άνοιγμα των αγορών. Στα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την Ελλάδα να κατέχει την έκτη ακριβότερη τιμή βενζίνης μεταξύ των 27 χωρών. Αναμένονται αύριο κυβερνητικές αποφάσεις για τα καύσιμα. Λουκέτο από την περιφέρεια Θεσσαλονίκη σε παράνομη ογκολογική κλινική. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το υψηλό κόστος ενοικίασης, φοιτητικής κατοικίας και μετακίνησης, σύμφωνα με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι ο λόγος που 400 υποψήφοι, ενώ πέτυχαν την εισαγωγή τους στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δεν προχώρησαν τελικά στην εγγραφή τους. 9 εξ αυτών επιτυχώνται στην ιατρική σχολή και 20 στην πολυτεχνική. Στην Πλάκα, οι ερευνητές εξετάζουν διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο όπου συνέβη η μοιραία έκρηξη. Το κεντρικό δίκτυο φέρεται στεγανό. Οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν τα θύματα είχαν προλάβει να εισπνεύσουν μονοξίδιο του άνθρακα.

0: 6 λεπτάκια και κύριοι, μετά τις 9 εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μέχρι τις 10 στα ραδιόφωνά σας, στον Energy 94,2. Η εκπομπή μας Υπάρχει Θέμα. Επιμέλεια παρουσία στην Άννα Θεοδωροπούλου. Στην κονσόλια του ήχου μαζί μου, Μοχαμέντ Μιλάντι. Μαζί μας βεβαίως είναι και η Τράπεζα Ηπείρου, όπου πλέον περνά σε μια νέα εποχή, μεγαλώνει, εξελίσσεται και ανοίγει τα φτερά της σε όλη την Ελλάδα, και το πρώτο της μεγάλο βήμα εκτός Ηπείρου γίνεται εδώ στο Αγρίνιο, γιατί η ανάπτυξη δεν είναι ένας προορισμός, είναι μια διαδρομή που ξεκινά από τον τόπο μας και κοιτάζει το μέλλον. Το υποκατάστημα λοιπόν της Τράπεζας Ηπείρου προετοιμάζεται πυρετοδό στην κεντρική πλατεία της πόλης μας, το Αγρίνιο, και σε λίγες μέρες έτσι θα ολοκληρωθούν οι εργασίες και θα γίνουν βεβαίως και τα εγγένεια. Ξεκινά δειλά-δειλά και η νέα ελαιοκομική περίοδος, και μαζί της ξεκινά ένας ακόμη σημαντικός κύκλος για τους ελαιοπαραγωγούς της Ετωλοακαρνανίας. Η συγκομιδή της ελιάς αποτελεί κάθε χρόνο μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία για την τοπική αγροτική οικονομία, με τους παραγωγούς να μπαίνουν πλέον στη διαδικασία της συλλογής και της παράδοσης του καρπού. Να πούμε ότι η Ένωση Αγρινίου έχει ήδη ανακοινώσει την έναρξη της παραλαβής βρόσιμης ελιάς από την περασμένη Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, ενεργοποιώντας το δίκτυο συγκέντρωσης και τις υποδομές της για τη νέα περίοδο. Οι παραγωγοί μπορούν να παραδίδουν την ελιά τους στις εγκαταστάσεις της Ένωσης, στη Σπολάιτα, όπου λειτουργεί και το εργοστάσιο επεξεργασίας και τυποποίησης στο υποκατάστημα της Αμφιλοχίας, αλλά και στα σημεία συγκέντρωσης που ενεργοποιούνται σταδιακά σε διάφορες περιοχές της Ετωλοακαρνανίας. Και βέβαια, μαζί με την έναρξη της ελαιοκομικής περίοδου, επιστρέφει και η συζήτηση για τις τιμές, το κόστος παραγωγής και το εισόδημα των ανθρώπων που ασχολούνται με την ελιά. Στο θέμα μάλιστα παρενέβη με δημόσια τοποθέτησή του και ο βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο οποίος κάνει λόγο για σοβαρές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί της Ετωλοακαρνανίας. Όπως αναφέρει, οι παραλαβές έχουν ξεκινήσει, ενώ υποστηρίζει ότι οι τιμές που καταγράφονται είναι σε κάποια επίπεδα όχι και τόσο ικανοποιητικά. Μάλιστα, ζητά μεταξύ άλλων συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών, μεγαλύτερη διαφάνεια στην αλυσίδα από το χωράφι μέχρι την τελική αγορά, και ένα συνολικό γενικότερα σχεδιασμό για την βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας στην Ετωλοακαρνανία. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα για την πολιτική της στην Αλία άσκησε από το βήμα της Βουλής και η βουλευτής Ετωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Χριστίνα Σταρακά ξεκίνησε την ομιλία της ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τον πρωτογενή τομέα, από το υψηλό κόστος και τις πληρωμές μέχρι τις ζωονόσους. Ιδιαίτερα για το ΟΣΔΕ 2026 έκανε λόγο για ένα σύστημα που διορθώνεται στο γόνατο, εγκλωβίζοντας παραγωγούς και κιδ. Έχετε μετατρέψει, είπε η κυρία Σταρακά, την επιβίωση της ελληνικής υπαίθρου σε ένα ψηφιακό πείραμα. Το μεγαλύτερο μέρος της παρέμβασής της, βεβαίως, δεν πρέπει να το παραλείψουμε να το πούμε, αφορούσε την Αλία και ειδικά την Ετωλοακαρνανία, από το Μεσολόγιο και το Αιτωλικό μέχρι τον Αστακό και τον Αμβρακικό. Οι ψαράδες μας, λέει η κυρία Σταρακά στην ερώτησή της, εκπέμπουν σως.
1: 7 χρόνια ολόκληρα κυβερνάτε και σήμερα ο αγρότης μετράει κάθε ευρώ για το πετρέλαιο, για το ρεύμα, τα εφόδια. Ο κτηνοτρόφος αγωνιά μετά τις ζωονόσους και ο ψαράς δεν ξέρει αν το μεροκάματο θα καλύψει τα έξοδά του. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι στον πρωτογενή τομέα μείναμε πίσω και μάλιστα μίλησε και για κίτρινη κάρτα στον ΕΛΓΑ. Το απαντήσαμε βέβαια ότι ο αγροτικός κόσμος σας έχει ετοιμάσει ήδη την κόκκινη κάρτα για σας. Γιατί μετά από 7 χρόνια ποιος ακριβώς δείχνει κάρτα και σε ποιον. Υποσχεθήκατε ανασυγκρότηση την επόμενη τετραετία. Ευτυχώς βέβαια για όλους μας θα είστε αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να περιμένει όμως ο κτηνοτρόφος, ο οποίος χτυπήθηκε από τις ζωονόσους και σήμερα ζει χωρίς εισόδημα. Πού είναι η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου? Πού είναι η πρόληψη, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι γρήγορες αποζημιώσεις για να ξαναμπεί στην παραγωγή αυτός ο κτηνοτρόφος? Πού είναι η περίφημη εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΑΔΕ? Σε αυτό εμείς διαφωνήσαμε εξάλλου εξ αρχής και το βλέπουμε στην πράξη. Το ΟΣΔΕ 2026, αντί να ανοίξει την άνοιξη, ανοίγει τον Αύγουστο, μετατρέποντας και αυτό με 1000 προβλήματα, έκανα και μια σχετική ερώτηση γι' αυτό, μετατρέποντας την επιβίωση της ελληνικής υπαίθρου σε ένα κυβερνητικό ψηφιακό πείραμα προχειρότητας της ΑΔΕ, που εγκλωβίζει αγρότες, κτηνοτρόφους και ΚΙΔ σε έναν εφιαλτικό αγώνα δρόμο, αντιμετωπίζοντας ένα σύστημα που διορθώνεται στο γόνατο την ώρα που λήγουν οι προθεσμίες, οδηγώντας τον αγροτικό κόσμο σε έναν πρωτοφανή οικονομικό στραγγαλισμό, αφού κανείς αγρότης δεν ξέρει πότε και αν θα πληρωθεί, ούτε εάν θα καταφέρει να γίνει τελικά η δήλωσή του.
0: Επίσης, η κυρία Σταρακά, στην τοποθέτησή της, αντιπαρέβαλε στις κυβερνητικές επιλογές στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τον πρωτογενή τομέα με αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, όπως είπε, στην Αγγλία, σύγχρονο ΕΛΓΑ, γη στους νέους αγρότες, σωστή διαχείριση του νερού, κερδευτικά έργα, σύνδεση της παραγωγής με τη μεταποίηση, ακατάσχετες ενισχύσεις και αποζημιώσεις και έναν αξιόπιστο οργανισμό αγροτικών ενισχύσεων με διαφάνεια και έγκαιρες πληρωμές. Να αλλάξουμε θεματολογία στην εκπομπή μας. Αυτή την ώρα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που γνωρίζει, θα μπορούσα να πω, πολύ καλά την περιοχή. Έχει παρουσία στα αυτοδιοικητικά και πολιτικά πράγματα της Δυτικής Ελλάδος και πλέον έχει αναλάβει έναν νέο και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Ο λόγος, κυρίες και κύριοι, για τον Βασίλη Αϊβάλη, ο οποίος έχει οριστεί συντονιστής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη Δυτική Ελλάδα και είναι μέλος Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Η νέα πολιτική κίνηση βρίσκεται αυτή την περίοδο, να πούμε, σε φάση οργανωτικής συγκρότησης σε όλη τη χώρα, ενώ και στην Ετωλοακαρνανία έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία δημιουργίας των τοπικών δομών. Όλα αυτά θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Αϊβαλή, τον οποίο τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Κύριε Αϊβαλή, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Να είστε καλά, κυρία Θεοδωροπούλου, πάντα στη διάθεσή σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι στο ραδιοφωνό σας. Πολύ καλημέρα σε όλη την Ατολακαρνανία.
0: Να ξεκινήσω, κυρία Αϊβαλή, από το βασικό ερώτημα. Δηλαδή, τι σημαίνει για σας αυτή η νέα ευθύνη στη Δυτική Ελλάδα και ποιο, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι το πρώτο στίχημα που θέτετε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Θεοδωροπούλου. Γνωρίζετε καλά από πού προέρχομαι. Υπήρξαν αρκετά χρόνια που ο χώρος στον οποίο ήμουνα στο παρελθόν, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κάτι το οποίο κρύβουμε, είχε τη δυνατότητα να πάρει τις πρωτοβουλίες εκείνες, έτσι ώστε να φύγει αυτή η νεοφιλελεύθερη πολιτική από τη χώρα μας. Δεν τις έλαβε αυτές τις πρωτοβουλίες. Έτσι λοιπόν βρεθήκαν μια μεγάλη μάζα ανθρώπων στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή στο υπάρχον πολιτικό σκηνικό μπορεί να φέρει την ανατροπή, έτσι ώστε να φύγει αυτή η πολιτική που ασκείται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Η πολιτική ακρίβειας, η πολιτική συγκάλυψη στη δικαιοσύνη, η πολιτική η οποία είναι μόνο για τους δικούς μας και για τα συμφέροντα. Η πολιτική των καρτέλ. Ο μόνος τρόπος να ανατραπεί είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και γι' αυτό το λόγο συστρατευτήκαμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε να ανατραπεί αυτή η πολιτική, όχι μόνο να αλλάξουν τα πρόσωπα. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία τόσο να αλλάξουν τα πρόσωπα. Σημασία έχει να διαλέξουμε έναν άλλο δρόμο. Έναν δρόμο ο οποίος θα είναι για την κοινωνική πλειοψηφία. Η κοινωνία, κυρία Θεοδωροπούλου, αυτή τη στιγμή ζητά λύσεις. Ζητά σεβασμό, ζητά μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας, ζητά μέτρα για τη μείωση της τιμής στα καύσιμα.
0: Ναι, πέρα από αυτά τα βασικά, εσείς έτσι συνολικότερα, κύριε Αβαλή, μιας και έχετε και την ευθύνη συντονισμού, έτσι, μιας ολόκληρης περιφέρειας, έτσι, mm-hmm. Δυτική Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη περιφέρεια. Σε αυτό θέλω να επικεντρωθούμε λίγο για να μας καταλαβαίνουν και ο κόσμος που μας ακούνε. Δηλαδή, ποια θεωρείτε εσείς ότι είναι τα βασικά προβλήματα που θεωρείτε ότι πρέπει να μπουν άμεσα στην ατζέντα?
2: Καταρχάς, να πούμε ότι τα προβλήματα αυτή τη στιγμή που περνάει, τα σημαντικότερα προβλήματα mm-hmm. που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας δεν είναι τοπικού ιδιαίτερα ενδιαφέροντος. Υπάρχουν και τα τοπικά. Αλλά όταν ο άλλος δεν έχει να βγάλει το μήνα και στις 15 του μηνός του λίγει το μηνιάτικο, το πρόβλημα το μεγαλύτερο είναι η ακρίβεια. Mm-hmm. Όταν ο άλλος πρέπει να πάρει το αυτοκίνητό του για να πάει στη δουλειά του και πληρώνει 2,2 ευρώ πλάς πλέον, γιατί χτες ήμουν στην περιοχή σας. Είχαμε το πρώτο συντονιστικό σας, το βάζω σαν ενημέρωση και πληροφορία. Ήμουν στην περιοχή σας. Mm. Δεν είδα κάτω από 2,2. Δεν είναι άδικο? Όταν ο άλλος λοιπόν πρέπει να πάρει το αυτοκίνητό του για να πάει στη δουλειά του και αυτό το ποσό που πληρώνει του λείπει από τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και εκεί που ήταν πιεσμένος με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, του έρχεται επιπλέον να μην μπορεί να πάει στη δουλειά του με το αυτοκίνητο ή να πάει και να μειώνεται ακόμα περισσότερο ο προϋπολογισμός ο οικογενειακός του. Τα κυρίαρχα προβλήματα είναι τα θέματα ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει με αυτό το καθεστώς.
0: Ναι.
2: Δεν
0: ναι.
2: μπορεί να ζήσει.
0: Είναι δεδομένο, το λέγαμε και προηγουμένως, κύριε Ευαλή, τι γίνεται με τα ζητήματα της ενέργειας, βενζίνη, είπατε και εσείς πολύ σωστά, και τα καύσιμα τραβάνε την άλλη φορά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθημερινότητα. Το ζητούμενο είναι πώς θα παρουσιαστεί και πόσο ρεαλιστική θα είναι η άλλη πρόταση. Μιας και είπατε ότι έγινε και το πρώτο...
2: Μα θέλετε να σας πω κάτι, στα καύσιμα... Η κυβέρνηση έχει το μαχαίρι, έχει και το πεπόνι. Ωραία. Στα καύσιμα, κάναμε εμείς 4 προτάσεις. Ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας mm-hmm. έκανε 4 προτάσεις.
0: Ήδη παρουσίασε και το πρόγραμμα του, ναι.
2: Ωραία. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, mm-hmm. στα δηληστήρια. Mm-hmm. Την έκτακτη φορολογία των υπερκερδών, που το πρώτο εξάμηνο τα δηληστήρια, τα κέρδη τους ξεπεράσαν το 1,5 δις. Τη μείωση στον ενιαίο φόρο κατανάλωσης και τη μείωση του ΦΠΑ. Και απάντησε η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο. Μα τα 2 από τα 4 αυτά εργαλεία επηρεάζουν το δημοσιονομικό περιθώριο. Η επιβολή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους δεν επηρεάζει τίποτα στα δηληστήρια. Όχι μόνο στα πρατήρια, που γίνεται στα πρατήρια. Αν το μικρό τον πιέζουμε, τα 2 τεράστια δηληστήρια στη χώρα μας, δεν τον έχουμε το θάρρος να τα ακουμπήσουμε.
0: Ναι. Και έρχεται τώρα ο σκεπτόμενος πολίτης, κύριε Ευαλή, και λέει: γιατί δεν τα κάνει η κυβέρνηση? Δηλαδή θέλει να φουντάρει, όπως λένε, δηλαδή να έχει όλο πτώσει στις δημοσκοπήσεις και να φανεί και αυτό το αποτέλεσμα σε επερχόμενες εκλογές.
2: Όχι, προφανώς. Ναι. Προφανώς. Δεν θέλει να πειράξει τους συνεταίρους. Συγγνώμη, στα σούπερ μάρκετ έκανε συμφωνία κυρίων, γιατί πιστεύω ότι πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
2: Γιατί εγώ πάω, συγγνώμη. Έχω την οικογένειά μου και πάω και ψωνίζω. Έκανε συμφωνία κυρίων από τον Ιούνιο. Εσείς τι παρατηρήσατε στις τιμές στο σούπερ μάρκετ? Έκανε συμφωνία από τον Ιούνιο να μην ανέβουν οι τιμές. Και είπε ότι το Σεπτέμβρη, αυτό δεν είναι πρωθυπουργός, θα επιδοτήσω συγκεκριμένους κωδικούς έτσι ώστε να πέσουν οι τιμές. Και ήρθαν μετά τις 15 Αυγούστου και αυξήθηκαν όλες οι τιμές, είτε σε συγκεκριμένους κωδικούς είτε γενικότερα, με αποτέλεσμα Και τα χρήματα που έδωσε η κυβέρνηση για τη μείωση συγκεκριμένων κωδικών, το αποτέλεσμα ήταν τα προϊόντα αυτά να είναι ψηλότερα από ό,τι τα αγοράζαμε τον Ιούνιο. Άρα, θες να τα χτυπήσεις τα καρτέλα ή δεν θες? Στην ουσία.
0: Ναι, βέβαια. Βάλατε έτσι την ατζέντα των βασικών θεμάτων και αυτά τα θέματα, κύριε Βαλή, ομολογουμένως απασχολούν όλους μας, όλη την κοινωνία.
2: Μα είναι τα κυρίαρχα, σας λέω.
0: Και είναι τα κυρίαρχα ζητήματα.
2: Όταν δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, εντάξει, τι να σας πω τώρα.
0: Δεν έχει κανείς να πει κάτι, κύριε Βαλή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση για τους περισσότερους. Για λίγους είναι η καλύτερη. Αλλά μιας και όπως έλεγα προηγουμένως.
2: Προβάλλουν τα ΜΜΕ την πατριωτική σφορά.
0: Ναι, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ τα περιφερειακά, να έχουμε μια πιο σφαιρικότερη και αντικειμενική, έτσι που δεν είμαστε και τόσο εξαρτώμενοι. Και δεν το λέω εγώ, εμείς εδώ σαν ραδιοφωνικός σταθμός. Νομίζω ότι όλα τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης κρατούν ένα πιο αντικειμενικό επίπεδο σε ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωση. Αλλά διαχρονικά, κύριε Βαλή μου, τώρα με προκαλείτε να το πω, ούτε και από την κυβέρνηση όταν ήταν εμπάσχη πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας έδωσε τόση μεγάλη σημασία στα μέσα ενημέρωσης. Τέλος πάντων, ας το ξεπεράσουμε αυτό το και να πάμε σε ένα άλλο. Λέω τώρα, να πω και εγώ τον πόνο μου.
2: Καλά κάνετε και το λέτε και μακάρι να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση.
0: Να ανακοινώσει και σε αυτό το επίπεδο για τα περιφερειακά μέσα.
2: Προς τα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Έτσι. Λοιπόν, βάλαμε προηγουμένως, όπως έλεγα, κύριε Ιβαλή, την ατζέντα. Βεβαίως, πιάσατε πολύ σωστά το νόημα. Αυτά είναι τα βασικότερα προβλήματα της κοινωνίας. Αλλά μιας και εσείς είστε συντονιστής εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Για δω τι θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή ποια θεωρείτε ότι είναι τα ζητήματα, έτσι τα βασικότερα ζητήματα, τώρα δεν θα πιάσουμε τα επιμέρους, τι μπορεί να απασχολεί το Αγρίνιο, ξέρω εγώ, το Μεσολόγγι ή τον Πύργο ή την Πάτρα, κάποια βασικά ζητήματα που απασχολούν έτσι εδώ την Δυτική Ελλάδα, δηλαδή που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, με τις υποδομές αλλά και με τους ίδιους τους πολίτες της, τους δημότες.
2: Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Θεοδροπούλου. Η Δυτική Ελλάδα έχει το εξής χαρακτηριστικό. Έχει μία ανομοιογένεια ανάλογα το νομό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή γνωρίζουμε ότι τόσο η Αιτωλοακαρνανία όσο και η Ηλία είναι πιο αγροτικές περιοχές. Άρα ναι. Τα μεγαλύτερα και τα κυρίαρχα προβλήματα προφανώς, όσο δεν υπάρχουν άλλα, να τις καθαρίζω,
0: ναι.
2: Τα κυρίαρχα προβλήματα προφανώς θα είναι στο κομμάτι της κτηνοτροφίας και του αγροτικού κόσμου. Ο νομός της Αχαΐας που έχει μεγαλύτερη αστικοποίηση προφανώς έχει περισσότερα προβλήματα στο αστικό περιβάλλον. Άρα υπάρχει μια έντονη ανομοιογένεια η οποία η κάθε περιοχή έχει δικαίωμα και πρέπει να προβάλλει τα δικά της θέματα. Προφανώς όμως αυτή τη στιγμή εγώ δεν είμαι εκείνος ο οποίος θα καθορίσει τα προβλήματα της περιοχής. Τα προβλήματα της περιοχής θα καθοριστούν και καθορίζονται και τα γνωρίζω βέβαια, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Όχι, οργανωτικά θέλω να πω.
2: Πολίτες, ναι. Ακούστε με λίγο. Από τους ίδιους τους πολίτες. Γι' αυτό εμείς τι κάνουμε. Σας θυμίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν έκανε τα περιφερειακά συνέδρια. Όπου σας θυμίζω ότι στα περιφερειακά αυτά συνέδρια έδωσε το δικαίωμα σε όλους τους θεσμούς, σε όλους τους φορείς ανανομό να τοποθετηθούν και έδωσε και το δικαίωμα ακόμα και σε απλούς πολίτες να τοποθετηθούν στα περιφερειακά τότε συνέδρια. Και η ατζέντα η οποία φτιάχτηκε από τους ίδιους τους πολίτες το τι θέλει ο καθένας για τον τόπο του. Προφανώς στους βασικούς άξονες προφανώς και έχουμε θέσεις. Αλλά το πώς θα φτιαχτεί η ατζέντα για την κάθε περιοχή είναι από τους ίδιους πολίτες. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι την προηγούμενη εβδομάδα, όπως σωστά είπατε, έγινε το πρώτο συντονιστικό όργανο στο νομό.
0: Ναι.
2: Εχθές είχαμε την πρώτη συνεδρίαση.
0: Ναι.
2: Είμαι ο Σταυρίνης.
0: Στη συνεδρία σε αυτή τι είχατε, οργανωτικά ή...
2: Θα σας πω, οργανωτικά είχαμε σε πρώτη φάση. Ναι. Γιατί στο πρώτο ερώτημά σας ήταν και τι γίνεται με τα οργανωτικά και τι θα δημιουργήσετε. Σας λέω λοιπόν ότι για να μας ακούσει και ο κόσμος που θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το εγχείρημα, η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι ο κόσμος που ήδη έχει γραφτεί στο MyElas και απευθύνω ανοιχτό κάλεσμα σε όποιον επιθυμεί να αγκαλιάσει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη από το σταθμό σας. Μπορεί να μπει στο myelas.gr και με ένα απλό κουμπάκι να γίνει, και με μια επιβεβαίωση από το mail του, να γίνει μέλος στο MyElas. Αυτό θα του ανοίξει τον δρόμο να μπορεί να συμμετάσχει στα περιφερειακά όργανα του MyElas και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Δηλαδή τι, πέρα από το συντονιστικό το οποίο υπάρχει στο νομό, θα υπάρχει και μία παράλληλη δομή με θεματικούς τομείς αλλά και τοπικούς, όπου ο καθένας εκεί που δραστηριοποιείται θα μπορεί να έχει άποψη και να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα, έτσι ώστε και η γνώμη του να λαμβάνεται υπόψη στις αποφάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μέσα από τα όργανα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Ναι. Αυτό το συντονιστικό που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο ήταν το πρώτο μέσα στις ανακοινώσεις, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ήταν η πρώτη συνεδρίαση.
0: Ήταν η πρώτη συνεδρίαση, ναι. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα οργανωτικά θέματα, έτσι, τα οποία είναι σε εκκρεμότητα, κύριε Βαλή.
2: Προφανώς, αφού σας λέω, δεν έχει στηθεί ακόμα η δομή κάτω από το οργανωτικό. Ξέρετε, συγγνώμη, κάτω από το συντονιστικό. Ναι. Το συντονιστικό του νόμου είναι ένα κυρίαρχο όργανο στο νομό.
0: Ναι.
2: Όμως, πολλοί άνθρωποι θέλουν να πουν την άποψή τους.
0: Ναι.
2: Έχουν κάποια εξειδικευμένη γνώση σε κάποιους τομείς.
0: Ναι.
2: Παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι ένας δικαστικός ή ένας δικηγόρος στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Μπορεί μέσω του ΜΑΕΛΑΣ να γίνει μέλος, να δηλώσει τους τομείς που θέλει να ασχοληθεί και μετέπειτα θα έρθουμε εμείς σε επαφή μαζί του εάν θέλει να συμμετάσχει στο θεματικό τομέα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Σας λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό τι θα έχει σαν αποτέλεσμα? Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να παράγει η περιοχή μας συγκεκριμένες απόψεις και πολιτικές, τις οποίες να επικοινωνεί με το κράτος των Αθηνών, κεντρικά εννοώ την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και από εκεί και πέρα να συνδιαμορφώνεται οι τοποθετήσεις και οι θέσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τόσο για την περιοχή αν είναι τοπικό το θέμα, είτε γενικότερα αν είναι κεντρικό το θέμα.
0: Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο εμένα μου ακούγεται για πρώτη φορά. Δεν ξέρω τώρα πώς θα μπορέσει.
2: Αυτό σας λέω. Δίνουμε ρόλο και λόγο στο κάθε μέλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να ακούγεται η άποψή του.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Στην πράξη τώρα δεν ξέρω, πρακτικά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι 100% υλοποιήσιμο, έτσι.
2: Γιατί δεν μπορεί να είναι?
0: Λέω τώρα, εγώ ρωτώ. Εσείς ξέρετε την εσωτερική διαδικασία.
2: Η σύγχρονη τεχνολογία, γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε ένα υβριδικό κόμμα.
0: Ναι.
2: Η σύγχρονη τεχνολογία μας επιτρέπει να την εκμεταλλευτούμε και να την αξιοποιήσουμε έτσι ώστε ο κάθε ένας να μπορεί να μιλάει και να ακούγεται. Το αν θα γίνει αποδεκτό ή όχι, αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Αλλά το ότι μπορεί να του δώσεις βήμα μέσα σε ένα κόμμα, στον κάθε πολίτη που ανήκει κάπου, να έχει άποψη και να μην αποφασίζουν οι άλλοι για αυτόν, αλλά να συμμετέχει στις αποφάσεις, πιστεύω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για μας, κυρία.
0: Ναι, ωραία. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε, κύριε Βαλή, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σας κάνω και να κλείσουμε. Ένα έτσι περισσότερο πολιτικό. Δηλαδή, πώς βλέπετε σήμερα το τοπίο στον χώρο της κέντρο αριστεράς και ποιο κενό έτσι επιχειρεί να καλύψει η Ελλάς?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εάν, όπως είχε πει ο φίλος μου, ο Παύλος Γερουλάνος, ανέβαινε η βελόνα εδώ και 3 χρόνια που το Πασόκ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, και δημιουργούταν εκείνος ο αντίπαλος πόλος σε αυτή τη νεοφιλελεύθερη κυβερνητική πολιτική, δεν θα υπήρχε πολιτικός χώρος να υπάρξει δηλαδή. Όμως αυτό δεν συνέβη. Με τίποτα. Και με το που βγαίνει λοιπόν, εκμεταλλευόμενος και αξιοποιώντας αυτό, αξιοποιώντας το όνομά του και εκμεταλλευόμενος αυτό το πολιτικό κενό, ο Αλέξης Τσίπρας, βλέπετε ότι με το καλημέρα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δυνητικά θα μπορούσε να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και με μια μεγάλη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ που έρχεται πλέον τρίτο κόμμα. Άρα, ιδού το δίπολο το οποίο μπορεί να αλλάξει αυτή την πολιτική η οποία ασκείται σήμερα. Αλλιώς δεν υπήρχε λόγος να υπάρξει ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ναι, σωστά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Ιβαλή, νομίζω ότι ήταν για την πρώτη έτσι συνέντευξη, ήταν πάρα πολύ ουσιαστική. Εμείς εδώ έχουμε ανοιχτές τις πόρτες και τα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε και να τα συζητάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας σήμερα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε
0: καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
3: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.

0: Βασιλοπούλος. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
5: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
6: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!

0: 37 λεπτά και σε κύριοι, μετά τις 9 περάσαμε στην τελική ευθεία της εκπομπής μέχρι τις 10. Μείνετε εδώ στο Energy 94,2. Μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 2641-027-650. Μπορείτε επίσης να στέλνετε μηνύματα στο WhatsApp και στο Viber 6973-357-003. Θέλουμε και τη δική σας θεματολογία, θέλουμε και τις δικές σας προτάσεις αυτής εδώ της περιοχής Δυτικής Ελλάδας, Επίρο, Ιόνια, νησιά, όπου φτάνει το σήμα μας. Θέλουμε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, να συνδιαμορφώνουμε αυτή εδώ την εκπομπή. Μαζί μας και η Τράπεζα Ηπείρου, όπου σε λίγες μέρες έτσι θα ανοίξει τις πύλες του νέου υποκαταστήματος και εδώ στο Αγρίνιο. Μια τράπεζα με παρουσία στην Ήπειρο, που κάνει το επόμενο βήμα και επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα. Το Αγρίνιο είναι ο πρώτος σταθμός της νέας της πορείας εκτός Ηπείρου, φέρνοντας τις υπηρεσίες της ακόμη πιο κοντά σε ανθρώπους και επιχειρήσεις της περιοχής. Τράπεζα Ηπείρου, κοντά στον τόπο, κοντά και στους ανθρώπους, όπως λέει. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Μια νέα ακαδημαϊκή χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει και μαζί της ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για το παρόν, το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην χώρα μας. Και καλωσορίζουμε θερμά στην εκπομπή τον κύριο Μπούρα. Κύριε Πρίτανη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε, κύριε Μπούρα, με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, δηλαδή. Πώς ξεκινά φέτος το Πανεπιστήμιο Πατρών, ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή για το νέο ακαδημαϊκό έτος?
1: Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε 4.600 φοιτητές και φοιτήτριες στις 4 Πανεπιστημίου πόλεις, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στο Ρίο και στο Κουκούλι. Τα μαθήματα ξεκίνησαν εχθές, εξελίσσονται ομαλά, οι εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί και είμαστε στη φάση των μεταγραφών. Όλο το προσωπικό, διοικητικό, τεχνικό και εκπαιδευτικό είναι εδώ στη διάθεση των νέων φοιτητριών και φοιτητών να τους παρέσκουν κάθε βοήθεια έτσι ώστε να αισθανθούν ότι ανήκουν στη μεγάλη οικογένεια του Πανεπιστημίου Πατρών.
0: Βέβαια, όπως έχετε αναφέρει, κύριε Πρίτανη, περίπου 400 επιτυχώντες δεν προχώρησαν τελικά στην εγγραφή τους. Είναι ένα στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό ομολογουμένως. Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και τι σας δείχνει αυτή η εικόνα, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος?
1: Είναι ένδειξη του τι θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και να πω τι εννοώ. Φέτος είχαμε 70.000 θέσεις στα πανεπιστήμια και καλύφθηκαν οι 60.000.
0: Ναι.
1: Το δημογραφικό το 2040 θα οδηγήσει πρώτων πυλών του Πανεπιστημίου 35.000. Από αυτούς κάποιοι δεν θα μπουν, κάποιοι θα πάνε στα μη κρατικά, θα καταλήξουν 30.000 στα δημόσια πανεπιστήμια.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνετε τι θα συμβεί.
0: Καταλαβαίνω. Επίσης, κύριε Πρίτανη, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πίσω από έναν αριθμό υπάρχουν οικογένειες και νέοι άνθρωποι. Έτσι, σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι το κόστος στέγασης, η ακρίβεια, οι μετακινήσεις λειτουργούν πλέον αποτρεπτικά?
1: Να πω δύο παραδείγματα, ναι, γιατί χρειάζεται τώρα.
0: Ναι.
1: Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει η περιοχή να δει το θέμα των ενοικίων, το φοιτητικό εισιτήριο, να σχεδιάσουμε εισήτηση ένα μενού φοιτητικό, να κάτσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι, να κουβεντιάσουμε τα προβλήματα, να δούμε τι μπορεί να λύσει ο καθένας και να, όσα δεν μπορούμε να λύσουμε, να τα διεκδικήσουμε όλοι μαζί από την πολιτεία.
0: Ναι.
1: Το λέω εδώ και χρόνια.
0: Ναι. Καταρχήν, θέλω να μου πείτε αν έχει καταγραφεί μια πρόθεση, γιατί από εκεί ξεκινάει. Αν όλοι έχουν πρόθεση, δηλαδή αυτό το θέμα που είπατε με τα ενίκια των σπιτιών, υπάρχει μια πρόθεση?
1: Δεν βλέπω βελτίωση, όχι.
0: Δεν βλέπετε. Έτσι.
1: Δεν βλέπω βελτίωση. Και γι' αυτό το λόγο φέτος ανέδειξα το θέμα λίγο πιο ισχυρά από τις προηγούμενες χρονιές. Ελπίζω και εύχομαι η παρέμβαση που κάνει η Περιφέρεια για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου να αποδώσει καρπούς.
0: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα.
1: Συμφωνώ
0: αυτό.
1: Απόλυτα, ναι.
0: Έτσι.
1: Και νομίζω ότι πρέπει όλοι οι φορείς να κάτσουμε κάτι στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουμε τα προβλήματα.
0: Ναι. Εξάλλου, όπως είπατε, θα επανέλθω σε αυτό, γιατί εγώ το θεωρώ, κύριε Πρίτανη, το μείζον θέμα. Δηλαδή, το δημογραφικό φαίνεται ότι θα είναι τα επόμενα χρόνια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση. Και σας τιμά το γεγονός ότι προσπαθείτε έτσι και πιέζετε όσο γίνεται περισσότερο, έτσι για να αποτραπούν κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στο μέλλον. Έχετε βέβαια μιλήσει για μια σημαντική μείωση του αριθμού των νέων φοιτητών στο μέλλον. Πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να ξαναδούμε, το έχετε πει βέβαια, αλλά δεν ξέρω μήπως έχετε αλλάξει γνώμη, μήπως έχετε θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο, και αναφέρομαι στον ακαδημαϊκό χάρτη γενικότερα της χώρας.
1: Πρέπει να προσελκύσουμε ξένες φοιτήτριες και ξένους φοιτητές.
0: Ναι.
1: Και η πολιτεία να σχεδιάσει μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση πολιτικές ενίσχυσης της οικογένειας, έτσι ώστε μετά από 20 χρόνια να αντιστραφεί το δημογραφικό. Το δημογραφικό δεν πρόκειται να αντιστραφεί σε ένα-δύο χρόνια.
0: Να επενδύσουμε δηλαδή, λέτε κύριε Πρίτανη, στη διεθνοποίηση, έτσι, μπορεί να αποτελέσει
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι στοιχείο επιβίωσης.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική απάντηση αυτό στη δημογραφική συρρήγνωση, έτσι.
1: Εμείς τη Δευτέρα εγκαινιάζουμε το προπτυχιακό ξενόγλωσσο της ιατρικής για 50 θέσεις, 200 υποψήφοι.
0: Ναι, ναι.
1: Και σχεδιάζουμε και καινούργια.
0: Ναι. Μπορεί, εν πάση περιπτώσει, οι άλλοι φορείς να μην στηρίζουν έτσι τόσο πολύ το Πανεπιστήμιο. Θέλω να μου πείτε όμως, εσείς, ποιος είναι ο ρόλος, να αντιστρέψω λίγο τους όρους, δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος του Πανεπιστημίου πατρών στην ανάπτυξη της περιφερειάς μας.
1: Απασχολούμε 5.000 εργαζόμενους, μόνιμους και συμβασιούχους, και φέρνουμε περίπου 100 εκατομμύρια το χρόνο, είτε από την πολιτεία, είτε από την έρευνα που κάνουμε, από διεθνούς οργανισμούς, εταιρείες κλπ.
0: Ναι.
1: Οργανώνουμε μεγάλα συνέδρια. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είμαστε ο μεγαλύτερος αναπτυξιακός βραχίωνας της περιοχής.
0: Ναι, ναι. Και είναι δεδομένο ότι η Αιτωλοκαρνανία, η Αχαΐα και η Ηλία και όλη η Δυτική Ελλάδα έχουν ανάγκη από έρευνα, καινοτομία και ανθρώπους που θα
1: είμαστε
0: μείνουν
1: δίπλα,
0: και θα δημιουργήσουν. Το ζητούμενο είναι πώς θα μείνουν όμως εδώ στον τόπο, γιατί βλέπουμε πολλοί φεύγουν.
1: Το Πανεπιστήμιο δεν πολιτεύεται. Είναι στη διάθεση του οποιοδήποτε θέλει να χτυπήσει την πόρτα του Πανεπιστημίου και να ζητήσει βοήθεια.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν παρακαλάμε κανέναν.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει, εδώ είναι το Πανεπιστήμιο, θα του παρέσουμε τη βοήθεια που κάνουμε άλλωστε για ξένες χώρες.
0: Ναι. Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Βλέπουμε ότι έχει συμμετάσχει ενεργά το Πανεπιστήμιο στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Μεθαύριο, 1 με 1η Οκτωβρίου, έχουμε ένα διεθνές συνέδριο.
1: Ήμουνα εχθές στο Μεσολόγγι, στην Βερονική Εταιρεία.
0: Ναι.
1: Θα υπογράψουμε ένα μεγάλο μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο. Όποιος μας καλεί, είμαστε παρόντες. Και την Πέμπτη. Μαζί με τον Πρίτανη, τον αγαπητό συνάδελφο του ΕΚΠΑ, τον αγαπητό συνάδελφο κύριο Γεράσιμο Σιάσου, γιατί συνδιοργανώνεται από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Δήμο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, θα προλογίσω και θα χαιρετήσω την έναρξη του συνεδρίου.
0: Ναι, μάλιστα. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, εγώ με αυτό θα κλείσω, να βλέπουμε το Πανεπιστήμιο όχι μόνο ως έναν χώρο σπουδών και έρευνας, αλλά ως ένα ζωντανό θεσμό που συνδέεται με την κοινωνία, την περιφέρεια, την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας.
1: Πολύ.
0: Και εγώ καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, μιας και ήμασταν στο χώρο του Πανεπιστημίου, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη και μεταγραφές των φοιτητών. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη, η οποία αφορά μεγάλο αριθμό οικογενειών, με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης τον Χρήστο τον Τσουτσάνη να επισημαίνει τις σημαντικές λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζουν έτσι οι υποψήφοι. Μάλιστα, όπως σημειώνει, υπάρχουν αρχικά όσοι διεκδικούν μεταγραφή με ποσοτικό περιορισμό. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας συγκεντρώνουν μόρια μεταγραφής με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Υπάρχει όμως και μια κατηγορία φοιτητών που δεν υπόκειται σε ποσοτικό περιορισμό και δικαιούται μεταγραφή. Καλό είναι να ενημερωθούν έτσι και οι γονείς και οι φοιτητές, έτσι αν τη δικαιούνται, γιατί να μην την πάρουν, γιατί το λέγαμε και προηγουμένως εδώ με τον κύριο Πίτα, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οι οικογένειες αντιμετωπίζουν έτσι πολλά οικονομικά προβλήματα σήμερα. Τα ενίκια όχι μόνο στην Πάτρα και εδώ στην Αιτωλό Κανανέα, που έχουμε τα πανεπιστημιακά τμήματα και στο Μεσολόγγι, είναι αρκετά τσουχτερά. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί εν πάση περιπτώσει να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση ειδικά για αυτές τις κατηγορίες, αλλά νομίζω ότι αν έχει έτσι πρόθεση η κυβέρνηση, μπορεί να νομοθετήσει κάτι επ' αυτού. Λοιπόν, ένα πολύ περίεργο περιστατικό είχαμε, αλλά είχε πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Στην Ιόνια οδό βρέθηκε ένα κινητό που έπεσε από κάποιον στην Ιόνια οδό και μάλιστα ο άνθρωπος δεν περιμένει ότι θα το βρει. Όποιος έχει ταξιδέψει σε αυτοκινητόδρομο γνωρίζει ότι όταν αφήσεις ή σου πέσει κάτι έξω από το αυτοκίνητο, βρίσκεται σε κίνηση. Οι πιθανότητες να το ξαναδείς είναι σχεδόν μηδενικές, και όμως την Ιόνια οδό συνέβη το ακατόρθωτο. Ένας οδηγός, λοιπόν, να πούμε λίγο το περιστατικό έτσι όπως το αποτυπώνει το ipirospost.gr. Ένας οδηγός, λοιπόν, που ταξίδευε στον αυτοκινητόδρομο, έχασε το κινητό του τηλέφωνο. Η αγωνία του ήταν στο κατακόρυφο, καθώς στο σπίτι βρισκόταν η σύζυγός του με μόλις 33 ημερών βρέφος του και η επικοινωνία ήταν παντελώς αδύνατη. Σταμάτησε έντρομος, λοιπόν, και ζήτησε στη συνδρομή του τρίτου τμήματος τροχιάς αυτοκινητοδρόμων Αντιρίου Ιωαννίνων. Έτσι, και αυτό που ακολούθησε ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οι αστυνομικοί δεν αρκέστηκαν σε μια τυπική καταγραφή ή οδηγίες, αλλά βρήκαν στον αυτοκινητόδρομο και έψαχναν μαζί του για αρκετή ώρα, χτενίζοντας την περιοχή. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το κινητό εντοπίστηκε αφήνοντας άναυδο τον οδηγό, ο οποίος έστειλε μάλιστα και μια συγκινητική, πολύ συγκινητική ευχαριστήρια επιστολή στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου. Και δεν είναι μόνο η αστυνομική της Ηπείρου, να το πούμε και να το επισημάνουμε αυτό. Έτσι, και εδώ στην Αιτωλία Καρνανία έχουμε και πολύ έμπειρους αστυνομικούς και πολλές φορές έχουν επέμβει σε παρόμοια περιστατικά. Θα πω εγώ την προχθεσινή μου εμπειρία που επικοινώνησα με το κέντρο, έτσι, χωρίς να γνωρίζουν βεβαίως, μην πει κάποιος ότι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις. Έτσι, ήταν ένας πάρα πολύ ευγενικός κύριος που ήθελε να βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ. Μερικές φορές, κυρίες και κύριοι, αξία ενός ανθρώπου, έτσι, και θέλω να το πω και θέλω να το τονίσω, δεν φαίνεται στις μεγάλες και δύσκολες στιγμές, αλλά σε μια απλή πράξη που γίνεται χωρίς δεύτερη σκέψη. Το περιστατικό, για παράδειγμα, στην Ιόνια οδό, με τους αστυνομικούς που βγήκαν μαζί με έναν οδηγό να αναζητήσουν το κινητό του τηλέφωνο, είναι μια στιγμή. Για τον οδηγό μπορεί να ήταν ένα χαμένο αντικείμενο, εκείνη όμως την ώρα ήταν ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με τη σύζυγό του. Οι αστυνομικοί, λοιπόν, δεν περιορίστηκαν στο να του δώσουν οδηγίες, έσκυψαν στο πρόβλημά του, βρήκαν στο δρόμο και βγήκαν στο δρόμο και το έψαξαν μαζί του και τελικά το κινητό βρέθηκε. Μπορεί να μην πρόκειται για μια πράξη που θα γραφτεί στα πρωτοσέλιδα ως μεγάλο κατόρθωμα, είναι όμως από εκείνες τις μικρές πράξεις που υπενθυμίζουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πίσω από τη στολή υπάρχει ένας άνθρωπος. Υπάρχουν καθημερινά αστυνομικοί που σπέβδουν να βοηθήσουν. Το έχω δει εγώ πραγματικά πάρα πολλές φορές και λόγω του ρεπορτάζ, και επειδή ερχόμαστε έτσι πιο, θα λέγαμε, κοντά με την αστυνομία, έναν ηλικιωμένο που χρειάζεται βοήθεια, που βρίσκεται δίπλα σε έναν άνθρωπο μετά από ένα τροχαίο, που αναζητάει
ζητούν ένα παιδάκι, έναν ευάλωτο πολίτη που προσπαθούν να ηρεμήσουν μια δύσκολη κατάσταση πριν αυτή πάρει διαστάσεις. Αυτές λοιπόν οι πράξεις δεν είναι πάντα θεαματικές. Είναι όμως πράξεις ευθύνης, οφείλω να το πω, επαγγελματισμού και κυρίως ανθρωπιάς. Γιατί το λέω και το επισημαίνω? Γιατί σε μια εποχή που συχνά βλέπουμε και ακούμε μόνο ό,τι πηγαίνει στραβά, αξίζει να φωτίζουμε και τις στιγμές που ένας άνθρωπος επιλέγει απλώς να βοηθήσει έναν άλλον άνθρωπο. Γιατί τελικά η κοινωνία δεν χτίζεται μόνο με νόμους και κανόνες. Θα πρέπει να το θυμάσαι αυτό. Χτίζεται με μια απλή ερώτηση: πώς μπορώ να βοηθήσω? Και αν μπορείτε να βοηθήσετε, μην κάνετε δεύτερες και τρίτες σκέψεις, βοηθήστε. Τώρα, αν εν πάση περιπτώσει θα σας αναγνωρίσουν, και αυτό να μην το σκέφτεστε καθόλου.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και το χορηγό της εκπομπής μας, την Τράπεζα Ηπείρου. Υπάρχουν στιγμές που ένα νέο βήμα σηματοδοτεί μια νέα εποχή. Για την Τράπεζα Ηπείρου αυτή η εποχή έχει ήδη ξεκινήσει με σημαντικές αλλαγές στην πορεία της, κεφαλαϊκή ενίσχυση, πανελλαδική πλέον εμβέλεια και ένα ξεκάθαρο στόχο για το μέλλον. Η Τράπεζα Ηπείρου ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης και ο πρώτος σταθμός αυτής της νέας πορείας εκτός Ηπείρου είναι πλέον το Αγρίνιο. Μια πόλη με ανθρώπους που δημιουργούν, επιχειρήσεις που εξελίσσονται και μια τοπική οικονομία που κοιτάζει μπροστά. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται πιο κοντά και κάνει την παρουσία της πράξη στην πόλη του Αγρινίου σε λίγες μέρες. Λοιπόν, αφιερωμένο αυτό το τραγούδι, έτσι να κλείσουμε πάρα πολύ ωραία και ρυθμικά. Καταρχήν θα μου επιτρέψετε, στους συνεργάτες μου εδώ που με φροντίζουν, δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Και σε όλους εσάς που είστε εδώ καθημερινά μαζί μας, μας στηρίζετε, μας δίνετε τις δικές σας ιδέες, τη δικιά σας θεματολογία. Επικοινωνείτε έτσι απλά για το καλημέρα και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό μέρα με την ημέρα δυναμώνουμε όλο και πιο πολύ. Από την Ανά Θεοδωροπούλου που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής, στο Μοχάμεντ Μιλάντι που ήταν στην κονσόλα του ήχους, μουσικές επιλογές. Ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας, μείνετε εδώ συντονισμένοι μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Δελτίο ειδήσεων σε απευθεία σύνδεση με το Real. Παραμένουμε στη συχνότητα του Real για δύο ολόκληρες ώρες κοντά σας, Νίκος Χατζηνικολάου. Επίσης μην παραλείπετε τα τοπικά δελτία ειδήσεων του ραδιοφωνικού μας σταθμού σε επιμέλεια παρουσίαση Νίκου Αγγελόπουλου. Είσαι αύριο τα σπουδαία, λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Γεια σας.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδαμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
10: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
11: Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλημέρα.

0: Σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Στην Αττική Οδό από τον Κόμβο Φιλής μέχρι Μαρούση και από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Ιγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ηλιουπόλεως. Στην άνοδο από Χαλάνδρια έως Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό έως Πανόρμου. Καθυστερήσεις επίσης στη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Καμπανάκι για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης χτυπάει η Κομισιόν, απευθύνοντας συστάσεις στις κυβερνήσεις να περιορίσουν τη ζήτηση για φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Σε επιστολή του, ο Επίτροπος Ενέργειας αναφέρει ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 70% της χωρητικότητάς τους, 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρυσι. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στα $108 το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Στα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, με την Ελλάδα να κατέχει την έκτη θέση ακριβότερης τιμής βενζίνης μεταξύ των 27 χωρών. Αναμένονται αύριο κυβερνητικές αποφάσεις για τα καύσιμα. Συνέντευξη εφόλης της ύλης θα παραχωρήσει στον σταθμό μας αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Λουκέτο από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης σε παράνομη ογκολογική κλινική της περιοχής. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες ογκολογικούς ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Χωρίς τον Κόντι Χάκπο θα αγωνιστεί η Ολλανδία στην αναμέτρηση με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα για το Nations League. Ο επιθετικός της Λίβερπουλ τραυματίστηκε στο παιχνίδι των Οράνιε την Κυριακή που μας πέρασε με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Αραιές νεφώσεις με ηλιοφάνεια στην Αθήνα, ίσως λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Θα έχουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης και εορτάζοντας σήμερα τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο στην εκπομπή μας. Θα μπορείτε να μας δείτε και με εικόνα από το real.gr και από το enikos.gr. Πριν τον καλωσορίσω, να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Η Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, δίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το παρόν στο Gastrosophy Fest 2026 ως Platinum χορηγός. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo, στο Παλαιό Φάλιρο, ελάτε να ζήσετε μια ξεχωριστή γιορτή γαστρονομίας, γεμάτη γεύσεις, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες. Και φυσικά, περάστε από το περίπτερο της Προτέρια. Διαδραστικά παιχνίδια και challenges, εμπνευσμένα από την ενέργεια και τη γεύση. Πολλά instant δώρα και μοναδικά έπαθλα σας περιμένουν. Ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Προτέρια. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Πρόεδρε, καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ για την
0: φιλοξενία. Και χρόνια σας πολλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε γερός και δυνατός.
1: Γιορτάζουμε 29 Σεπτεμβρίου, Κυριακού ή Κυριακού Αναχωρητού είναι. Γιατί 7 Ιουλίου είναι Αγία Κυριακή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι.
0: Οι Κυριάκοι πότε γιορτάζουν?
1: Κυριακού Αναχωρητού, 29 Σεπτεμβρίου.
0: Σήμερα.
1: Όσοι
0: σήμερα
1: λέγονται Κυριάκος, ο κ. Σπυρακάκης, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Βελόπουλος, γιορτάζουν 29 Σεπτεμβρίου. Αν οι εκλογές γίνουν το Μάιο, θα γιορτάζουμε το Μάιο. Γιατί έτσι για γίνει με τον κ. Πρωθυπουργό, ο οποίος 7 Ιουλίου, που ήταν οι εκλογές, αν θυμάσαι καλά, είπε ότι γιορτάζει 7 Ιουλίου. Δεν γιορτάζει 7 Ιουλίου, 29 Σεπτεμβρίου γιορτάζει.
0: Τώρα. Πάμε...
1: Να είμαστε νομοκανονιστικά δηλαδή με την Εκκλησία.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα δύσκολα που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Και ξεκινώ βέβαια με αυτό που ζούμε με το πετρέλαιο, με την κρίση, την παγκόσμια κρίση στα καύσιμα και στην ενέργεια. Διαβάζω σήμερα και δανείζομαι τον τίτλο της εφημερίδας των συντακτών «Γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε».
1: Μην αναπνέετε.
0: Αυτή θα είναι η αντίδραση της Ευρώπης. Δεν μπορεί η Ευρώπη να βάλει το χέρι στην τσέπη, να ανοίξει το ταμείο και να στηρίξει τις χώρες μέλη και τους κατοίκους τους.
1: Είναι απόδειξη ότι υπάρχει έλλειμμα στην Ευρώπη. Δηλαδή έχω μια γερμανική Ευρώπη καθαρά που ποδηγετείται από τα θέλω της Γερμανίας. Να δώσω ένα παράδειγμα. Και η Νορβηγία είναι στην Ευρώπη, αλλά αρνήθηκε να κατεβάσει τις τιμές των καυσίμων. Δηλαδή η χώρα η ευρωπαϊκή, εταίρος όλων των υπολείπων, σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη και για τα καύσιμα, λέει: εγώ δεν κατεβάζω τις τιμές, διεθνώς ισχύουν αυτά. Θέλω να βγάζω για το κράτος μου, για το έθνος μου, η Νορβηγία που είναι κράτος ευρωπαϊκό, να βγάζω τα χρήματα αυτά. Από την άλλη, η Ευρώπη έχει μια, θα το πω, ημίτρελη συμπεριφορά. Αυτός ο πόλεμος με τη Ρωσία εντός εισαγωγικών. Όταν σε τροφοδοτεί μια χώρα με ενέργεια που τη χρειάζεσαι για να επιβιώσεις και να αναπνεύσεις, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει σώνουν και καλά να στηρίζουν την Ουκρανία σε έναν πόλεμο ο οποίος είναι χαμένος από χέρι. Γιατί χάνουμε Ευρωπαίοι. Δεν είναι ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Εδώ πλέον μιλάμε για κινησμό.
0: Ο επιτιθέμενος βέβαια ήταν η Ρωσία.
1: Το καταδικάσαμε, μπορέσαμε να το κερδίσουμε. Απλά είναι τα πράγματα. Τώρα πάμε στην επιβίωση του ευρωπαϊκού λαού, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για έναν πόλεμο ο οποίος έγινε, γιατί έγινε, από ποιους έγινε. Λέμε στο αποτέλεσμά του.
0: Επομένως, λέτε ότι ίσως θα μπορούσε
1: αύριο
0: να είναι μια λύση.
1: Αύριο το πρωί.
0: Η αλλαγή στάσης απέναντι στη Μόσχα.
1: Η Γερμανία, επειδή έχει κλείσει εργοστάσια, προσπάθησε να τα μετατρέψει σε πολεμική βιομηχανία. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Η Volkswagen, ας πούμε, η γερμανική, που έκλεισε 3 εργοστάσια, προσπάθησε η γερμανική κυβέρνηση να κάνει εργοστάσια πολεμική βιομηχανία. Να παράγει όπλα. Δεν το προλαβαίνει, δεν γίνεται. Βέβαια η λογική της Γερμανίας είναι αυτή, να ξέρετε, να πάμε σε ένα τέταρτο Ράιχ. Ποιο είναι αυτό? Εξοπλισμούς. Εξοπλισμούς, εξοπλισμούς, από που θα κερδίζει η γερμανική βιομηχανία. Γιατί αν μπούμε στην ημίτρελη κατάσταση να κάνουμε εξοπλιστικά προγράμματα στην Ευρώπη, κάποιοι να κερδίζουν λεφτά από την Ελλάδα και από τις υπόλοιπες χώρες. Αυτοί που θα κερδίζουν είναι οι Γερμανοί. Αυτό αποδεικνύει τι? Ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι ηγέτες. Πραγματικά το λέω με πόνο ψυχής. Δείτε τους και συγκρίνετε τους. Έτσι, συγκρίνετε τους με τους παλιότερους. Ακόμη και με τον Γκολ. Έτσι, ακόμη και με τον Γκένσερ, δεν μιλάω για τη Μέρκελ, ακόμη και με παλαιότερους, πολύ παλαιότερους, με τη Θάτσερ, με τα λάθη τους, με τον Μιτεράν, τον Ζισκάρ Ντεστέν. Δεν υπάρχουν αυτές οι ηγεσίες. Ακόμη και στην Ελλάδα δηλαδή, είχαμε Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου. Με τα λάθη τους, λέω, αλλά ήταν διαφορετικής ποιότητας άνθρωποι και στάτους. Δεν μπορεί να συγκρίνει τους σημερινούς πολιτικούς στην Ελλάδα. Από το 7, 8, 9 που είμαι στη Βουλή, εγώ βλέπω ότι κάθε χρόνο γίνει και χειρότερη η Βουλή σε επίπεδο επιπέδου. Έτσι, για να τα λέμε ξεκάθαρα. Έτσι και η Ευρώπη είναι. Είμαστε εικόνα.
0: Τώρα, πρόεδρε, έχει.
1: Και να σα δώσω και ένα παράδειγμα. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι, ναι. Δηλαδή, μια Ευρώπη που, ενώ γνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει. Το έχουν πει και η Deutsche Bank σε μεγάλη έκθεσή τη, ότι η Ελλάδα διαθέτει πετρέλαιο και καύσιμο για 50 περίπου χρόνια να ταΐζει την Ευρώπη. Αντί οι Ευρωπαίοι να πέσουν πάνω στην Ελλάδα, να την βοηθήσουν να κάνουν εξορίξεις, άφησαν την Ελλάδα χωρίς εξορίξεις, με συνέπεια να έρθουν οι Αμερικανικές εταιρείες και να πάρουν τις εξορίξεις. Και εδώ βέβαια διαφωνώ με την τακτική αυτή, γιατί επί του κέρδους παίρνουμε ποσοστό. Δηλαδή, τι δηλώνει η εταιρεία, θα παίρνουμε το 10%. Είναι λάθος όλο αυτό. Αλλά δεν υπάρχει Ευρώπη. Μην νομίζουμε ότι υπάρχει Ευρώπη, κύριε Χατζηνικολάου. Για να υπάρχει ένας πολιτικός σχηματισμός σε επίπεδο ένωσης και ενοποιημένων κρατών, πρέπει να παίξει στρατός. Για να επιβάλλει την πολιτική του βούληση. Όταν δεν έχει στρατό, έχει πρόβλημα.
0: Τώρα, η κυβέρνηση λέει ότι για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση, η οποία θα αποδεσμεύει την συγκεκριμένη ενέργεια οικονομικά από τα δημοσιονομικά κριτήρια. Ακούω από ορισμένες πλευρές της αντιπολίτευσης, άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια και ότι μπορούμε μόνοι μας να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι από τα δύο ισχύει?
1: Το δεύτερο.
0: Μπορούμε μόνοι
1: μπορούμε
0: μας.
1: Μόνοι μας να μειώσουμε.
0: Τι σου λέει, μήπως όμως δεν έχουμε το περιθώριο το οικονομικό
1: εδώ
0: να δώσουμε και αυτά που ελέγχθησαν στη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη?
1: Ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα? Εμείς δεν κάνουμε πολιτική για τους επόμενους 3 μήνες, 6 μήνες. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και ένα σχέδιο για να πάμε σε μια διακυβέρνηση, για να κυβερνήσουμε τη χώρα με βάση ένα σχέδιο οργανωμένο. Έχουν δίκιο και οι δύο πλευρές. Γιατί και οι δύο πλευρές είναι ανίκανες να βρούνε έσοδα. Να βρουν χρήματα. Δηλαδή, τι κάνουν όλοι? Μιλούν για παροχές χωρίς να μας πούν τις πηγές. Τις πηγές των εσόδων. Γιατί έχουν μάθει να φορολογούν. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Βρήκαμε, ακούστε, είπε ο κύριος Τουρνάρας ότι έχουμε στην Ελλάδα φοροαπαλλαγές 23 δις. Φοροαπαλλαγές. Τα 7 δις αφορούν το κεφάλαιο. Ειδικός φόρος ακινήτων, αλλοδαπών εταιριών. Φόρος σε ενδοομιλικά μερίσματα, σε έκτακτες καταστάσεις. Παίρνει και έκτακτα μέτρα. Από τις φοροαπαλλαγές στα καρτέλ, γιατί υπάρχουν, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, άλλο οι κοινωνικές φοροαπαλλαγές και άλλο οι φοροαπαλλαγές των πολυεθνικών. Έκτακτα μέτρα θα πάρεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βγάλεις τα λεφτά από το ένα χέρι, από τη μία τσέπη, τα βάζεις την άλλη. Είναι λάθος. Όπως κάνουν και τώρα. Παίρνουν τα λεφτά από την τσέπη του Έλληνα.
0: Μήπως μιλάτε εδώ για ένα φορολογικό πλαίσιο προκειμένου να προσελκύσουμε ξένες εταιρείες και ομίλους?
1: Όχι. Ακούστε. Επειδή μιλάμε για
0: επένδυση. Που αν το αλλάξουμε θα φύγουν αυτοί από την Ελλάδα.
1: Πέστε μου ποια είναι η τελευταία εταιρεία που επένδυσε στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Πραγματική εταιρεία, έτσι. Όχι data centers. Το ξεκαθαρίσουμε. Που δίδει και προσδίδει θέσεις εργασίας και παραγωγή πλούτου. Το να κάνω εγώ 10 νεμογεννήτρες, να το πω έτσι για να καταλάβετε, ας τα συμφωνώ, διαφωνώ.
0: Και τα data centers επένδυση είναι.
1: Όχι.
0: Και θέσεις εργασίας.
1: Ελάχιστες. Είναι ενεργοβόρες και υδροβόρες. Τι σημαίνει αυτό? Και ενέργεια χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη και ισχύει και νερό. Δεν είναι έτσι. Βέβαια, στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ, απαγορεύονται πλέον η δημιουργία data center. Απαγορεύεται, να ξέρετε. Γι' αυτό και ψάχνουν απεγνωσμένα όλες οι μεγάλες εταιρείες να κάνουν data center στην Ελλάδα.
0: Εδώ έχουμε πολλούς ακροατές που μου στέλνουν μηνύματα ότι η Νορβηγία κάνει αυτή την πολιτική γιατί δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και έχει την ελευθερία. Δεν είναι στον πυρήνα της Ευρωζώνης.
0: Δεν είναι στην Ευρωζώνη. Ναι. Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει όμως? Μισό λεπτό. Είσαι εταίρος μου, άσχετα δεν είσαι το κοινό νόμισμα. Ναι,
0: δεν έχει τις ίδιες υποχρεώσεις.
1: Δεν είναι θέμα υποχρέωσης. Είναι θέμα φιλοσοφικής σκέψης.
0: Έχει άλλη ελευθερία.
1: Η κάθε
0: και
1: χώρα...
0: γι' αυτό δεν μπήκε στην Ευρωζώνη.
1: Διαφωνώ με αυτό, γιατί πέστε στους κυρίους αυτούς ότι κάθε χώρα σκέφτεται τον εαυτό της. Να το πω διαφορετικά. Δεν έχουμε ίδια φορολογία με τη Γερμανία. Σκεφτείτε διαφορετικά. Δεν έχουμε ίδια τιμή καυσίμων με την Γερμανία. Σκεφτείτε διαφορετικά. Άρα λοιπόν και εμείς πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Μην τα περιμένουμε όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θέλω να πω.
0: Τι θα κάνατε εσείς στη θέση της κυβέρνησης?
1: Είναι ένα ερώτημα
0: σήμερα
1: που κάνουν δημοσιογράφοι και θα το πω έτσι με απλά λόγια.
0: Είναι κανονικό ερώτημα.
1: Θα πούμε στο εάν τώρα. Εάν το 789 με άγουαν για τις εξορίξεις. Εάν. Μου θυμίζει έναν τύπο που έχει πάρει το πλοίο και το χτυπάει πάνω στο βράχο και λέει: έλα εδώ και πάρ' το τιμόνι και σώσε με. Ακούστε τώρα. Τα εγκληματικά λάθη που έκαναν και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης. Πρώτον, το χρηματιστήριο ενέργειας με την ανώτατη τιμή.
0: Ο Ανδρουλάκης δεν κυβέρνησε.
1: Συμφωνούσε όλα. Μισό λεπτό. Δεν είναι θέμα διακυβέρνησης. Όταν εγώ ψηφίζω το 50% των νομοσχεδίων μιας κυβέρνησης, σημαίνει ότι συμφωνώ κατά το 50%. Και όταν αυτή η συμφωνία με αφορά funds, ανεμογεννήτριες, αηφόρα ανάπτυξη και πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα και πράσινη απάτη, τότε συμφωνώ στον κορμό της κυβερνητικής πολιτικής. Στα επιμέρους μπορεί να διαφωνεί το Πασόκ, αλλά στο 50% της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας συμφωνούν σε όλα. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάς και ο Μητσοτάκης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε στην ουσία. Όταν λοιπόν εσύ, βρε αδερφέ, πας και κλείνεις τους λιγνίτες. Τους κλείνεις. Που μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή αν γίνει κάτι με την Τουρκία. Γιατί ξέρει, ο ελληνικός λαός δεν γνωρίζει ότι όλα είναι εισαγόμενα τα καύσιμά μας. Και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και η δήλωση που γίνεται στην Ελλάδα είναι εισαγόμενα. Άρα λοιπόν, κράτα backup την ενέργειά σου. Μην πας και καταστρέφεις τα μηχανήματα εξόρυξης. Το έκανε η Νέα Δημοκρατία, δεν μίλησε ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης. Πάμε στο δεύτερο. Μου γεμίζει την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες. Εγώ από προσέγγιση, αν θέλεις, αισθητική αλλά και περιβαλλοντική, είμαι αντίθετος. Τους γέμισες. Μπαταρίες έβαλες. Δηλαδή παίρνεις ένα αυτοκίνητο χωρίς μηχανή και αναγκαζόμαστε ως χώρα τώρα. Σας λέω τις παθογένειες που δημιούργησαν 20 χρόνια. Πώς να διορθωθούν μέσα σε μια μέρα αυτά? Δεν διορθώνονται. Θέλει να βρεις χρήματα από κάπου, από φαραπαλλαγές των καρτέλ, γιατί υπάρχουν 7 δις, το είπε στον Άρας. 7 δις φαραπαλλαγές στο καρτέλ. Παίρνεις από εκεί τσιμπάς και δίνεις. Να σου πω και πού μπορείς να βρεις άλλα λεφτά, γιατί πραγματικά είναι απορίας άξιων. Πώς κάποιοι δεν τα βλέπουν. 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η αποζημιώση τα τελευταία 2 χρόνια των μεγάλων εργολάβων από, ακούστε, αστοχίες του κράτους όμως, της κυβέρνησης. Από καθυστερήσεις που φταίει η κυβέρνηση. 7,2 δις, ακούστε το νούμερο λίγο, είναι και 13ος και 14ος μισθός. Είναι πολλά λεφτά που υπάρχουν, κυρίως από τις πατάλη του δημοσίου και από την περιστολή τα πάνω που μπορείς να κάνεις, για να μπορέσεις να δώσεις χρήματα. Το να βγω και να πω εγώ αύριο το πρωί, εύκολο για μένα. 50 λεπτά κάτω η βενζίνη. Το κάνουν όλοι τους. Αυτό είναι γελίο. Γιατί?
0: Είπε ο κύριος Τσίπρας, είπε να πάμε στο 1,40.
1: Όσο το είχε πάει αυτός. Έτσι. Κύριε Χατζηνικολάου, αν σας έχω δώσει εγώ ένα μηχάνημα και το κάψατε, αν σας το ξαναδώσω, πάλι θα το κάψετε.
0: Πάντως δεν κατάλαβα τι θα κάνετε.
1: Σας εξηγώ.
0: Αν βρεθείτε. Αν
1: μα, πρέπει να μειωθεί. Δεν το... Ακούστε, σας λέω ότι ο ειδικός φόρος πρέπει να βρούμε τα πάντα για να μειώσουμε την τιμή. Ναι, όμως δεν είναι συνάρτηση.
0: Έχουμε τα περιθώρια δημοσιονομικά.
1: Σας εξήγησα από τις φοροαπαλλαγές μπορεί να
0: βρει. 4 δις, λέει η κυβέρνηση. Είναι ετήσια ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. 4 δις, λέει.
1: Από ό,τι έχω τη λίστα μπροστά μου, μισό λεπτό, δεν είναι ακριβώς τόσα. Είναι περίπου 2,9-2,8 κάπου εκεί. Σας είπα, 7 δις είναι φοροαπαλλαγές. 7 δις είναι φοροαπαλλαγές. Εγώ δεν σου λέω τίποτα άλλο. Είναι πρόσκαιρο μέτρο. Ακούστε, είναι ασπιρίνη. Εδώ μιλάμε για γάγκαρνα και δεν σταματάει εδώ η ιστορία. Αν συνεχιστούν οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και ανοίξουν τα μέτωπα στο Ιράν, στον Ορμούς, κάποιοι βολεύονται με τις αυξήσεις των τιμών. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε. Άρα λοιπόν πρέπει να σχεδιάσουμε. Να σου πω κάτι. Να υποφέρουμε όπως στην Εθνική Ελλάδα με τη Γερμανία. Να υποφέρουμε στο ποδόσφαιρο. Θυμάστε πώς υπέφερε η εθνική ομάδα. Υπέφερε 50 λεπτά. Στο τέλος κερδίσαμε. Για να υποφέρει η Ελλάδα, γιατί υποφέρει δεκαετίες, πρέπει να έχει συγκεκριμένο, συγκροτημένο σχέδιο για να προτείνει. Και θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Αύριο το πρωί, αν βάλουν 400 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη και κάνουν μπαταρίες, θα πέσει το ρεύμα. Θα πέσει η τιμή του ρεύματος. Δεν έχουμε μπαταρίες. Ακούτε, κύριε Χατζηνικολάου. Δίνουμε το ρεύμα στους Βουλγάρους. 1,5 δις πληρώνει ο καταναλωτής το ρεύμα παραπάνω κάθε χρόνο. Το μοιραζόμαστε όλοι. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν με ρίμισαν να βάλουν μπαταρίες. Και τα παίρνουν οι Βούλγαροι τα λεφτά αυτά. 1,5 δις ετησίως.
0: Πάντως κι εσείς έχετε πάθει μια ιστερία με τις ανεμογεννήτριες.
1: Να σε εξηγήσω γιατί. Μπορώ. Κερδίζει ο πολίτης. Εγώ είμαι εκλεγμένος από τον πολίτη. Δεν εκλέχτηκα από τον πάροχο ενέργειας, ούτε από το καρτέλ. Εμένα με ψήφισε ο φτωχός ένας πολίτης, ο μικρομεσαίος, ο ιδιωτικός υπάλληλος, ο δημόσιος υπάλληλος, όχι ο καναλάρχης ή ο ολιγάρχης. Δεν ψηφίζουν εμένα αυτοί. Αυτοί ψηφίζουν τους δικούς τους.
0: Τι σχέση έχει ο καναλάρχης με την ανεμογεννήτρια?
1: Θα σε εξηγήσω. Τώρα, συμπτωματικά οι περισσότεροι από αυτούς, οι αρκετοί από αυτούς, οι ολιγάρχες έχουν και παροχές ενέργειας. Δεν είναι παροχές ενέργειας. Δεν είμαι εναντίον τους, είναι επιχειρηματίες. Και εγώ επιχειρηματίας είμαι. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο από την πλευρά του κράτους. Κάνω μια κίνηση. Σου επιδοτώ την ανεμογεννήτρια ως επιχειρηματία. Γιατί επιδοτούμενη είναι η ανεμογεννήτρια. Τι κερδίζει ο πολίτης? Φθηνό ρεύμα? Όχι. Άρα κάτι κάνω λάθος. Άρα πρέπει να βάλω μπαταρίες ώστε να μπορώ να καρπιλούσω το ρεύμα. Τουλάχιστον αυτό. Ούτε αυτό κάνανε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί κάποιοι κερδίζουν από το 1,5 δις, κύριε Χατζηνικολάου. 1,5 δις πληρώνει στο ρεύμα του Έλληνας καταναλωτής παραπάνω κάθε χρόνο, γιατί δεν βάλανε ανεμογεννήτριες επί 3 χρόνια. 4,5 δις. Και μου λέτε που θα βρω τα λεφτά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι δόλος, ξέρετε. Δεν είναι βλακεία. Δεν μπορεί. Δηλαδή μου στείλει πολυκατοικία για να χτίσει ένα τετραόρφο κτίριο και ξεκινά να το ρετυρεύει στα κάτω. Από το που ξεκινά οι μπαταρίες είναι. Λοιπόν, όλο αυτό έγινε για να κερδίσουν οι άλλοι 4,5 δις. Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση.
0: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα ότι η Νορβηγία δεν είναι ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Συνδεδεμένο μέλος είναι. Μισό λεπτό, ακούστε λίγο.
0: Ο κύριος Παπακυριακόπουλος, ο γνωστός συνάδελφος, μου γράφει: η Νορβηγία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και αντί να βοηθήσει πουλώντας φτηνά στους συμμάχους, κερδοσκοπεί στο έπακρο, επικαλούμενη συνταγματική υποχρέωση να πουλά όσο πιο ακριβά γίνεται, κοινώς θησαυρίζει από τον πόλεμο.
1: Ακριβώς. ΝΑΤΟ.
0: Ναι, ΝΑΤΟ. Είναι στο ΝΑΤΟ, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Όχι, είμαστε σύμμαχοι και εταίροι.
0: Έχουμε επίσης πάρα πολλά μηνύματα για αυτό που είπατε για την στάση της Ευρώπης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και ρωτούν ναι. πολλοί οι συμπολίτες μας, δηλαδή τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρώπη αν η Ελλάδα, για παράδειγμα, δεχόταν επίθεση.
1: Μα
0: θα
1: θέλει.
0: Έπρεπε να λειτουργήσει με βάση μόνο το οικονομικό της συμφέρον και όχι τις αρχές της.
1: Μισό λεπτό. Η Ελλάδα δέχεται επίθεση καθημερινά από την Τουρκία. Καθημερινά. Δεν παραβιάζεται ο έναρεος χώρος της. Δεν παραβιάζουν τα σύνορά της με τα ντρόνς από την Τουρκία στο Αιγαίο. Δεν απειλεί με πόλεμο και κάζους μπέλη αν εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο εγώ. Στην Κύπρο δεν έχουμε εισβολή και κατοχή, μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα μου πείτε σε προγενέστερο χρόνο έγινε αυτό, γιατί θα πάρουν πάλι τηλέφωνο και θα πούνε έγινε πριν, δεν έγινε όταν έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα γνωστά. Ναι, ωραία, αλλά τώρα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και το δεχτήκαν το νότιο τμήμα. Το κατεχόμενο το ξεχνάνε οι Ευρωπαίοι. Άρα λοιπόν, ακούστε. Εγώ θα το πω ευθέως. Ο κινησμός στην πολιτική είναι τι κερδίζω εγώ. Όπως η Νορβηγία. Τι σου λένε οι Νορβηγοί? Στο ΝΑΤΟ είμαι, ρε παιδιά. Αν χρειαστώ κάτι με τη Ρωσία, τρέξτε να με βοηθήσετε. Η νατοϊκή. Εγώ όμως το πετρέλαιό μου το πουλάω σε υψηλή τιμή, γιατί το Σύνταγμά μου ορίζει αυτό, να κερδίζουν οι πολίτες μου. Ό,τι λέω κι εγώ. Θα κερδίζει ο Έλληνας ο πολίτης και δεν με νοιάζει αν κερδίζει ο πάροχος ενέργειας, αν κερδίζει ο πετρελαιός με τα δηληστήρια. Δηλαδή, εγώ πρότεινα κρατικό δηληστήριο. Κάποια στιγμή το συζητήσουμε σοβαρά. Κρατική τράπεζα. Ξέρετε τι είπα, κύριε Χατζηνικολάου, και κάποιοι παρεξηγήθηκαν. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα λειτουργεί η κρατική τράπεζα.
0: Αυτά που ακούω να λέτε τα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ. Τα περικρατικής τράπεζας και λοιπά, ακούω τον κύριο Πολάκη να τα
1: λέει. Καλά, εγώ το έχω πει εδώ καιρό. Το πιστεύω. Ακούστε, για να υπάρχει ανταγωνισμός πρέπει να υπάρχει ισχυρό κράτος. Ισχυρό κράτος χωρίς ισχυρή τράπεζα κρατική δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Και τα λεφτά τα βρω εγώ. Αύριο το πρωί. Είπε ο Στουρνάρας, υπάρχουν 47 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά, έτσι στο μαύρο χρήμα. Το είπε ο ίδιος ο Στουρνάρας. Ωραία. Βγαίνω αύριο το πρωί πρωθυπουργός και λέω: όσοι φέρετε τα χρήματά σας, θα πληρώσετε 10% φόρο και σας σπρίζω εγώ. Άσπα να τα πάρετε. Τελείωσε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το κάνει το κράτος τώρα, κύριε Χατζηνικολάου. Στον Τούρκο μαφιόζο, στον Σκοπιανό, στον Βούλγαρο που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα. Δεν ελέγχουν το ποθενέσκες. Άρα λοιπόν και δεν το κάνω για τον Έλληνα. Θα έχω 20-30 δις τράπεζα κρατική, όχι για να κλείσει συντοτικές προς Θεού, αλλά για να είναι ο ισχυρός πόλος ανταγωνισμού. Για να τους αναγκάσω να μην παίρνουν προμήθεια 0,50 από το ΠΟΣ. Στη Γερμανία η προμήθεια στο ΠΟΣ είναι 0,25, αφού ξέρω εγώ. Έτσι, 0,25. Γιατί μου παίρνεις 0,50 στην Ελλάδα, ρε φίλε? Για ποιο λόγο κερδίζεις δισεκατομμύρια ευρώ από τις προμήθειες?
0: Άνω τελεία.
1: Και κρατικά πρέπει... παντοπολία.
0: Και κρατικά παντοπολία.
1: Εκεί είναι η καλύτερη πρότασή
0: μας. Πολύ. Ακούω δηλαδή εδώ.
1: Στις έκτακτες καταστάσεις παίρνεις έκτακτα μέτρα.
0: Αριστερές.
1: Όχι. Στις έκτακτες.
0: Θα κατηγορηθείτε για αριστερή.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Απόκληση.
1: Δεν υπάρχει για μένα αριστερά δεξιά. Υπάρχει Ελλάδα, υπάρχει ο Έλληνας που πεινάει. Λέω, έκτακτες καταστάσεις, έκτακτα μέτρα. Όχι μόνιμα. Έκτακτα μέτρα.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, θα ανοίξω τον.
1: Για τα παντοπολία θέλω να πούμε κάτι.
0: Και για τα παντοπολία θα πούμε, αλλά μετά θα πούμε για τα εθνικά θέματα.
1: Έχουμε
0: και θέμα. Για τα ελληνοτουρκικά.
1: Έχουμε θέμα.
0: Και είδα ότι σας περιποιήθηκαν
1: δεόντως
0: οι τουρκικές εφημερίδες και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
1: Επί τρεις μέρες.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να τη βλέπετε κιόλας με εικόνα στο real.gr και στο enikos.gr.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Energy. 4,2.
5: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
7: Χούσε, μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
10: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
11: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
12: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
13: Ανάλωση φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Περισσότερα στο real.gr. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κάποιοι, συμπλήρωσε, βολεύονται με τις αυξήσεις των τιμών. Απευθείας η συνέντευξή του με ήχο και εικόνα στο real.gr και στο enikos.gr. Στα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν. Η Ελλάδα κατέχει την έκτη ακριβότερη τιμή στη βενζίνη ανάμεσα στις 27 χώρες.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτη στους 23 βαθμούς Κελσίου.
15: Μιντέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις επίσης στη Μικρά Ασία στον Πειραιά.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Συνέντευξη που μπορείτε να τη βλέπετε και με εικόνα στα site μας. Να την βλέπετε στο Real, στα sites μας, στο real.gr και στο ενικός.gr. Κύριε πρόεδρε, κάτι θέλατε να πείτε για τα κοινωνικά παντοπολία.
1: Θα το πω μισό λεπτό όμως, γιατί κάποιοι θα πάρουν το βιντεάκι, να το κόψουν μέσα στην ημιμάθειά μας, μέσα στην προσπάθεια να διαστρεβλώσουμε αυτό που λέει ο άλλος. Η Νορβηγία είναι μέλος του ΕΟΧ, Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος. Κάτι που σημαίνει ότι συμμετέχει κανονικά στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εφαρμόζοντας τους περισσότερους κανόνες και τις οδηγίες της. Μπορεί δηλαδή να μην είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά συμμετέχει κανονικά στην ενιαία αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει τι? Ότι είναι εταίρος μας. Αφού συμμετέχει στην ενιαία αγορά, είναι εταίρος μας εδώ.
0: Και πάντως είναι εταίρος μας στο ΝΑΤΟ. Και
1: αυτό είναι το στρατιωτικό.
0: Είναι εταίρος μας στο ΝΑΤΟ.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι σε έναν χώρο της ενιαίας αγοράς.
0: Και λένε κάποιοι από τους ακροατές μας ότι δεν θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται τον πόλεμο όταν είναι σε βάρος των συμμάχων της.
1: Τον εκμεταλλεύεται η Νορβηγία. Ναι. Μα η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού της Νορβηγίας, ξέρετε τι είπε? Ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να υπηρετώ τους πολίτες της Νορβηγίας.
0: Λοιπόν, εδώ μου στέλνουν μηνύματα. Τι έγινε, φλερτάρει με την αριστερά ο Βελόπουλος?
1: Όχι.
0: Κοινωνικά παντοπολία, κρατικά, κρατικές τράπεζες, κρατικά διελιστήρια.
1: Γιατί δεν τα έκανε ο Τσίπρας αυτά? Γιατί δεν ξέρει? Ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Θα το πω με πολύ συμπάθεια προς τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι κατ' επιλογή άεργος. Δεν δουλεύει, δεν εργάζεται. Όπως και είπες, είναι πολιτική αρχηγή. Ναι, δεν εργάζεται. Κύριε Χατζηνικολά, μπορεί να είναι άκομψη αυτό που λέω. Πολιτικά unfair.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σας, αλλά είναι αλήθεια. Καμιά φορά η αλήθεια πονάει. Αλλά πρέπει να τη λέμε. Ο κ. Χατζηνικολάου σηκώνεται το πρωί 7 η ώρα.
0: Είναι πολιτικός μηχανικός. Είναι πολιτικός μηχανικός.
1: Γι' αυτό έγινε πολύ κατοικία σα. Αν έδινα έτσι, είναι ωραία και καλέστητε. Σε πάση πάμε σοβαρά τώρα. Εσείς σηκώνεστε το πρωί 6 ώρα και πάτε σπίτι σας 9 ώρα το βράδυ. Δουλεύετε. Εργάζεστε. Εγώ ξέρω έναν πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι έχουν κάνει επάγγελμα την πολιτική. Έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Η πολιτική είναι λειτουργήμα. Εγώ κατηγορούμε από όλους αυτούς και από τα τρόλ τους, γιατί εργάζομαι, ακούστε τώρα, και δεν κατηγορούν τον εαυτό τους που αυτοί δεν εργάζονται, αλλά έχουν πολλά λεφτά. Δηλαδή, έβλεπα έναν υπουργό, κύριε Χατζηγόρη, και έπεσα με την καρέκλα εγώ. Υπουργό πριν 2 χρόνια να έχει ένα κινητό και σήμερα έχει 14. Στο ποθενέσχεστο του. Κανονικά. Και λέω πώς. Με 5.500 το μήνα. Αν δείτε, 2.700 ακίνητα έχουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν γίνονται αυτά. Με τα τελευταία 5-6 χρόνια η άνοδος τρομακτική 300%. Θέλω να πω δηλαδή το εξής. Το πρόβλημα του πολιτικού προσωπικού της χώρας είναι ότι δεν γνωρίζουν και δεν ξέρουν, δεν έχουν εργαστεί. Αν δεν έχεις εργαστεί, δεν γνωρίζεις πώς το κάνεις. Έλεγα τα κρατικά παντοπολία. Η κρατική τράπεζα, για να καταλάβετε, γίνεται αύριο το πρωί. Καταρχάς η Ελλάδα έχει κρατική τράπεζα. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Η αναπτυξιακή τράπεζα, έτσι λέγεται, είναι κρατική.
0: Κρατική τράπεζα.
1: Πείτε το στους ακροατές, το ξέρουν. Υπάρχει κρατική τράπεζα, η οποία όμως είναι σε λίθαργο. Εγώ θα ξυπνήσω το γίγαντα της κρατικής τράπεζας.
0: Δεν λειτουργεί ως εμπορική τράπεζα.
1: Αυτό λέω. Θα ξυπνήσω την τράπεζα αυτή, θα την κάνω γίγαντα για να ανταγωνιστεί τις ιδιωτικές. Για να δίνει παραπάνω επιτόκιο στις καταθέσεις. Γιατί ξέρετε, άμα δείτε την ψαλίδα των γερμανικών τραπεζών σχέση με την ψαλίδα καταθέσεων και δανείων, είναι τεράστια με την Ελλάδα. Αν έχεις μια κρατική τράπεζα, μπορείς να νουθετήσεις τους ιδιώτες που εσχροκερδούν. Όπως με τους παρόχους ενέργειας. Εγώ το έχω πει. Θέλει μια κρατική, όχι δεν το αποδέει τώρα, μην μπερδευτούμε κιόλας, ένα κρατικό φορέα ενέργειας. Μισό λεπτό. Ο Καραμαλής ο Κωνσταντίνος, όταν γύρισε. Δεν έκανε κρατική τη ΔΕΗ, κρατική την αεροπορική εταιρεία, κρατικές υποδομές. Κομμουνιστή ήτανε? Αριστερό ήτανε? Ψηφοφόρο του Τσίπρα ήτανε? Και του κάθε αριστερού. Ακούστε, οι αριστεροί στα λόγια είναι καλά. Αλλά για να εφαρμοστούν αυτά, τα εφάρμοσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μπορώ να τα εφαρμόσω κι εγώ. Όχι γιατί είμαι δεξιός ή αριστερός, αλλά γιατί μπορώ επί του πεδίου να τα κάνω. Κρατικό παντοπολείο. Γιατί να υπάρχουν μόνο κρατικά στρατιωτικά πρατήρια? Έχετε πάει στρατιωτικό πρατήριο? Υπάρχουν. Είναι πιο φθηνές.
0: Τα έχω δει, δεν έχω.
1: Είναι από 10% μέχρι 30-35% πιο φθηνά τα προϊόντα.
0: Εγώ λέω... γιατί δεν έχουν κέρδος.
1: Όχι, ελάχιστο κέρδος για να λειτουργεί. Αυτό σαν κράτος θα κάνει εγώ.
0: Στηρίζει την
1: λειτουργία. Σαν κράτος έκτακτης ανάγκης, έκτακτης ανάγκης μέτρο είναι αυτό. Θα κάνω κρατικά παντοπολία για 100 κωδικούς ή παραπάνω για τρόφιμα. Μισό λεπτό.
0: Καταργεί έτσι κανείς την ελεύθερη οικονομία με έναν τρόπο.
1: Γιατί?
0: Την καταργεί.
1: Δεν πουλάω.
0: Αν
1: με...
0: το κράτος ανταγωνίζεται τις επιχειρήσεις.
1: Μα δεν είναι για 100 κωδικούς. Μα εγώ θα υπηρετήσω τον πολίτη μου. Δεν με ενδιαφέρει. Ακούστε, ποια ελεύθερη οικονομία, αφού υπάρχουν καρτέλ. Η τελευταία φορά που τιμωρήθηκε για σκροκέρδια μεγάλος κολοσσός σούπερ μάρκετ, Ακούστε τώρα, με ένα ποσό τα τζιράρι 1,5 δις, 1 εκατομμύριο ευρώ, πήγε στα διοικητικά δικαστήρια και τελικά το πρόστιμο σβήστηκε. Ε, όχι, ρε. Θα σε κλείσω το μαγαζί αν εσκοκερδεί συνεχώς. Δηλαδή, να σου πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ξέρουμε ότι πάτε σε ένα βενζινάδικο και βλέπετε ότι η βενζίνη είναι νοθευμένη. Το συλλαμβάνει το κράτος και ξέρετε τι κάνει το κράτος. Του κλείνει την εταιρεία, το αφημί. Και έρχεται μετά από μια εβδομάδα, αλλάζει πινακίδα και την κάνει, ξέρω εγώ, Βελόπουλος Oil. Βάζει την πινακίδα, αλλάζει διαχειριστή μπροστινό και ξανανοίγει το μαγαζί. Κλείνω το χώρο. Δεν ξαναγίνεται βενζινάδικο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που έχω πάρει μέχρι τώρα. Το στέλνει ο Μάνος.
1: Ναι.
0: Λέει, επειδή η κόρη μου ζει και εργάζεται στη Νορβηγία την τελευταία δεκαετία, είναι ένα κράτος που βάζει πάνω απ' όλα το φορολογούμενο πολίτη.
1: Σωστό.
0: Και πολύ καλά κάνει.
1: Έτσι.
0: Έχουν τόσες παροχές που ούτε που σκέφτονται να φοροδιαφύγουν.
1: Έτσι.
0: Γιατί οι επιπτώσεις είναι αποβολή από όλες τις παροχές.
1: Δώσουν το φάκελο.
0: Και ρωτάει.
1: Όχι, όχι, πίσω του.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, είπατε αυτό για τη φορολογία.
0: Ναι, όχι, ρωτάει εδώ ο φίλος ακροατής. Με δεδομένο, λέει, ότι εσείς συζητάτε για την, στο συνεργάτη σας να φέρει φάκελο. Λοιπόν,
1: ναι, όχι, είναι για τη φορολογία.
0: Ναι, ναι. Ρωτάει, λοιπόν, πείτε μας για την Ελλάδα τι θα κάνετε.
1: Αυτό και αυτό σας είπα, πρόλαβα.
0: Που έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
1: Εσείς διαβάζετε καλά, καλύτερα από μένα. Τι είναι αυτό εδώ?
0: Αιτιολογική έκθεση, ανάλυση συνεπείων ρύθμισης. Τίτλος αξιολογούμενης ρύθμισης. Επίπεδο συντελεστής φορολόγησης 15%.
1: Τελείωσε. Αυτό είναι το νομοσχέδιο, το έχουμε έτοιμο. Δεν είναι τώρα έτσι κενό. Δεν ξέρω, έχετε και εικόνα και
0: φωτιά. Γι' αυτό φωνάζατε, φέρε το φάκελο,
1: ναι,
0: για να φέρει το νομοσχέδιο.
1: Γιατί μου έδωσε αφορμή αυτό. Ήθελα να σα το δείξω σήμερα. Λέω, θα τα προλάβουμε. Αφού προλαβαίνουμε, λοιπόν, η ελληνική λύση έχει έτοιμη την αιτιολογική έκθεση, νούμερο-νούμερο, κωδικό-κωδικό, πώς θα βγάζουμε περισσότερα χρήματα με οριζόντιο φόρο 15%. Έσοδα-έξοδα, φορολογώ μόνο με 15% το κέρδος. Αυτό είναι εδώ. Αυτό είναι 200 σελίδες, έτσι. Είναι νομοσχέδιο έτοιμο. Το πρώτο που θα η ελληνική λύση με το που κυβερνήσει είναι αυτό εδώ. 15% οριζόντιο φόρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο την Νορβηγία, γιατί εγώ μεγάλωσα στη Γερμανία, γνωρίζω τη Γερμανία αρκετά καλά, εν πάση περιπτώσει. Και ξέρω ότι αν ο πολίτης αδικείται από το κράτος, μετά αρχίζει και κλέβει το κράτος. Μισεί το κράτος, κύριε Χατζηνικολάου. Φτάσαμε, λοιπόν, στο σημείο ο πολίτης να μισεί το κράτος, το θεωρεί δυνάστικο, τζαμπάση. Λοιπόν, αυτό θα το αλλάξει η ελληνική λύση. Με συγκεκριμένες προτάσεις, σας είπα, ευτυχώς μου δώσετε το δικαίωμα και σας το δείχνω. Δηλαδή, δεν μπορεί η Γερμανία σήμερα να επαναφέρει από τους ιδιώτες το νερό στο κράτος. Η Μεγάλη Βρετανία της Θάτσερ να επαναφέρει τους σιδηροδρόμους από τους ιδιώτες στο κράτος. Η Γαλλία να κάνει το ίδιο και εμείς να μιλάμε για άκρατη ιδιωτικοποίηση, ξεπούλημα. Άλλο ιδιωτικοποίηση και άλλο ξεπούλημα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα, θέλετε. Αυτό που κάναμε τα μουσεία. Που τα δώσαν στον κύριο Μανολόπουλο. Εγώ τα είπαμε στη Βουλή. Δηλαδή, με 207 χιλιάρικα το χρόνο μου παίρνει τζίρου εκατομμυρίων ευρώ από τα μουσεία. Καταρχάς, τα μουσεία είναι ιερός χώρος. Δεν το ιδιωτικοποιείς. Δεν δίνεις τον ιδιώτη δυνατότητα να μαζεύει τα λεφτά. Είναι λάθος. Και αισθητικά, αλλά και οικονομικά. Σας λέω, έτσι γίνονται οι δουλειές. Οι δουλειές στην Ελλάδα γίνονται αρπαχτές. Και το ξέρουμε όλοι αυτό. Αυτό το διορθώσουμε εμείς σε ένα δίκαιο κράτος όπου δεν θα αδικείται ο πολίτης.
0: Πάμε στα εθνικά θέματα.
1: Εκεί
0: και ξεκινώ με τα ελληνοτουρκικά. Καταρχήν, δεχθήκατε μία συντονισμένη επίθεση από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες. Θέλω να σας ρωτήσω, τι θα κάνατε διαφορετικά από ό,τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και για ποιο λόγο η αντιπολίτευση, κάτι που δεν συμβαίνει στη γειτονική χώρα, κάθε τόσο πυροβολεί την κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα? Δεν έχω δει μέχρι στιγμής να έχει κάνει κάποια σημαντική, κάποιο σημαντικό λάθος ή κάποια υποχώρηση από κυριαρχικά δικαιώματα ή κυριαρχία η σημερινή κυβέρνηση.
1: Η λογική της
0: ούτε βλέπω να κάνει κάτι διαφορετικό ούτε από την κυβέρνηση Σαμαρά, ούτε από την κυβέρνηση Καραμαλή.
1: Ποιος είπε
0: ούτε από την κυβέρνηση
1: Σαμαρά. Ποιος
0: είπε
1: ότι ο Σαμαράς διαφοροποιήθηκε στην εξωτερική πολιτική?
0: Μα δεν κάνει, πήγε και στην κριτική τώρα.
1: Μπροστά
0: κάνει
1: τον έκανε, δεν τον έκανε τον κύριο Σαμαρά, ο Ερντογάν μας έκανε κουρέλι σε χώρα. Είπε τα δικά του. Ακούστε. Η εξωτερική πολιτική της χώρας βασίζεται στη λογική της ακινησίας. Δεν κάνουμε τίποτα, δεν ενοχλούμε την Τουρκία. Εδώ σκέφτονται να κάνουν.
0: Δεν είναι έτσι όμως.
1: Σκέφτονται να κάνουν, ξέρετε.
0: Κάνανε τα 12 ναυτικά μιλιά στο Ιόνιο, που δεν τα είχε κάνει καμία κυβέρνηση προηγουμένως. Κάνανε τα θαλάσσια πάρκα.
1: Η Τουρκία
0: κάνανε τα θαλάσσια πάρκα. Λένε ότι θα προχωρήσουν τώρα και στα 12 ναυτικά μίλια, πιθανότατα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.
1: Μισό λεπτό. Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Έχετε δίκιο. Είναι μερικά δεδομένα που
0: πάντως
1: μπορούν
0: η εθνική
1: να
0: υποχώρηση δεν έχει γίνει.
1: Έγινε.
0: Σε τι, θα μας πείτε τώρα. Ναι. Και πάντως έχουν ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Αυτό
0: τον τελευταίο καιρό.
1: Δεν το αμφισβητώ, γιατί εγώ ήμουν αυτός που πρόκεινα, πίεσα, μίλησα με τον κύριο Μητσοτάκη πριν βέβαια για τα Ραφάλ και τις Μπελαρά, αλλά πάμε στην ουσία. Είπατε δεν έκαναν καμία υπαναχώρηση οπισθοχώρηση, έτσι.
0: Δεν βλέπω κάποια.
1: Παραβίασαν το διεθνές δίκαιο η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση.
0: Γιατί?
1: Παγκοσμίως δεν υπάρχει μειωμένη επίρρεια σε ΑΟΣ. Παγκοσμίως, στην Αγκλός, 200 ναυτικά μίλια, δεν γίνονται φιλετοποίηση. Τι έκανε η Ελλάς στην Αίγυπτο και στο Ιόνιο? Είπε ότι ένα μέρος της ελληνικής ΑΟΣ το δίνω στην Αίγυπτο ως αντιπαροχή για την καλή σχέση. Το έδωσε. Άρα παραβιάζοντας.
0: Μα η ΑΟΣ ορίζεται με βάση διμερή διαπραγμάτευση.
1: Όχι. Ανακηρύσεις πρώτα. Χωρίς να έχεις την περίπτωση διαπραγμάτευση, ανακήρυξη είναι μονομερές δικαίωμα. Μισό λεπτό για να ξέρουμε, γιατί τα βασικά σημεία της ΑΟΣ τα γνωρίζω, γιατί έχω γράψει και ένα βιβλίο για την ΑΟΣ. Λέμε, ανακηρύσω ΑΟΣ σημαίνει δεν σε ρωτάω, κύριε Χατζηνικολάου. Την ανακηρύσω και μετά συζητώ μαζί σου. Και στις δύο εκφάνσεις της ΑΟΣ, και στο Ιόνιο και στην Αίγυπτο, η Ελλάδα επαναχώρησε. Η Ελλάδα παρέδωσε εθνικό έδαφος, νερό και τον υποθαλάσσιο πλούτο. Δεύτερον, ακούστε λίγο. Λέτε ότι δεν επαναχωρήσαμε. Τώρα που μιλάμε, οι Τούρκοι αλείς ψαρεύουν στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου 100 μέτρα από εκεί.
0: Παράνομα.
1: Δεν επαναχώρησε αυτή που το επιτρέπεις. Είναι επαναχώρηση.
0: Τι θα κάνατε δηλαδή?
1: Θα τους βούλιαζα. Όχι τα σκάφη, θα τους συνελάβανα το λιμενικό, θα έκανα ρεσάλτο, έχω το δικαίωμα, γιατί μου παραβιάζουν τα 12 ναυτικά. Τα 6! Ακούστε, όχι τα 12! Τα 6 μου παραβιάζουν. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που πρέπει να εφαρμόσω ως χώρα. Παίρνω τους Τουρκαλάδες, τους Τούρκους φίλους μας, τους μαζεύω, τους πάω στο λιμενικό και τους λέω: εδώ παιδιά, πάρτε τους πίσω. Και όποιος ξανάρθει, του παίρνω και το σκάφος. Το δημεύω. Αυτό κάνει ένα σοβαρό κράτος που δεν κάνει εκπτώσεις. Γιατί έγιναν εκπτώσεις, σας λέω. Να μην. Εντάξει. Και τώρα θα δούμε αν τελικά η γαλλική εταιρεία με την Κάσο κάνει ένα κυκλάκι για να ξεφύγει και να αποφύγει την τουρκική διεκδίκηση. Γιατί την ενημέρωση από ό,τι μάθαμε, όλα αυτά είναι επαναχωρήσεις. Κύριε Χατζηλάου, ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι παραχωρήσεις. Να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο. Ωραία. Αύριο το πρωί ανακήρυξη ΑΟΣ. Πού? Με την Κύπρο. Έλα, Τουρκία, συζητήσουμε όπου θες. Χάγη, Αμβούργο, να το συζητήσουμε, ένα παιδί μου. Πάμε στα δικαστήρια. Αλλά ανακηρύσω μονομερές το δικαίωμά μου. Άρα, αφού δεν το ανακηρύσω, αλλά επικαλούμε το διεθνές δίκαιο, υπάρχει αντίφαση. Όταν ο Πρωθυπουργός λέει η Ελλάδα εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο, σημαίνει ότι κάνω ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω την Τουρκία. Στην οριοθέτηση συζητάς με τον διπλανό γειτονά σου. Τα λέω αυτά για να καταλάβουν και οι ακροατές. Δεν είμαι από τους πολεμοκάπηλους τα λοιπά. Αλλά σκέφτομαι, αύριο το πρωί έχω μια ένταση με το Ισραήλ. Ισραήλ-Τουρκίας. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Μας είχε απάντηση κανένα ακόμα? Ο Τσίπρας μας μίλησε, ο Ανδρουλάκης. Εγώ το είπα. Αν θέλουμε καλή φιλία και σχέση με το Ισραήλ, που είναι μονόδρομος κατά την άποψή μου, γιατί αν δείτε τη γεωγραφία, δεν υπάρχει άλλη χώρα φιλική με την Ελλάδα. Η Ιταλία είναι εχθρική χώρα, να ξέρετε. Μπορεί να λέμε ότι είμαστε μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ιταλία έχει διαφορετικά συμφέροντα από ότι η Ελλάδα. Και η Αρβελέρ, αν θυμάμαι καλά, και η Ευθυμίου, η καθηγήτρια, το έχουν πει. Εγώ το έχω πει εδώ καιρό. Ότι η Ιταλία διαχρονικά είναι εχθρός της Ελλάδος, γιατί η γεωγραφία την αναγκάζει να είναι εχθρός της Ελλάδος. Το Ισραήλ είναι δυνητικά ο σύμμαχός μας στην περιοχή. Ούτε και η Αίγυπτος. Η Αίγυψη έχει προβλήματα εσωτερικά με τη μουσουλμανική αδερφότητα. Άρα λοιπόν, πηγαίνεις με το Ισραήλ και λες: αδερφέ, κοινή συμφωνία, κοινή επίθεση και άμυνα. Δηλαδή, αν σου επιτεθεί η Τουρκία, ταυτόχρονα κάνω εγώ προληπτικά πλήγματα στην Τουρκία. Αν επιτεθεί σε μένα η Τουρκία, το ίδιο κάνεις και εσύ. Αυτό σημαίνει ασκώ σοβαρή εξωτερική πολιτική. Πάντοτε στο πίσω μέρος του μυαλού μας θα ξέρουμε κάτι. Κανένας διαπολεμήσει για σένα δεν έχει συμφέρον.
0: Πάμε στις πολιτικές.
1: Ακούσετε από κανένα πολιτικό αρχηγό να το λέει τόσο απλά? Όχι. Δεν θα τα ακούσετε ποτέ.
0: Πάμε.
1: Γιατί έχουν φοβίες. Είναι όλοι φιλοπαλαιστάιν. Ναι, free Palestine, ρε παιδιά. Free Κύπρος, θα πούμε καμιά φορά. Γιατί μιλάμε για τους αριστερούς τώρα, έτσι. Ψευτοαριστερούς τους λέω εγώ. Free Palestine, free Palestine. Μαζί σας, παιδιά. Free Ελλάδα Παλαιστίνη, ναι. Free Κύπρος, θα πούμε ποτέ. Λευτεριά στην Κύπρο. Όχι. Γιατί?
0: Πάμε στις πολιτικές εξελίξεις. Ο χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι σε μια. Σε έναν αναβρασμό.
1: Όπως και αριστερά, έτσι, γενικά. Τη ψευτοαριστερά. Και εκεί υπάρχει βούρκος.
0: Και εκεί υπάρχει αναβρασμός. Λοιπόν, αναμένεται πιθανόν κόμμα Σαμαρά. Βγήκε από τη φυλακή ο Κασιδιάρης και έκανε αναγγελία ίδρυσης νέου πολιτικού σχήματος. Και στη συνέχεια δήλωσε ότι υποστηρίζει ένα σχήμα που έφτιαξαν τρεις βουλευτές που ήταν πριν στους Σπαρτιάτες.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Υπάρχει η ελληνική λύση που σταθερά στις δημοσκοπήσεις κινείται κοντά στο διψήφιο ή λίγο πάνω από το διψήφιο. Και υπάρχει και η κυρία Λατινοπούλου με το κόμμα της που δείχνει να μπαίνει στη Βουλή. Κινείται εκεί στο 3,5-4%. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε όλο αυτό το σκηνικό, αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ξεχάσαμε την Καριστιανού, είναι
0: αυτή. Και αυτή, λέτε, δεξιά της Νέας
1: Δημοκρατίας. Ξέρω, δεν ξέρω πού είναι. Ακούστε λίγο. Για όλους αυτούς που με αναφέρετε, δεν ξέρω πού ανήκει ο καθένας. Ο καθένας κάνει την προσωπική του φιλοδοξία πράξη. Ας κάνουν κόμματα όλοι. Ξέρετε, στην πολιτική και στη ζωή είναι μαραθώνιος. Δεν είναι πυροτεχνήματα.
0: Η παρουσία του κυρίου Σαμαρά με δικό του κόμμα δεν θα σας δυσκολέψει?
1: Όχι, γιατί θα σας πω το εξής. Το μεγάλο πρόβλημα των δημοσκόπων στην Ελλάδα είναι το εξής. Ανοιχνεύουν ένα κόμμα τσιμεντωμένο με σιγά σιγά συνεχή άνοδο. Αυτή είναι η ελληνική λύση. Από το 19 φτιάχνουν κόμματα, υποκομματίδια κτλ. Και κάθε φορά βγαίνουμε αλόβητοι και ανεβαίνει το ποσοστό μας. Ό,τι και να κάνουν, επειδή έχουμε τσιμεντώσει, γιατί έχουμε ιδεολογία, είδατε συγκεκριμένες προτάσεις, σχέδιο, σας λέω, και μιλάμε χωρίς φόβο. Με πάθος μένα, αλλά χωρίς φόβο. Λέμε αυτό που πιστεύουμε. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο σε ελληνική λύση. Κυρίως για την οικονομία και την εσχοκέρδεια. Εκεί να δείτε ότι αν είχαμε ένα χρόνο μπροστά μας, θα είχαμε λύσει τα βασικά οικονομικά προβλήματα της χώρας. Όλοι να κάνουν κόμμα.
0: Για τον Κασιδιάρη, τι λέτε?
1: Όλοι να κάνουν κόμμα. Όλοι άπαντες.
0: Να κατέβει ο Κασιδιάρης στις εκλογές.
1: Εγώ την τροπολογία που φαίνεται καταψήφισα. Δεν θεωρώ. Αφήστε τα ρε παιδιά. Δεν είναι κακό. Θα φάει τα μούτρα του. Θα τον αποδοκιμάσει ο κόσμος. Θα τον επιδοκιμάσει ο κόσμος. Πρόβλημα του κόσμου, δεν δικό μου κόσμο. Το Βελόπουλο θα επιδοκιμάσει. Πρόβλημα του κόσμου, δεν δικό μου.
0: Ναι, αλλά αυτό κυκλοφορεί με τον αγγελωτό σταυρό στο.
1: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι ιδεολογικό. Αυτό είναι ιδεολογικό. Είμαστε απέναντι. Δεν το συζητάμε. Έτσι, αυτό, εδώ στο σταματάει η λογική, έτσι.
0: Και αλλά επίσης πολιτική έχει κατηγορηθεί ως διευθυντήριο εγκληματικής οργάνωσης, υπήρξαν δολοφονίες.
1: Δεν θα δικάσω εγώ κανέναν. Θα πω όμως το εξής.
0: Τους δίκασε η ελληνική
1: Μπράβο.
0: Δικαιοσύνη.
1: Με αυτό πήγα να πω. Δικάστηκαν την ελληνική δικαιοσύνη με τα τρωτά της και με τα λάθη της δικαιοσύνη κτλ. Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν σε εκείνη την Κινέζικη παροιμία. Ο Μάο, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει: αφήστε όλα να το διανθίσουν και όσα δεν αξίζουν θα παραθούν πολύ σύντομα. Όπως μαραίνουν, το ξέρετε. Βγήκαν κάποιες υποδημοσκοπήσεις και λέγανε: ο Τσίπρας θα πάρει 45%. Η Καριστιανού 39%. Τα βλέπουμε. Γι' αυτό και λέω: εγώ δεν ασκώ πολιτική με βάση δημοσκοπήσεις.
0: Ορισμένοι σας κατηγορούν ότι προετοιμάζεστε για συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές.
1: Τι από όλα αυτά.
0: Το λέει η κυρία Λατινοπούλου, για παράδειγμα. Λέει: στα δύσκολα είναι δίπλα στην Δημοκρατία.
1: Να μιλήσουμε σοβαρά, μπορούμε. Να μιλήσουμε σοβαρά. Κάνα παράδειγμα σοβαρό να μου δώσετε. Πάμε παρακάτω τώρα. Και να μιλάμε σοβαρά για την πολιτική τώρα.
0: Ευθέως ρωτώ.
1: Όταν με λέτε κομμουνιστή.
0: Θα συνεργαστείτε.
1: Όταν με λέτε κομμουνιστή πριν από λίγο. Με όλα αυτά που λέμε.
0: Είστε ανοιχτός σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές?
1: Κοιτάξτε, σας είπα τόσα πράγματα που είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Πώς εγώ θα συνεργαστώ με κάποιον τον οποίο δεν πιστεύουμε? Το έχω πει και άλλη φορά, επειδή είμαι επιχειρηματίας και επιμένω σε αυτό, για να συνεργαστώ με τον Νίκο τον Γεωργακόπουλο, πρέπει να τον εμπιστεύομαι. Αν ξέρω ότι ο Νίκος Γεωργακόπουλος είναι λαμόγιο και κλέβει δεξιά και αριστερά και δίνει αναθέσεις και οι φίλοι του γίνονται πλούσιοι με εκατομμυριούχοι χωρίς να έχουν δουλέψει, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Θα φύγω τρέχοντας. Και ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς για αυτόν έχει μαζέψει πολλούς τέτοιους γύρω του, οι οποίοι από το μηδέν έβγαλαν πολλά εκατομμύρια ευρώ. Και όλη η Νέα Δημοκρατία. Με ακίνητα κτλ. Δεν μπορώ, δεν θέλω. Θέλω να κυβερνήσω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θέλω να κυβερνήσω. Έχω σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα. Ας μου πούν ποιοι κουβαλάνε μαζί τους σε τυχαία συνέντευξη. Νομίζω όμως που εσείς το θέσατε. Αιτιολογική έκθεση νομοσχεδίου από ένα κόμμα το οποίο είναι συγκροτημένο για 15% οριζόντιο φόρο. Ας μου πούν ποιος.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Χρόνια πολλά και πάλι για τη γιορτή σας.
1: Σας ευχαριστώ και να ξέρω, αύριο με λαϊκές εγώ. Κάθε πρωί, να ξέρετε, συνήθως τρεις φορές την εβδομάδα πηγαίνω στις λαϊκές. Μόνος μου. Όχι με τα ΜΑΤ, όπως κάποιοι άλλοι. Και να ενημερώσω κάτι, το να κλέβεις ιδέες γιατρών και να τις εφαρμόσεις ως κράτος είναι ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί υπουργός να καταγγέλλεται από γιατρό που του έδωσε ιδέα για το περίεργο, την εφαρμογή, το MED, πώς λέγεται, το MED, να τον καταγγέλει δημοσίως ότι η ιδέα ήταν δική του και το Υπουργείο την υλοποιεί χωρίς να πει ποια είναι η ιδέα. Αυτό λέγεται κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Και δεν είναι σωστό το κράτος να κλέβει ιδέες άλλων και να οικειοποιεί τις δικές του.
0: Καλά. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν, είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα γνωστά μας μπάζα δηλαδή, μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Η Ανακέμ διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη τη χώρα για τη σωστή διαχείριση των μπάζων, μια πρακτική που συνεπάγεται καθαρότερο περιβάλλον και συμβάλλει δυναμικά στην κυκλική οικονομία. Μάθετε περισσότερα για τα πολλαπλά ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Ε, τι έγινε?
8: Τι κάνεις?
7: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
8: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
7: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
8: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
7: Γιατί?
8: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
7: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
8: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
9: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με

0: έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: 300 στην Πάτρα? Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150? Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
8: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
0: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
9: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καμπανάκι για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης χτυπάει η Κομισιόν, απευθύνοντας συστάσεις στις κυβερνήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Σε επιστολή του, ο Επίτροπος Ενέργειας αναφέρει ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 70% της χωρητικότητάς τους, 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρυσι. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στα $108 το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Στα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρώπη σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν. Η Ελλάδα κατέχει την έκτη ακριβότερη τιμή στη βενζίνη ανάμεσα στις 27 χώρες. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφόλης της ύλη συνέντευξη στον σταθμό μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

0: κάποιοι συμπλήρως ευολεύονται με τις αυξήσεις των τιμών. Είπε επίσης ότι δεν εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία και δεν θα συνεργαστεί μαζί της. Περισσότερα στο enikos.gr. Λουκέτο από την περιφέρεια Θεσσαλονίκη σε παράνομη ογκολογική κλινική της περιοχής. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην Αττική Οδό από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κίμης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις επίσης και στον Πειραιά.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εκτός έδρας, στην Ζαλγκίρις Κάουνας αντιμετωπίζει στις 8 απόψε ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο. Άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, μην με πιάσεις τις ερωτήσεις και εσύ όπως ο Χιώτης πρωί-πρωί που με ρώταγε διάφορα.
0: Τι σε ρώταγε?
1: Τα διάφορα. Λες και θα βγάλω εγώ
0: τη στιγμή. Δεν το είδα γιατί ήμουν στον δρόμο.
1: Καταρχήν θέλω να σου πω ότι είμαι απογοητευμένος δεύτερη φορά.
0: Γιατί?
1: Εκτός από τον άνθρωπο που μου είπε ότι ήμουν δεξί μπακ στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Διαβάζω ότι ο Τσίπρα, ποιες είναι οι επιρροές του Τσίπρα από το περιοδικό που έδωσε συνέντευξη αυτό, το Μαριάν, όπως λέγεται. Λέει ότι είναι ένας βουλευτής της Καλιφόρνιας Κάνα, ο Μπέρνι Σάντερς, ο οικονομολόγος Ζουκμάν και ο Σταρ Τομά Πικετή. Εγώ πουθενά. Και με χρεώνεις κάθε τρεις και λίγο με τρόπο στο Τσίπρα.
0: Όχι, δεν σε χρεώνω καθόλου στο Τσίπρα.
1: Σε πειράζω, εννοείται.
0: Εγώ θεωρώ ότι εσύ είσαι παλαιό ορθόδοξο Πασόκ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Της εποχής του Ανδρέα.
1: Καθολικός διαμαρτυρόμενος.
0: Καθολικός διαμαρτυρόμενος, σωστό.
1: Νίκο,
0: έλα.
1: Θυμάσαι εκείνα τα ρολόγια τα παλιά που κάναν άμα τα κούρδιζες έκαναν έτσι? Ναι, ναι. Πρέπει ο Μητσοτάκης να κάνει την κυβέρνηση, να την κουρδίσει λιγάκι.
0: Τη βλέπεις ξεκούρδιστη?
1: Κάπως εκεί βλέπω λίγο. Θέλει να την κουρδίσει λιγάκι, γιατί δεν τα βλέπω καλά.
0: Πάει η κοτσάνα σύννεφο τελευταία, για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη του σειρμού. Πάει σύννεφο. Ναι. Τι έχουν πάθει όλοι?
1: Κοίταξε, τι να σου
0: έχουν πάθει.
1: Τώρα η αντίληψη είναι...
0: Βγαίνουν και λένε φοβερά πράγματα. Δηλαδή είμαι έκπληκτος πραγματικά.
1: Πήραν τη σκυτάλη από το Φλωρίδη, ο οποίος είπε μετά το ντου, μετά άμα η κυβέρνηση θα έχουμε ντου, και οι άλλοι του πήγαν στο πιο ελαφρό λαϊκό, βέβαια, έτσι. Αλλά δυστυχώς με αναφορές που προσβάλλουν τον κόσμο, έτσι. Ο ένας βλέπει ότι τα λεωφορεία πάνε μια χαρά, αλλά πηγαίνετε με λεωφορεία και δεν χρειάζεται αυτή και λοιπά. Αλλά τα είπαμε και χθες αυτά. Ας τα δει ο Μητσοτάκης, γιατί είναι σαν το γυμνασιάρχη που λείπει καμιά εβδομάδα και μετά γίνεται το άλλο να δεις.
0: Λες με την επιστροφή του να δούμε κανένα μίνι ανασχηματισμό?
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
0: Το αποκλείεις, ε?
1: Ναι, το αποκλείω.
0: Θα μείνει δηλαδή ο κύριος Θεοχάρης.
1: Ναι.
0: Με τους νοικοκύριδες.
1: Είναι θέμα. Είναι θέμα αξιολόγησης. Αν γίνει καμιά πιο μεγάλη κοτσάνα, μπορεί μέχρι εδώ κάτι γίνεται. Αυτά τα βολεύει ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος. Σου λέει, έκανε πίσω, είπε συγγνώμη.
0: Είπε συγγνώμη ο κύριος Θεοχάρης. Ναι,
1: για πες μου, Νίκο, τι γίνεται τώρα, για πες μου.
0: Τι να γίνεται?
1: Τι βλέπεις?
0: Δεν βλέπω.
1: Δεν βλέπεις,
0: Δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω θολό σκηνικό.
1: Ναι.
0: Και περιμένω να δω ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για το θέμα του πετρελαίου.
1: Ναι,
0: θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού και των πολιτικών κινήσεων για το επόμενο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά η αντιπολίτευση έχει σηκώσει το θέμα της ακρίβειας.
1: Ναι.
0: Για πρώτη φορά. Όλα τα κόμματα, αριστερά και δεξιά.
1: Για πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι, αριστερά και δεξιά.
1: Για το ειδικό φόρο, για το πόσο πρέπει να μειωθεί, αν τα έχουν υπολογίσει σωστά. Να δούμε, εκεί νομίζω γύρω στο 1,49 θα καταλήξει η πρόταση.
0: Α, αυτό είναι κοντά σε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: 1,40 είπε ο Τσίπρας. Ναι. Λέγανε όμως ότι αυτό που είπε δεν είναι εφικτό. Τώρα φαίνεται ότι έγινε.
1: Τα βρήκαν τα λεφτά, ξέρω εγώ τι να πω. Το άλλο θέμα στα πολιτικά είναι ότι περιμένουμε μια, εδώ καιρό έχει να μιλήσει, μια παρέμβαση του Σαμαρά. Κάπου θα μιλήσει, δεν θυμάμαι τώρα, κάπου μου είπανε. Για κάπου θα.
0: Θα κάνει κόμμα, Αντώνη.
1: Την άλλη εβδομάδα. Εγώ ιτήθηκα σε αυτό. Έλεγα ότι δεν θα κάνει, αλλά θα κάνει κόμμα.
0: Θα κάνει.
1: Θα κάνει.
0: Είναι βέβαιο δηλαδή?
1: Μην με ξαναπάς πάλι στα παλιά τα δικά μου.
0: Ερωτώ αν είναι βέβαιο.
1: Εγώ έλεγα όχι. Αλλά
0: γιατί τελικά... όλο πάει προς τα πίσω.
1: Ναι,
0: λέγανε
1: ναι, ναι.
0: Το Σεπτέμβριο ότι θα σκάσει αυτό. Δεν ξέρω.
1: Τώρα το κάνει με την παρέλαση, ξέρω εγώ, με την εθνική εορτή. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν έχω πληροφόρηση αυτό.

0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Στη συνέχεια, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες. Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, σε 2-3 λεπτά. Και Θάνος Πλεύρης, υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, λίγο μετά τις 11.30. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Η Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen, φέρνει έναν κόσμο γεμάτο προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές. Είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέργεια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέργεια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια πουκαμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέργεια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή καλέστε 18311. Κάτι ήθελες να πεις, Αντώνη?
1: Ναι, σήμερα είναι το Αγίου Κυριάκου, αλλά μην μπερδεύετε ο κόσμος, δεν είναι το γιορτάζει ο Μητσοτάκης. Είναι το Αγίου Κυριάκου το Αναχωρητού.
0: Ναι. Ο Μητσοτάκης έχει επιλέξει να γιορτάζει τις Αγίες Κυριακής το καλοκαίρι. Έτσι δεν είναι?
1: Γιατί ο Άγιος Κυριάκος Αναχωρητής άφησε τα κοσμικά και πήγε μόνας. Οπότε ο Μητσοτάκης δεν το ταιριάζει αυτό. Οπότε διάλεξε άλλη ημέρα προς το παρόν.
0: Τις Αγίες Κυριακής, που είναι το καλοκαίρι.
1: Έτσι.
0: Γιορτάζει όμως ο Κυριάκος Βελόπουλος σήμερα. Του τα είπαμε τα χρόνια πολλά. Πολλά λίγο πριν.
1: Πολλά.
0: Δεν ξέρω αν γιορτάζει και ο Κυριάκος Πιερακάκης, να του πούμε τα χρόνια πολλά, ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup.
1: Να τον ψάξουμε, είναι στη Βασιλεία κάπου βρει γύρω, είναι στη γύρα για το Eurogroup.
0: Α, είναι. Έχουμε εκτός. Eurogroup, μάλιστα.
1: Έχουμε Eurogroup, ναι, επαφές.
0: Λοιπόν, πάμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε Μάντζο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και χαρτί Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα. Χρόνια πολλά στους Κυριάκους, χρόνια πολλά και στον κύριο Πρωθυπουργό, και ας μην γιορτάζει σήμερα. μπορεί να είναι μια καλή αφρομή να σκεφτεί την αναχώρηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Τουλάχιστον εμείς γι' αυτό εργαζόμαστε. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Ωραίες ευχές του δώσατε πάντως.
2: υγεία μετράει. Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Εντάξει,
2: ο λαός θα τα αποφασίσει ούτως ή άλλως. Εννοείται. Πέρα από το χιούμορ που κάνουμε.
1: Αυτά δεν τα αποφασίζουν ούτε οι πρέσβεις ούτε οι παράγοντες.
2: Ευτυχώς. Και χαίρομαι που το ακούω και από τους κυβερνητικούς μετά από πολλές ώρες καθυστέρησης.
1: Ξέρω οι κυβερνητικοί τι λένε. Εμείς δεν είμαστε κυβερνητικοί, εμείς το λέμε πάντως.
2: Όχι, ναι. Το ακούω τώρα δειλά και από κυβερνητικό εκπρόσωπο και από υπουργού σιγά-σιγά να το λένε μετά από πολλές ώρες από ένα δημοσίευμα. Καλό είναι να υπάρχουν απαντήσεις. Αλλά πρέπει να μιλήσουν και οι ίδιοι εμπλεκόμενοι υπουργοί.
1: Να τους περιμένουμε. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Είπε ο Νίκος πριν ότι είχαμε καιρό να δούμε την αντιπολίτευση εν χορό, να πω έτσι μια έκφραση, να τοποθετείται τα θέματα της ενέργειας, ζητώντας από την κυβέρνηση να κάνει κάτι και με συγκεκριμένες προτάσεις που προσομοιάζουν μείωση φόρων, ΦΠΑ, ειδικού φόρου κλπ. Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση θα πάει σε μια απόφαση που θα διευκολύνει σε ένα βαθμό τουλάχιστον προσώρα στο πρόβλημα που δημιουργείται από τα κόστη στην ενέργεια?
2: Κοιτάξτε, το ελπίζω να αλλάξει ρότα. Ελπίζω πραγματικά, γιατί στην ίδια χώρα ζούμε όλοι και τα προβλήματα τα μοιραζόμαστε πέραν των πολιτικών και ιδεολογικών αποχρώσεων. Θα πρέπει η κυβέρνηση του τόπου να ακούσει τις ανάγκες των πολιτών, να μην τους υποτιμά, να μην τους διχάζει σε κακομύριδες και νοικοκύριδες, να μην τους κάνει μάθημα από άμβονος, αλλά να έρθει και να τους κοιτάξει κατάματα και να τους πει ότι τους κατανοεί και ότι τα προβλήματά τους είναι πραγματικά και τα συνειδητοποιεί και η ίδια. Διότι εδώ και πολλές εβδομάδες είναι σαν να ζουν σε άλλη χώρα, όταν γνωρίζει όλη η Ευρώπη ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Ο Πρωθυπουργός 17 Σεπτεμβρίου, πιεζόμενος από τις εξελίξεις, λέει ότι θα ανακοινώσει μέτρα και οι υπουργοί δεν τα εξειδικεύουν και συνιστούν υπομονή, και την ίδια ώρα στην Αντλία του καυσίμου οι Έλληνες στενάζουν και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και τα κρύα. Σκεφτείτε τι θα γίνει όταν αρχίσει στη Βόρεια Ελλάδα ιδίως να πέφτει ο υδράργυρος δραματικά. Τότε είναι πράγματι σαν να ζουν σε άλλη χώρα. Γιατί αυτά, κύριε Δελατόρα, κύριε Χατζηνικολάου, τα λέμε χρόνια. Την ανάγκη, για παράδειγμα, να μην μένουμε μόνο στα επιδόματα, τα οποία όχι απλώς δεν μειώνουν την τιμή, αλλά αυξάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις σε μια αγορά με χαμηλή προσφορά, όπως είναι η ελληνική αγορά. Να μην μένουμε μόνο στα επιδόματα, παραλαμβάνω, αλλά να πάμε σε δύο μέτρα τα οποία είναι απολύτως αναγκαία, δύο δέσμες μέτρων. Το πρώτο έχει να κάνει με τη ρύθμιση και την παρακολούθηση της αγοράς, την εποπτεία της αγοράς σε όλη τη εφοδιαστική αλυσίδα, να παρατηρούνται και να εντοπίζονται οι διευρύνσεις των περιθωρίων κέρδους και να φορολογούνται τα υπερκέρδη εκεί όπου θα εντοπίζονται. Και το δεύτερο είναι η έμμεση φορολογία. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι πολλά κράτη-μέλη της Ευρώπης, χωρίς οποιαδήποτε άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησαν σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση ακρίβειας στην ενέργεια. Ένα παράδειγμα, το οποίο δεν το λες και σοσιαλιστικό, είναι η κυβέρνηση Μελώνη στην Ιταλία, η οποία ακριβώς επειδή υπεραπέδιδε κατά πολύ η έμεση φορολογία, ο φόρος προς θεμελιώδεις αξίες για παράδειγμα, μπόρεσε μέσα από αυτή την υπεραπόδοση να χρηματοδοτήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δημιουργώντας ανακούφιση στους συμπολίτες μας. Έτσι ώστε το αποτέλεσμα, για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία, δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν, η Ιταλία, η γειτονική μας Ιταλία, δεν το έχω αυτή τη στιγμή πρόχειρο το ποσοστό, δεν είναι σε γνώση μου αυτή τη στιγμή. Γνωρίζω όμως ότι οι μειώσεις, οι οποίες γίνονταν περιοδικά και επαναξιολογούμενα, οδήγησαν αυτή τη στιγμή στο καλό αποτέλεσμα η γειτονική μας Ιταλία να έχει χαμηλότερη τιμή καυσίμου από την Ελλάδα, ακόμα και στις βόρειες περιοχές της, που το εισόδημα εκεί είναι πολύ υψηλότερο από το μέσο ελληνικό εισόδημα. Άρα υπάρχουν λύσεις, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσει η κυβέρνηση σε τέτοιου είδους λύσεις ευρωπαϊκές, που δεν είναι η ανακάλυψη του τροχού, δεν την κάνουμε εμείς. Την έχουν κάνει άλλοι οι Ευρωπαίοι πριν από εμάς και μας δείχνουν τον δρόμο.
0: Ναι, πάντως η Ευρώπη κεντρικά δεν έχει κάποια γραμμή που να μας δημιουργεί αισιοδοξία. Βλέπω σήμερα τον τίτλο της εφημερίδας των συντακτών, που είναι και επιτυχημένος τίτλος κατά τη γνώμη μου: «Γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε». Μετακυλεί στους πολίτες το πρόβλημα, αρνούμενη η ίδια να προχωρήσει σε γενναίες λύσεις.
2: Έχετε δίκιο, κ. Νικολάου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ απογοητευτική και απαισιόδοξη η εικόνα που έρχεται από τις Βρυξέλλες για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Θυμίζει ημέρες 2022, όταν είχαμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την πρώτη συνειδητοποίηση ότι η ενεργειακή κρίση έχει και γεωπολιτικά πια χαρακτηριστικά, άρα πιο μόνιμα. Είναι σαν να γυρίζουμε 4 χρόνια πίσω και να ανακαλύπτουμε ότι ξαφνικά έχουμε πρόβλημα στην Ευρώπη. Και η Επιτροπή να συνιστά στους πολίτες, στους Ευρωπαίους, να ζεσταθούν λιγότερο, να κινηθούν λιγότερο, να θερμαίνουν τα σπίτια τους λιγότερο, άρα μετουσιώνεται το πρόβλημα σε ατομική ευθύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή δεν μπορεί
1: εσείς
2: να είναι
1: απάντηση. Εκεί ακριβώς, να το πω,
2: αν μου επιτρέπετε μια φράση, εκεί ακριβώς είναι και το πρόβλημα του εμπεγμού τον οποίο δεχόμαστε από την ελληνική κυβέρνηση. Όταν η ελληνική κυβέρνηση μας λέει δεν θα πάρω μέτρα τα οποία μπορώ να πάρω και θα περιμένω από την Κομισιόν να μου τα επιτρέψει, και η Κομισιόν έχει αυτή τη στάση που έχει κεντρικά, αποδεικνύεται πόσο αναποτελεσματικός είναι αυτός που
0: επιτρέπει. Γιατί στο συγκεκριμένο κάνει λάθος που θέλει τη ρήτρα διαφυγής. Γιατί το λέτε αυτό?
2: Να σας πω,
0: εσείς δεν θα το διεκδικούσατε αυτό από την Ευρώπη σε μια τέτοια κρίση?
2: Δεν είναι όμως αναγκαίο αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μειωθούν
0: οι... Μια χαρά, όχι, δεν λέω ότι είναι αναγκαίο. Λέω όμως ότι αν γίνει δεκτό, είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα.
2: Ασφαλώς και είναι.
0: Επομένως, γιατί επικρίνεται αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης?
2: Γιατί συνδέει την ορθή συζήτηση που πρέπει να ανοίξει για το δημοσιονομικό πλαίσιο, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το πώς θα κατανέμεται ο δημοσιονομικός χώρος στα κράτη-μέλη, το πώς τα ταμεία συνοχής, η αγροτική πολιτική, η ενεργειακή πολιτική δεν θα αδικηθούν έναντι της αμυντικής πολιτικής. Μια μεγάλη συζήτηση, στην οποία ορθώς η χώρα μας συμμετέχει και θα παίξει καταλυτικό ρόλο σε ένα χρόνο από τώρα που θα έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό ορθώς λέω γίνεται. Το συνδέει όμως η κυβέρνηση με την μείωση των έμεσων φόρων που πρέπει να γίνει τώρα, λέμε εμείς, προκειμένου να μην προχωρήσει στις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Δηλαδή, τι λέω πιο απλά, η κυβέρνηση μας λέει δεν μπορώ να μειώσω τους έμεσους φόρους διότι υπάρχει το ταβάνι δαπανών. Λέμε κάτι διαφορετικό. Δεν λέμε στην κυβέρνηση να αυξήσει.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι η πρωτοβουλία της είναι λάθος. Μπορεί να μην κάνει και το άλλο που λέτε εσείς. Αλλά όταν ζητήσει, κύριε Μάντζο, γιατί δεν έχουν γνώση τη δική σας οι ακροατές, να το καταλάβουμε. Όταν ζητάει για να μην μετριέται στις δαπάνες αυτό, είναι μια επιτυχία αν γίνει δεκτό. Και να περιμένουμε να δούμε αν το Συμβούλιο Κορυφής στις 12 του μηνός πάρει μια τέτοια απόφαση. Από την άλλη, αυτό που λέτε εσείς μπορεί να είναι επιπρόσθετο και να είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά δεν είναι αποκλείει ότι είναι κακή πρωτοβουλία. Αυτό νομίζω ότι μηνεύω τον Νίκο πιο
2: ανοιχτικά. Ναι, το λέω πιο καθαρά στους ακροατές μας. Αυτό που λέμε εμείς είναι κάτι που πρέπει να γίνει τώρα. Είναι κάτι που κάνανε η Ιταλία, η Κύπρος, η Ισπανία, η Πορτογαλία, πολλές χώρες. Τουλάχιστον 6-7 χώρες. Ναι. Το κάνανε χωρίς οποιαδήποτε άδεια. Και δεν μπορεί να αναβάλλεται αυτό που λέμε εμείς, που θα ανακουφίσει στους συμπολίτες μας, εν ώψη μιας μελλοντικής συζήτησης που ορθώς έχει ανοίξει και το δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε τα μέτρα, τα άμεσα, τα αναγκαία, για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί μια συζήτηση που θα διαρκέσει μήνες. Το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι σαφές, αλλά εμείς δεν λέμε στην κυβέρνηση να αυξήσει τις δαπάνες. Λέμε το αντίθετο. Τις λέμε να μειώσει την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, να μειώσει τα φορολογικά έσοδα τα οποία έρχονται ουρανοκατέβατα εξαιτίας της ακρίβειας και αν πρέπει να βρει δημοσιονομικό χώρο, να πάει να τον βρει στα διελιστήρια και τις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες που αποκομίζουν υπερκέρδη. Άρα δεν αλλάζουμε το πλαίσιο, δεν αμφισβητούμε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο, λέμε όμως να μειώσει την υπεραπόδοση ενός φόρου ο οποίος υπεραποδίδει εξαιτίας της ακρίβειας και όχι εξαιτίας της οικονομίας, όπως μας λένε κάποιοι. Δεν υπεραποδίδουν οι έμεσοι φόροι εξαιτίας της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Όχι στο βαθμό που μας λέει η κυβέρνηση τουλάχιστον. Υπεραποδίδουν οι έμεσοι φόροι λόγω της ακρίβειας. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι, κύριε Μάντζο, σε 5-6 λεπτά για να θέσουμε 2-3 τελευταία ερωτήματα για τις πολιτικές εξελίξεις.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο μεταλλείο σκούριο.
6: Energy. 94,2.
7: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
8: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
9: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
10: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
9: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
10: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
9: ΣΑΕΚ Τομή.
10: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
11: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
13: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
13: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
13: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410 58 314.
13: Και στο trichonidatravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
14: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
15: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
16: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
17: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
18: Μπραν προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
19: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα και στο Καρπενήσι τους 19.
20: Ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
21: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
22: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου. Καθυστερήσεις επίσης στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία.

0: στους 97,8. Πριν επιστρέψουμε στη συνέντευξή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε τώρα στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής, με τα επίσημα εγκαίνια του έργου να αναμένονται τις επόμενες μέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, ενώ σε αυτήν της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός Χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Έλα, Αντώνη.
1: Κύριε εκπρόσωπε, να ρωτήσω, βλέποντας μια δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό του Politica.gr, βλέπουμε να μειώνεται, έτσι τουλάχιστον δείχνει αυτή η δημοσκόπηση, η απόσταση που σας χωρίζει από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και υπάρχει και ένα σχόλιο, μια εκτίμηση ότι αυτό ίσως οφείλεται και στην εξαγγελία σας για επαναφορά του 13ου μισθού, λέω. Μπορεί να είναι και αυτό ή και αυτό. Θεωρείτε ότι είναι εφικτός ο στόχος μέχρι τις εκλογές να έχετε περάσει τη δημοσκοπικά δεύτερη, και που θα σημαίνει πολλά στην πορεία προς τις εκλογές του Ιουνίου, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου?
2: Νομίζω ότι στοιχείο της αξιοπιστίας στην πολιτική είναι να λες τα ίδια όταν οι δημοσκοπήσεις εμφανίζονται πιο δυσμενείς σε σχέση με όταν οι δημοσκοπήσεις αντιστρέφουν αυτή την εικόνα. Είχα πει και το καλοκαίρι και στην εκπομπή σας ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία και τέτοια παραμένουν. Τα αναλύουμε όλα, τα μελετάμε και βγάζουμε συμπεράσματα. Προφανώς βγαίνουν ορισμένα κρίσιμα συμπεράσματα για ορισμένες τάσεις που δημιουργούνται, για το πώς το κίνημα με τον πρόεδρό του και την ομάδα του, τόσο στην Κρήτη όσο κυρίως στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, απέδειξε ότι έχει αντοχή, ανθεκτικότητα, ένα μέταλλο πολιτικό το οποίο χρειάζεται στο μαραθώνιο, δεν είναι ο αργώνας ταχύτητας και εκλογές, στο μαραθώνιο δρόμο τον οποίο έχουμε να τρέξουμε, και στην επιμονή μας στο στόχο που είναι η πολιτική αλλαγή. Για μας δηλαδή δεν είναι στόχος ο μικρός τελικός της δεύτερης θέσης, όπως ενδεχομένως είναι για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εμείς έχουμε άλλον αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση που παράγει και αναπαράγει ανισότητες, και προσπαθούμε μέσα από τον προγραμματικό μας λόγο, τον αισιόδοξο, θετικό προγραμματικό μας λόγο, να υπερβούμε τα διλήμματα τα εκβιαστικά που κάποιοι θέτουν στους Έλληνες πολίτες. Όταν ακούμε από τη μια πλευρά το ή εγώ ή το χάος, ή το ή ο Μητσοτάκης ή ο Ερντογάν, ή απέναντι, να το πω ακριβέστερα, ή ακούμε από την άλλη πλευρά, ή εμείς ή κανείς, εμείς ερχόμαστε χωρίς εκβιαστικά διλήμματα να μην υποδείξουμε στους συμπολίτες μας τι πρέπει να κάνουν, φοβίζοντάς τους, αλλά προσφέροντάς τους μια αισιόδοξη, ελπιδοφόρα, εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου με έναν άλλο τρόπο. Άρα θεωρούμε
1: ότι. Μα και εσείς δεν λέτε το μαζί. Το μαζί δεν το λέτε. Αυτοί λένε τα δικά τους που είναι λίγο πολύ, πώς να το πω, απαξιωτικά για άλλους κομματικούς χώρους, αλλά και εσείς δεν λέτε το μαζί. Πότε θα πείτε το μαζί?
0: Το χειρότερο είναι ότι σας βλέπω χαρούμενους που μειώσατε λίγο τη διαφορά από τον δεύτερο. Αυτό είναι το χειρότερο. Ενώ υποτίθεται ότι ο στόχος σας είναι η πρώτη θέση.
2: Όχι, το είπα,
0: και εδώ ακούω όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ περίπου να πανηγυρίζουν ότι κουνήθηκε λιγάκι η βελόνα και πήρατε μια μονάδα και μειώθηκε λίγο η διαφορά από τον δεύτερο, Τσίπρα.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, με όλο το σεβασμό, νομίζω ότι πριν από λίγα λεπτά είπα το ακριβώς αντίθετο. Ότι δεν είναι περιθώριο εδώ για πανηγυρισμούς. Υπάρχει μια σπουδαία δουλειά που έχουμε να κάνουμε μπροστά μας για την πολιτική αλλαγή. Δικός μας πολιτικός αντίπαλος.
0: Μα δεν μιλώ προσωπικά για εσάς.
2: Όχι, σας απαντώ και εγώ εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ την εκπομπή σας. Ότι εμείς συνολικά, δεν το βλέπουμε έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει ο μικρός τελικός και αυτές οι μικροδιαφορές της δεύτερης θέσης. Εμείς έχουμε έναν πολιτικό στόχο που ταυτίζεται με τον κοινωνικό, με το κοινωνικό αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε για αυτό. Και λέμε το μαζί. Δεν το λέμε στα πολιτικά κόμματα και στους σχηματισμούς που γύρω-τριγύρω ανταγωνίζονται. Το λέμε στους πολίτες. Εμείς υπερβαίνουμε τις διαιρέσεις του πολιτικού σκηνικού και κοιτάζουμε τους πολίτες στα μάτια. Οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι μας ακούν, μας αξιολογούν και στο τέλος της ημέρας θα κληθούν να τοποθετηθούν θετικά ή λιγότερο θετικά.
0: Ναι, αλλά βάζετε όλοι μπροστά τα κομματικά σας λάβαρα. Δεν βλέπω καμία διάθεση συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Βλέπω αντίθετα ότι τον τελευταίο καιρό ανταλλάσσεται πυροβολισμός.
2: Κοιτάξτε, είναι δικαίωμα του κυρίου Τσίπρα να στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ. Εγώ το κατάλαβα αυτό από την τελευταία του συνέντευξη. Καταρχάς, αν κάποιος χαίρεται που ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να είναι ο κύριος Τσίπρας, γιατί το είπε ότι κάθε φορά και μισή μονάδα να παίρνει το ΠΑΣΟΚ θα χαίρεται. Φαντάζομαι αυτές τις ώρες είναι λίγο πιο χαρούμενος. Άρα, ο κύριος Τσίπρας είναι εκείνος ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο το ΠΑΣΟΚ και το έκρινε ως πολιτικό του ανταγωνιστή και αντίπαλο. Θα το πω καθαρά, γιατί δεν το είπε εκείνος καθαρά. Είναι δικαίωμά του. Εμείς δεν θα κάνουμε το ίδιο. Εμείς έχουμε αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και θέλουμε την πολιτική αλλαγή. Αλλά για να πετύχουμε αυτή την αλλαγή, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή των πολιτών στις κάλπες.
1: Καλά, αυτό είναι αυτονόητο που λέει. Ο Νίκος λέει ότι αν υπάρχει δυνατότητα σύγκλησης, κύριε Μάτζο, αυτό λέει ο Νίκος. Και μάλιστα θα σας πω το εξής. Χθες ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα στο επιμελητήριο, ο οποίος είπε: στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ελαφρύνσει στα νοικοκυριά, τήρηση του δημοσιονομικού κανόνα. Και εσείς τα λέτε αυτά. Δεν υπάρχει μια διάθεση και από τις δύο πλευρές, θα λέγω, σύγκλησης, ώστε να πει και ο πολίτης: να βρε, παιδί μου, υπάρχει μια δυνατότητα να βρεθούν μετά. Οπότε, γλιτώσαμε από το Μητσοτάκι. Αν λοιπόν, άμα δεν το βλέπει αυτό, τι να πει κι ο άλλος, να πούμε: εγώ ή το χάος, λέει, μετά εγώ ή ο Ερντογάν, λέει ο Φλωρίδης, και πάμε στα συνθήματα. Αφού δεν υπάρχει διάθεση σύγκλησης για πράγματα που μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ σας, έστω μετοκλογικά, θα πάμε σε ένα σκηνικό το οποίο είναι όπως είναι τώρα. Θα είναι
2: υπό κύριο Σαντινικολάου. Είπε ο κύριος Σαντινικολάου πριν κάτι παραστατικό, ότι βάζουν μπροστά τα κομματικά τους λάβαρα όλα τα κόμματα. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι τοποθετούμε κομματικά λάβαρα μπροστά. Βάζουμε το πρόγραμμά μας, ωστόσο, για να φανούν και οι διαφορές. Γιατί πολλά φαίνονται ότι μοιάζουν. Αλλά εγώ, για παράδειγμα, είδα τα δίδυμα φεγγάρια που το έχουμε ξαναπεί να μοιάζουν μεταξύ τους. Ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα περισσότερο από εμάς προγραμματικά σε κρίσιμα πεδία τα οποία περιμένουν οι πολίτες από εμάς. Περιμένουν, για παράδειγμα, να επιστρέψει το ΕΚΑΣ και η 13η σύνταξη και δεν το ακούσανε από κανέναν από τους δύο. Το ακούσαν από εμάς. Περιμένουν στο δημόσιο να γυρίσει ένας 13ος μισθός, ο οποίος θα δώσει το δικαίωμα να έρθουν δημόσιοι υπάλληλοι να δουλέψουν και να μην τους παίρνει όλους ο ιδιωτικός τομέας, ώστε να έχουμε ένα κράτος το οποίο θα μπορεί να σταθεί αρρωγός του πολίτη. Δεν το άκουσαν από κανένα από τους δύο, το άκουσαν από εμάς. Περιμένουν την προστασία της πρώτης κατοικίας και μια ρύθμιση στην αγορά των funds. Κανένας από τους δύο δεν το είπε. Το είπε το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του. Άρα οι διαφορές τελικά δεν είναι μόνο, αν θέλετε, ιδεολογικές ή ιστορικές. Δεν έχει να κάνει με λάβαρα. Έχει να κάνει με προγράμματα και δεν λέμε τα ίδια. Αξιολογούμαστε για τις διαφορές μας. Οι πολίτες είναι εκείνοι οι οποίοι θα κρίνουν ποιο πρόγραμμα είναι το πιο αναγκαίο και ωφέλιμο για τη ζωή τους και εκείνοι θα δείξουν στα κόμματα τι θα κάνουν και όχι το αντίστροφο.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και καλό μεσημέρι.
0: Real FM.
3: Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε συστάσεις περιορίζεται η Κομισιόν εν μέσω ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας, προτείνει μείωση του φωτισμού και λιγότερη θέρμανση σε δημόσια κτίρια. Κρούει καμπανάκι για τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη χειμώνα, πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα για τα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινωθούν. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια σε ασθενείς που δεν είχαν κακοήθεια. Δεν διέθετε ούτε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ρεκόρ στα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία και ψηφιακή κάρτα. Ξεπέρασαν τα 34 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο 8μηνο του έτους. Γιατί αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι, τι δείχνουν τα στοιχεία.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Τι έγινε,
9: τι κάνεις,
8: καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
9: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα κι εσύ.
8: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
9: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
8: Γιατί?
9: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
8: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
9: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ κι εγώ και όλοι.
10: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Πλεύρη, τα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου, όπως είναι ο τίτλος και του Υπουργείου, δεν είναι τόσο ψηλά στην ατζέντα και της επικαιρότητας και των μετρήσεων της κοινή γνώμη. Ωστόσο υπάρχουν, είναι εδώ, δημιουργούν ο τρόπος με τον οποίο τα χειρίζεστε, οι προτάσεις σας, η απόδοση που έχετε, δημιουργούν και πολιτικά ζητήματα και πάνω σε αυτά δυστυχώς πάνε και στηρίζονται και κόμματα με μονοκομματική ατζέντα σε αυτά, μονοθεματική. Ήθελα να ρωτήσω πού βρίσκεται αυτό το θέμα σε ό,τι αφορά τις ροές, γιατί βλέπουμε ότι και στην Κρήτη υπάρχουν ροές και στη Θεσσαλονίκη εμφανίστηκαν διακινητές, στην Καβάλα επίσης. Τι συμβαίνει, πού βρισκόμαστε σε σχέση με πέρυσι?
1: Πρώτα απ' όλα, ναι, και αυτή τη στιγμή σε σχέση με πέρυσι ήμασταν 20.000, Αύγουστος με Αύγουστος, 20.000 λιγότερες ροές. Mm-hmm. Όλο το Αιγαίο μέχρι χθες έχει 6.000 ροές, όλο το Αιγαίο, το 6.000 ροές στο Αιγαίο, αντιλαμβάνεστε, ήταν ροές δεκαημέρου. Ο Εύρος και συνολικά η άλλη Ελλάδα είναι πάλι στο ίδιο νούμερο. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η Κρήτη. Η Κρήτη είναι πάνω από 15.000 στο 9 μήνο περίπου. Πέρυσι έκλεισε με 20.000, άρα βλέπουμε ότι έχουμε μια ροή σταθερή που είναι απολυβή μέσω Κρήτης, μια αρκετά δύσκολη ροή, υπό την έννοια ότι σε αντίθεση με τον Εύρο και το Αιγαίο, που έχεις και τις δυνατότητες αποτροπής σε τόσο κοντινά σημεία, σε ένα ανοιχτό πέλαγος όπως είναι το Λιβικό, το θέμα είναι να μην ξεκινάνε οι βάρκες, και εκεί πέρα και το Υπουργείο Ναυτιλίας κάνει συνεχείς επαφές με την πλευρά του Χαφτάρ να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία. Όμως, κύριε Δελατόλα, αύριο την Πέμπτη στο Υπουργείο Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Υπουργών, η Ελλάδα παρουσιάζει την πρόταση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, την παρουσιάζω εγώ όπως την είχε αναδείξει το καλοκαίρι για τα γεγονότα της Θέουτα, και έγινε αποδεκτή από τη Φοντελάιεν για την ανάγκη ύπαρξης ενός έκτακτου μηχανισμού. Τι είναι αυτό, να το πω πάρα πολύ απλά. Το σύγχρονο μετανάστευσης μπορεί να καλύψει λελογισμένες ροές, όπως αυτές που έχουμε τώρα. Δηλαδή είναι φτιαγμένο για να διαχειριστεί ροές έως 150 άντε 200.000 ροές κατέτος σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που γίνει στη Θέουτα και πήγε να γίνει στον Εύρο το 2020 είναι εκτός πλαισίου. Εκεί λοιπόν εμείς με την εμπειρία μας του Εύρου εισφέρουμε στην Ευρώπη ότι σε αυτές τις περιπτώσεις εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού με ροές δεκάδες χιλιάδες σε λίγα 24 ώρα θα πρέπει να έχουμε έναν άλλον μηχανισμό, ο οποίος θα είναι η πλήρης απουσία ελέγχου ασύλου, θα ενεργοποιείται αυτό που κάναμε στον Εύρο, προστασία, πλήρη απουσία εξέτασης ασύλου και άμεση επιστροφή κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις transit χώρες ή στις χώρες που είναι η καταγωγή μεταναστών. Είναι ένας μηχανισμός που εμείς τον εφαρμόσαμε στον Εύρο και προτείνουμε στην Ευρώπη αυτό που δεν έκανε η Ισπανία στη Θέουτα, να το υιοθετήσει ως καλή ευρωπαϊκή πρακτική σε αυτές τις συνθήκες.
0: Τώρα πάμε και στην πολιτική σκηνή. Τι έχει γίνει εκεί με τους συναδέλφους σας στην κυβέρνηση και στην κοινοβουλευτική ομάδα? Μπαράζ κοτσάνας και ανοησίας, θα με συγχωρήσετε να πω, το τελευταίο διάστημα από υπουργούς, πρώην υπουργούς, βουλευτές με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τους πολίτες και με μια προσέγγιση στη δυσκολία την οικονομική των νοικοκυριών με τις αυξημένες τιμές των καυσίμων που πραγματικά εκπλήσει.
1: Κύριε Χατζηνικολά,
0: τι έχει συμβεί και πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση σε αυτό?
1: Θα σας μιλήσω με μια πολύ ειλικρίνεια. Είναι τελείως διαφορετικό να προσπαθείς να εξηγήσεις στους πολίτες τις προσπάθειες τις οποίες έχουν γίνει και δεν πρέπει να μηδονίζονται, και τελείως διαφορετικό να δίνουμε μια εικόνα ότι δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στους πολίτες. Είμαστε μέσα στην κοινωνία κι εμείς. Οι πολίτες δεν χρειάζεται να τους διαφημίσει πράγματα. Γνωρίζουν ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες και τις εκτιμούν. Αλλά οι ίδιοι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα κόστος ζωής που σε μεγάλο βαθμό απέχει από αυτό που θέλουν προκειμένου να μπορούν να έχουν την διαβίωσή τους. Εκεί λοιπόν, κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν πας να πεις στους πολίτες κάτι δεν καταλαβαίνετε σωστά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, εξηγώντας την κατάσταση, να δείξουμε ότι μπαίνουμε στα παπούτσια τους, ότι ένας άνθρωπος, λόγω χάρη να σας το πω απλά, που μπορεί να πληρώνει τη βενζίνη με βάση τα εισοδήματά του, ας φτάσει και 2,5 και 3 ευρώ, δεν σημαίνει ότι είναι χαρούμενος που τρώει ένα κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματός του.
2: Άρα,
1: για να το πληρώσει για κάποιον.
2: Να προσβάλλεις όμως.
1: Γι' αυτό τι λέω. Εγώ λέω, πιστεύω ότι εκεί είναι τελείως διαφορετικό να υπηρετούμε την πολιτική και να εξηγούμε το τι κάνουμε, και τελείως διαφορετικό να δείχνουμε ότι λέμε στους πολίτες περνάτε καλά και δεν το καταλαβαίνετε.
0: Εδώ είπε υφυπουργός, μίλησε για νοικοκύριδες και κακομύριδες.
1: Νομίζω ότι κύριε Πλεύρη, ο Χάρης κατάλαβε ότι ήταν λανθασμένη διατύπωση, γιατί προφανώς είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και εκφράζουμε όλους τους Έλληνες και δεν υπάρχουν κακομύριδες. Ένας άνθρωπος ο οποίος αδυνατεί αυτή τη στιγμή να μπορέσει να τα αποκριθεί είναι ένας άνθρωπος που μας κοιτάει και προσδοκά στη στήριξή μας. Δεν κοιτάει να του πούμε ότι δεν εκπροσωπούμε εσένα και εκπροσωπούμε κάποιον άλλον, και νομίζω ότι αυτό το κατάλαβε ο κύριος Θεοχάρης και το διευκρίνησε.
0: Οι επιχειρήματα του τύπου, βλέπω τη Συγκρού γεμάτη αυτοκίνητα, που είπε ο κύριος, πώς τον λένε, το βουλευτή, ούτε το όνομά του δεν θυμάμαι, γιατί άκουσα, πρώτη φορά το έμαθα το όνομά του από αυτή την εξυπνάδα που είπε.
1: Άκουσα την κυρία Μπακογιάννη και από τότε που το λέει σκέφτομαι κάτι. Αντί να βλέπουμε αν έχουμε ή δεν έχουμε έπαρση, να γυαλιζόμαστε στον καθρέφτη οι υπουργοί κάθε πρωί και να σκεφτόμαστε ότι μετά από 8 χρόνια η ανοχή που έχουν οι πολίτες απέναντί μας είναι περιορισμένη. Άρα το οτιδήποτε πούμε κάτω από οποιοδήποτε πρίσμα θα πρέπει να λέγεται με τέτοιο τρόπο που να μην προκαλεί. Και πιστεύω ότι άμα το κάνουμε όλοι αυτό θα έχουμε και μια καλύτερη παρουσία.
2: Ναι, τώρα με αφορμή και αυτά που λέμε και για τον τρόπο που τα χειρίζονται διάφοροι υπουργοί, υφυπουργοί, τα διάφορα θέματα επικαιρότητας που δημιουργούν αυτά τα ζητήματα που έθεσε και ο Νίκος, εμείς εδώ λέμε πολλές φορές ως παράδειγμα για όταν θέλουμε να δούμε που βρίσκονται τα κόμματα δημοσκοπικά, λέει ο Νίκος αυτή τη φράση του Γερουλάνου ότι κόλλησε βελόνα. Βλέπει κανείς όμως ότι βελόνα έχει κολλήσει σχεδόν για όλους. Αρχίες γενομένες από την κυβέρνηση μέχρι πηγαίνοντας κάτω προς την Ελλάσσον αντιπολίτευση. Μικρές οι διακυμάνσεις.
0: Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή που θα σου κάνω, Αντώνη. Βελόνα ξεκολλάει καμιά φορά και προς τα κάτω, όχι μόνο προς τα
2: και
0: πάνω.
2: Προς τα κάτω.
0: Ναι, ναι. Εγώ μια υπενθύμηση κάνω.
2: Ωραία, σωστό. Και την έχουμε δει να εφαρμόζεται παλιά.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, λοιπόν, σε ό,τι αφορά εσάς, τώρα αφήστε την αντιπολίτευση. Εκεί και εσείς κολλημένοι είστε να πάτε στο 30 με την εκτίμηση, 3,1, αν είναι κανένας πιο γκουβαρντάς στις δημοσκοπήσεις σας δίνει και λίγο παραπάνω, άντε και 31. Η πρόθεση ψήφου εκεί 26-27, δεν έχετε περάσει σχεδόν ποτέ το 28 των ευρωεκλογών, παρότι οι ευρωεκλογές έχουν και άλλα χαρακτηριστικά. Δεν φαίνεται η αυτοδυναμία να είναι στόχος εφικτός, μόνο ελπίδα.
1: Ναι, κοιτάξτε, προφανώς τα κόμματα έχουν τους στόχους τους και μετά προσαρμόζονται στα αποτελέσματα που έρχονται. Άλλα κόμματα έχουν ως φιλοδοξία να είναι πρώτα κόμματα. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες της αυτοδυναμίας. Θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο ο χειρισμός που θα κάνει η κυβέρνηση και περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τις πρωτοβουλίες που θα πάρει. Όλοι περιμένουμε και το γνωρίζουμε έναν δύσκολο χειμώνα. Όταν μπροστά σου έχεις ένα δύσκολο χειμώνα, η προσδοκία των πολιτών για την αντιπολίτευση είναι αυτό που θα πει, για την κυβέρνηση αυτό που θα κάνει. Θεωρώ λοιπόν, κύριε Δελατόλα, ότι τους επόμενους μήνες και σε έναν δύσκολο χειμώνα δίνεται η δυνατότητα στην κυβέρνηση να εξαντλήσει τις δυνατότητες τις οποίες υπάρχουν, να τον χειριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διεκδικεί σε παρουσίαστα από τους πολίτες την αυτοδυναμία σε ένα πλαίσιο σταθερότητας. Αλλά αυτό θα κριθεί στο πεδίο. Δεν θα κριθεί στα λόγια, γιατί οι πολίτες από εμάς σε μεγάλο βαθμό, οι αναποφάσεις που αναφέρομαι, βρίσκονται σε μια στάση αναμονής. Μπορεί να έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν τοποθετηθεί σε άλλα κόμματα και περιμένουν να δούμε πώς θα χειριστούμε καταστάσεις. Άρα εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Όχι να έχουμε μια διαδικασία, κοιτάμε αιμονικά τους αριθμούς. Κοιτάμε τα προβλήματα και λύνοντας προβλήματα μπορεί να ξεκολλήσει βελόνα προς τα πάνω. Αν δεν λύνεις μπορεί να πάει και προς τα κάτω, όπως είπε ο κ. Χατζηνικολάου. Άρα εμείς θα κρυθούμε στο πεδίο και το πεδίο είναι μπροστά μας.
0: Τώρα, κλείνοντας, πρέπει μία λέξη να μας πείτε για αυτή την υπόθεση που ξέσπασε εξ αφορμής του θανάτου Μαζονάκη με το συγκεκριμένο ιατρείο. και τις βολές που δεχθήκατε κι εσείς και για την περίοδο που ήσασταν στο Υπουργείο Υγείας, αλλά και για το γεγονός ότι επικοινωνήσατε με τον συγκεκριμένο γιατρό την επομένη του θανάτου.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα εγώ έχω δεχτεί σε δύο επίπεδα τα πειρά. Το πρώτο είναι για ένα χαιρετισμό που έκανα στο συνέδριο και νομίζω βγήκε χθες σε ραδιοφωνική εκπομπή ο κύριος Τούντας. Ο κύριος Τούντας ήταν πρόεδρος του ΕΟΦ επί ΠΑΣΟΚ, φοβερός καθηγητής, και εξήγησε με πλήρη ενάργεια ότι αυτοί με την Οργανωτική Επιτροπή κάναν το συνέδριο, οι υπουργοί επί ΠΑΣΟΚ, φοβερός καθηγητής, και εξήγησε με πλήρη ενάργεια.

0: και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.

0: ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
1: Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού.

0: θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
1: Energy

0: 92.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Δεν το βάζει κάτω ο Mark. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
3: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικουπή 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, footer και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της Βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
9: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
10: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
9: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
10: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
10: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
9: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
10: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
9: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο.
9: Την απόλαυση.
10: Εδώ τη σπουδάσαμε.
11: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Energy. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντηρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
1: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
5: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
6: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων, το Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου φιλοξενήθηκε ο Βασίλης Αϊβαλής, ο οποίος έχει αναλάβει καθήκοντα συντονιστή της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη Δυτική Ελλάδα και είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Πολιτικής Κίνησης. Μια συνέντευξη, η οποία πραγματοποιήθηκε στον απόϊχο της παρουσίας του στο Αγρίνιο και της συνάντησής του με μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Ετωλοακαρνανίας.
8: Το συντονιστικό του νόμου είναι ένα κυρίαρχο όργανο στο νομό.
9: Ναι.
8: Όμως, πολλοί άνθρωποι θέλουν να πουν την άποψή τους.
9: Ναι.
8: Έχουν κάποια εξειδικευμένη γνώση σε κάποιους τομείς.
9: Ναι.
8: Παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι ένας δικαστικός ή ένας δικηγόρος στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Μπορεί μέσω του ΜΑΕΛΑΣ να γίνει μέλος, να δηλώσει τους τομείς που θέλει να ασχοληθεί και μετέπειτα θα έρθουμε εμείς σε επαφή μαζί του εάν θέλει να συμμετάσχει στο θεματικό τομέα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Σας λέω ένα παράδειγμα.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Αυτό τι θα έχει σαν αποτέλεσμα? Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να παράγει η περιοχή μας συγκεκριμένες απόψεις και πολιτικές, τις οποίες να επικοινωνεί με το κράτος των Αθηνών, κεντρικά εννοώ την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
7: Στον Energy 94,2 και στη δημοσιογράφο Ανά Θεοδωροπούλου φιλοξενήθηκε ο Πρίτανης.

0: Στο Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, σε μια συζήτηση για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και τις οικογένειές τους, αλλά και τον ευρύτερο ρόλο του Πανεπιστημίου στη Δυτική Ελλάδα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα των φοιτητών που, παρά την επιτυχία τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν προχώρησαν τελικά στην εγγραφή τους στο Πανεπιστημίο Πατρών. Όπως έχει επισημάνει ο κ. Μπούρας, περίπου 400 επιτυχώντες δεν εγγράφηκαν, με το κόστος διαβίωσης, στη φοιτητική στέγη και τις μετακινήσεις να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες. Ο Πρίτανης αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης των φοιτητών και των οικογενειών τους, ενώ ευχαρίστησε την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την επιδότηση του εισιτηρίου των φοιτητών, μια πρωτοβουλία που, όπως ανέφερε, συμβάλλει στη μείωση του κόστους μετακίνησης και αποτελεί ουσιαστική στήριξη για τη φοιτητική κοινότητα.
1: Φέτος είχαμε 70.000 θέσεις στα πανεπιστήμια και καλύφθηκαν οι 60.000.
2: Ναι.
1: Το δημογραφικό το 2040 θα οδηγήσει πρώτων πυλών του πανεπιστημίου 35.000. Από αυτούς κάποιοι δεν θα μπουν. Κάποιοι θα πάνε στα μη κρατικά, θα καταλήξουν 30.000 στα δημόσια πανεπιστήμια. Πρέπει η περιοχή να δει το θέμα των ενοικίων, το φοιτητικό εισιτήριο, να σκεδιάσουμε εισήτηση ένα μενού φοιτητικό, να κάτσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι, να κουβεντιάσουμε τα προβλήματα, να δούμε τι μπορεί να λύσει ο καθένας και να, όσα δεν μπορούμε να λύσουμε, να τα διεκδικήσουμε όλοι μαζί από την πολιτεία.
2: Ναι.
1: Το λέω εδώ και χρόνια.
0: Η διοίκηση του ΤΟΕΒ Παραβόλας ενημερώνει τα μέλη παραγωγού του οργανισμού ότι μετά από προσπάθειες χρόνων για τη λύση του σωρευμένου παλαιού χρέους προς τη ΔΕΗ, η διοίκηση του οργανισμού κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τη ΔΕΗ για να υπογράψει νέες συμβάσεις για τα αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ Παραβόλας με ευνοϊκή ρύθμιση 120 δόσεων. Επίσης, κατέβαλε στη ΔΕΗ ως εγγύηση έναντι κατανάλωσης το ποσό των 18.880 ευρώ και για τα 3 αντλιοστάσια. Ο οργανισμός υποχρεούνται να πληρώνει κάθε μήνα το ποσό των 2.500 ευρώ, που αντιστοιχεί στην κάθε δόση μήνα σύν τις τρέχουσες καταναλώσεις ρεύματος. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Σωματείων Συνταξιούχων του Νομού πραγματοποιεί περιφερειακή σύσκεψη που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές ομοσπονδίες τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί στο Αγρίνιο, στο Εργατικό Κέντρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην επαρχιακή οδό Βασιλικού Καρτερίου με έναν 50χρονο κάτοικο Ιγουμενίτσας να χάνει τη ζωή του. Το γιοταχείο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 50χρονος κινούμενος από το Καρτέρι προς το Βασιλικό εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά κυκλειδώματα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων ανακοινώνεται ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνώνται από υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας περιστατικά τηλεφωνικής εξαπάτησης και απόπειρας του ιδίου αδικήματος σε βάρος πολιτών. Ειδικότερα ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, οι επιτίδη επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα τους, προσποιούμενοι κατά περίπτωση υπάλληλο εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή λογιστή και χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την ανάγκη διενέργειας ελέγχου στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή δίθεν οφειλές, απέσπασαν ή επιχείρησαν να αποσπάσουν τη μαλφή και χρηματικά ποσά. Ο Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου γνωστοποιεί ότι αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου επί την εορτή της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Γοργοϋπικώου θα τελεστεί Ιερά Γρυπνιά. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ και θα ολοκληρωθεί στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα και θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο αγιασμό και θεία λειτουργία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, ο Δήμος Αμφιλοχίας σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου διοργανώνει ενημερωτική και βιωματική εκδήλωση με θέμα ψυχική ανθεκτικότητα και ενεργός γύρανση από την ανάγκη της φροντίδας στην επιλογή της ζωής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η, 1η Οκτωβρίου και ώρα 11 το πρωί στο χώρο του ΚΑΠΗ Δήμου Αμφιλοχίας. Με αθλητές από την Εδωλακαρνανία, την Άρτα, την Πάτρα, την Αθήνα, ακόμη και τη Λέσβο, πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος ημιμαραθώνιος Αμφιλόχιος Ραν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη μάχη του Καρβασαρά. Στον ημιμαραθώνιο τερμάτισαν 17 αθλητές. Πρώτος έφτασε στη γραμμή του τερματισμού ο πατρινός Τάκης Μενεγής. Βροχερή θα είναι Τρίτη για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από 2 σε 7 μποφόρ. Κατά τόπους νεφελώδης αναμένεται ο καιρός στην Εδωλακαρνανία. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
3: Magic Decor. Όταν η μαγεία συναντά την αισθητική και τις επιθυμίες σας.
2: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
4: Energy 94,2.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410 27 137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει. Ο

0: Energy. Energy. 94,2.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
2: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
0: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα

0: Παιδικό, Αρχαρίων και Τμήμα Προχωρημένων Μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο Διευθυντή της Σχολής, Πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κυρίως Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
2: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
3: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
2: Η ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
3: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.

0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
1: Σε συστάσεις περιορίζεται η Κομισιόν εν μέσω ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας. Προτείνει μείωση του φωτισμού και λιγότερη θέρμανση σε δημόσια κτίρια. Σε επιστολή του, ο αρμόδιος επίτροπος αναφέρει ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 70% της χωρητικότητάς τους, 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρυσι. Σε εξέλιξη, άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο για τις υψηλές τιμές.
2: Πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα για τα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο. Θα δώσουμε όσα περισσότερα μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία μας, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άμεσες παρεμβάσεις ζητεί η αντιπολίτευση. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες ακόμη και σε ασθενείς χωρίς διάγνωση για κακοήθεια, ενώ στην κλινική δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας. Πριν από λίγο, προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών παρήγγειλε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική.
2: Άρση τηλεφωνικό απορρίτου για 6 κινητά στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο εισαγγελέας. Πρόκειται για τις συσκευές του τραγουδιστή, των 2 προφυλακισμένων γιατρών, 2 γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας. Παραιτήθηκαν της υπεράσπισης εντωμεταξύ οι δικηγόροι της 56χρονης γιατρού. Συνεχίζουν να εκπροσωπούν το σύζυγό της.
1: Αντιδράσεις για βίντεο με διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Νολιώσια, στο οποίο φωνάζει και απειλεί μικρά παιδιά. Η ίδια καταγγέλει ότι δέχθηκε σωματική επίθεση μέσα στο σχολείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Για απειλή και εξύβριση σε βάρος της συνελήφθη πριν από λίγο η μητέρα μαθητή. Σε άλλο νηπιαγωγείο θα μεταφερθεί εκπαιδευτικός.
2: Πρόστιμα 34,6 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκαν το πρώτο οκτάμηνο του έτους σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Καταγράφεται ρεκόρ κυρώσεων για την αδήλωτη απασχόληση και την ψηφιακή κάρτα σε σχέση με πέρυσι, τι δείχνουν τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας.
1: Δήμοι και περιφέρειες θα καταβάλουν αποζημιώσεις για ζημιές σε ακίνητα που έχουν χτιστεί με παράνομες άδειες κοντά σε ρέματα, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το δικαστήριο επαναλαμβάνει ότι η δόμηση ή η τακτοποίηση ιδιοκτησιών σε τέτοιου είδους περιοχές επιτρέπεται αποκλειστικά εφόσον έχει προηγηθεί οριστική οριοθέτηση του ρέματος.

0: στα αθλητικά, δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση απόψη για τον Ολυμπιακό στην δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Αντιμετωπίζει στο Κάουνα στη Ζαλγκύρη στις 8 το βράδυ. Στην πρεμιέρα του Eurocup, ο Άρης παίζει στη Γαλλία με τη Λεμέν στις 9 το βράδυ.
1: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη των αναμετρήσεων με Ολλανδία την Πέμπτη και με Γερμανία την Κυριακή για το Nations League. Sold out και οι δύο αναμετρήσεις στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Και στον καιρό νεφώσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές. Σε Θεσσαλία, Εύβοι, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Από αύριο αναμένονται και πάλι βροχές, καταιγίδες και άνεμοι ως 8 μποφόρ.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας πει πού αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτή την ώρα οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, λόγω καραμπόλας 4 γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στην αριστερή λωρίδα. Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Αρδιτού στο Παγκράτη. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάλιρο και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά.
1: Τώρα, Παναγιώτη, κλείνει τμήμα του Κηφισού το βράδυ.
3: Σωστά, προσωρινές και τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στον Κηφισό έως την 5η 1η Οκτωβρίου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα λόγω έργων. Απόψε θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας στο καθοδικό ρεύμα από την οδό Παπακυριαζή στο Περιστέρι μέχρι την Πέτρου Ράλη.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Γονατίζει, κυρίες κύριοι, τους Ευρωπαίους πολίτες η ενεργειακή ακρίβεια και η Κομισιόν περιορίζεται σε συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης. Προτρέπει τις χώρες μέλη στη σκιά των εφιαλτικών σεναρίων για τον εφετινό χειμώνα να σβήνουν περισσότερες ώρες στα δημόσια φώτα και να περιορίσουν τη λειτουργία των καλοριφέρ. Στόχος είναι να μειωθεί η ζήτηση για αέριο σε μια περίοδο που τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η κρίση των υψηλών τιμών ενέργειας δεν αποκλείεται να λάβει απρόβλεπτες διαστάσεις τους επόμενους μήνες, δεν προκρίνει ωστόσο τη λήψη άμεσων μέτρων. Η γυραιά Ήπειρος Βαγγέλη Αρεταίο δείχνει για μία ακόμα φορά ανίκανη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και περιορίζεται σε συστάσεις εθελοντικού χαρακτήρα, αφήνοντας απροστάτευτους τους πολίτες. Τη σήμερα, μάλιστα, υπάρχει και άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο.
4: Ακριβώς, Βασίλη, από το οποίο δεν περιμένουμε και πολλά πράγματα, καθώς η Ευρώπη, όπως είπες και εσύ, προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια κρίση με ημίμετρα, τα οποία προς το παρόν έχουν να κάνουν με μια εθελοντική προσπάθεια εκ μέρους των χωρών μελών και των πολιτών των χωρών μελών στη μείωση της κατανάλωσης, ενώ δεν υπάρχει καμία σοβαρή ζήτηση όσον αφορά τις τιμές. Έτσι, η Κομισιόν, με μέτρα που θυμίζουν το 22, προτείνει τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ώρες αιχμής, μετατόπιση της κατανάλωσης σε ώρες χαμηλότερης ζήτησης, περιορισμούς θέρμανσης στα δημόσια κτίρια, σβήσιμο μη αναγκαίου δημόσιου φωτισμού, διατήρηση γενικότερων μέτρων εξοικονόμησης φυσικού αερίου και γενικά όλα αυτά τα ημίμετρα, τα οποία ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που παραμένει η πάρα πολύ μεγάλη τιμή της ενέργειας. Και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, έχουμε και τα αποθέματα του φυσικού αερίου στην Ευρώπη να είναι περίπου στο 70%, σχεδόν 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρσι. Παρόλα αυτά, η Κομισιόν ακόμα λέει ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος όσον αφορά τα αποθέματα. Αυτό που βλέπουμε, Βασίλη, είναι ότι η Κομισιόν επιχειρεί να αποφύγει έναν πανικό αγορών, όπως λένε εδώ, που θα εκτόξευε ενδεχομένως τις τιμές ακόμα περισσότερο, αλλά με αυτά τα ημίμετρα δεν δίνει καμία ουσιαστική όθηση και καμία ουσιαστική πολιτική και στις χώρες μέλη και στους πολίτες για να αντιμετωπίσουν την λέλαπα που έρχεται εν ώψη του χειμώνα.
0: Και δεν πρόκειται ούτε καν για ημίμετρα, Βαγγέλη, αλλά για συστάσεις και μάλιστα εθελοντικού χαρακτήρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Πάντως, όσο η κυβέρνηση περιμένει παρεμβάσεις από την πλευρά της Κομισιόν που δεν έρχονται, στη χώρα μας έχει ξεσπάσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους που αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο. Η αντιπολίτευση ζητεί άμεσες πρωτοβουλίες για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις και η κυβέρνηση απαντά ότι στηρίζει με μόνιμες παρεμβάσεις το εισόδημα των πολιτών, στα όρια όμως των δημοσιονομικών αντοχών. Μάλιστα, καταλογίζει πλειοδοσία στους πολιτικούς της αντιπάλους. Ο Δημήτρης Γκάτσιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
5: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εν αναμονή λοιπόν των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για το επόμενο στάδιο των μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Συζητήθηκαν όλα αυτά στη διάρκεια του πρωινού καφέ σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους στενούς συνεργάτες του, να έχουν στρέψει έτσι κι αλλιώς τα ραντάρ τους στην αξιοποίηση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του κόστου ζωής. Δεν αποκλείεται επίσης αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δώσει και ένα πρώτο στίγμα των προθέσεών του με ένα χρονοδιάγραμμα ανακοινώσεων να έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, και αναφέρομαι ενδεικτικά στα μέτρα στήριξης που θα έρθουν σε πρώτη φάση για την επιδότηση στο δίζελ. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά το επόμενο κρίσιμο σκαλοπάτι, που δεν είναι άλλο από την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί είναι αυτό που καίει εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά. Βρίσκονται οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα κυβερνητικό ντεμαράζ μέσω του οποίου εγκαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ακοστολόγητες προτάσεις. Όλα αυτά έχουμε ακούσει να μπαίνουν στο στόχαστρο, για παράδειγμα, του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά και έτερων κυβερνητικών στελεχών όσον αφορά στις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη για ατάκες σε εισαγωγικά του στυλ «δώστε τα όλα έμπρος στο βαρός χωρίς καμία κοστολόγηση». Αυτό μεταξύ άλλων, για αυτά μεταξύ άλλων εγκαλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την κυβέρνηση. Επιθυμίζουν επίσης, εν αναμονή, σας είπα και πάλι, των ανακοινώσεων κατά μέτρα στήριξης, όλες τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις που έρχονται και κουμπώνουν με την φορολογική μεταρρύθμιση του 2025. Πρόκειται για μειώσεις φόρων, για ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και, όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη, όλα αυτά είναι ένα κράμα το οποίο οδηγεί σε ένα πρώτο μέτωπο αντιμετώπισης της ακρίβειας. Το αναφέρατε επίσης πολύ ορθά. Βρισκόμαστε εν αναμονή της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Έχουμε ακούσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι θα οδεύσει προς την Σύνοδο Κορυφής, κρατώντας την πρώτη γραμμή το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μένει να δούμε κατά πόσο θα αναπτυχθούν εκεί οι συμμαχίες, οι γνωστές συμμαχίες του Ευρωπαϊκού Νότου με τους αποκαλούμενους φιδωλούς του Βορρά. Στις πληροφορίες φέρνουν τον Πρωθυπουργό να έχει συζητήσει τα συγκεκριμένα ζητήματα με κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόσφατα ήταν εδώ ο Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προτάσσοντας την ατζέντα της Συνόδου. Κρατάμε την επίθεση, για να έρθω στο διατάφτα, της κυβέρνησης εναντίον των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις ακοστολόγητες εισαγωγικά προτάσεις που προτείνει. Κρατάμε επίσης ότι αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο θα έχουμε ένα πρώτο στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Να δούμε λοιπόν αν θα ξυπνήσει από τον λίθαργό της η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο. Στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες της ακρίβειας χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης, δήλωσε στο Άξιον 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
6: Στόχος δεν να πατήσουμε ένα κουμπί όπως φτάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. Όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
0: Πειρά για τους κυβερνητικούς χειρισμούς αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ μπορούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Μάντζος, που μίλησε στο σταθμό μας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα. Να τον ακούσουμε και αμέσως μετά σου δίνουμε το λόγο.
7: Εδώ και πολλές εβδομάδες είναι σαν να ζουν σε άλλη χώρα, όταν γνωρίζει όλη η Ευρώπη ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Ο Πρωθυπουργός 17 Σεπτεμβρίου, πιεζόμενος από τις εξελίξεις, λέει ότι θα ανακοινώσει μέτρα και οι υπουργοί δεν τα εξειδικεύουν και συνιστούν υπομονή, και την ίδια ώρα στην Αντλία του Καυσίμου οι Έλληνες στενάζουν και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και τα κρύα. Σκεφτείτε, θα γίνει όταν αρχίσει στη Βόρεια Ελλάδα ιδίως να πέφτει ο υδράργυρος δραματικά. Τότε είναι πράγματι σαν να ζουν σε άλλη χώρα. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι πολλά κράτη-μέλη της Ευρώπης, χωρίς οποιαδήποτε άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησαν σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση ακρίβειας στην ενέργεια.
0: Μείωση του ειδικού φόρου ζητούν Μαριτίνα και τα μικρότερα κόμματα.
8: Πάρα πολύ σωστά, λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Ένα τρίπτυχο παρεμβάσεων που έχει ήδη προτείνει το Πασόκ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρόσωπο, και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους από τη διήλυση ως την Αντλία, παρουσίασε σήμερα ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Μέγκα. Υπάρχει το ιταλικό παράδειγμα, είπε, οπότε παίρνει το ΦΠΑ που έχει εισπράξει παραπάνω από αυτό που έχει προϋπολογίσει και το ρίχνει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό κάνει η Ιταλία, διερωτήθηκε γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα. Βεβαίως είπε ότι θα αναγκαστούμε να πάρουμε και από τον προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ στην ίδια κατεύθυνση, ενώ έχει προτείνει ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να θεσμοθετηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός που αφορά όλα τα ολιγοπόλια και θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Επειδή όμως αυτό θα γίνει του χρόνου, για να πέσουν φέτος οι τιμές, τώρα που χρειάζεται, πρέπει και τα διελιστήρια, είπε, να δίνουν χαμηλότερες τιμές, διότι σε άλλη περίπτωση του χρόνου θα χάσουν έσοδα που θα φορολογηθούν. Το κράτος έχει ανάγκη να ρίξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά τον ίδιο, γιατί αλλιώς θα μειωθεί η κατανάλωση και ήδη υπάρχουν τέτοια πρώτα δείγματα. Τώρα, ακριβώς το ίδιο, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ταχθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και πάντως υπέρ της άμεσης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια. Κάτι που φαίνεται ότι έχει λάβει ως μήνυμα και η κυβέρνηση, αφού ακούγοντας και λίγο νωρίτερα τον Δημήτρη Κάτσιο, πρόκειται να το κάνει πάρα πολύ άμεσα, ίσως και στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, Βασίλη.
0: Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφολίστηση συνέντευξή του εδώ, στον σταθμό μας και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
9: Η κυβέρνηση λέει ότι για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση. Ακούω από ορισμένες πλευρές της αντιπολίτευσης, άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Τι από τα δύο ισχύει?
10: Το δεύτερο.
9: Μπορούμε μόνοι μας
10: να το μειώσουμε. Με βάση ένα σχέδιο οργανωμένο. Έχουν δίκιο και οι δύο πλευρές. Γιατί και οι δύο πλευρές είναι ανίκανες να βρουν έσοδα, να βρουν χρήματα. Δηλαδή, τι κάνουν όλοι? Μιλούν για παροχές χωρίς να μας πούν τις πηγές. Τις πηγές των εσόδων. Γιατί έχουν μάθει να φορολογούν. Σε έκτακτες καταστάσεις παίρνεις και έκτακτα μέτρα. Από τις φοροαπαλλαγές στα καρτέλ, γιατί υπάρχουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βγάλεις τα λεφτά από το ένα χέρι, από τη μία τσέπη, τα βάζεις στην άλλη. Είναι λάθος.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε σε μια είδηση από τον χώρο της υγείας που έχει προκαλέσει σάλο. Μιλάμε για το λουκέτο που μπαίνει σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει σχετική άδεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, θεραπείες φαίνεται να χορηγήθηκαν ακόμη και σε ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια. Ο έλεγχος έγινε μετά από καταγγελία και διαπιστώθηκε ότι στο χώρο λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα, ενώ σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κλινική δεν διέθετε ούτε μονάδα εντατικής θεραπείας ως όφιλε. Πριν από λίγο είχαμε και εισαγγελική παρέμβαση, Δημήτρη Σερμάτση, προκειμένου να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
11: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Δικαστικοί επιμελητές το πρωί της Τρίτης επέδωσαν στην κλινική την απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για σφράγιση, δίνοντας διορία σύμφωνα με πληροφορίες 15 ημερών. Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ φιλοξενούνται και ηλιοκειωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Τώρα, σύμφωνα με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η κλινική έθεσε στην λειτουργία παράνομα πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, αναρτώντας και βίντεο στο διαδίκτυο. Το τμήμα λειτουργούσε με ένα μόνο ιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Παράλληλα, η κλινική κατηγορείται ότι δεν είχε συνάψει συμβάσεις εργασίας με γιατρούς και επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, καθώς και πως δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Επίσης, όπως είπατε και εσείς, δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπει. προβλέπεται από την νομοθεσία. Όσον αφορά τον γιατρό που θεωρείται συνυπεύθυνος για την παράνομη κλινική, φέρεται να συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του χημειοθεραπευτικά φάρματα και ακολούθως επιλαμβανόταν της χορήγησής του στο ογκολογικό τμήμα της κλινικής. Επίσης, ο γιατρός κατηγορείται ότι χορηγούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα ακόμα και σε ασθενείς που συνοσηλεύονταν στην κλινική χωρίς να έχουν κάποια μορφή κακοήθειας. Και πάμε στο 2025, όπου η Επιτροπή
1: ελέγχων... εδώ είναι το κρίσιμο, Δημήτρη, με συγχωρείς, γιατί εδώ έχει ελεγχθεί αυτή η κλινική πριν από έναν χρόνο μόλις και είχε βρεθεί ότι είχε έλλειψη προσωπικού, αλλά γινότανε αναφορά σε εκείνη την έκθεση για το ότι λειτουργούσε παράνομα ένα ογκολογικό τμήμα.
11: Η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το 25 διενεργεί έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής για την κανονική της, για τη συνολική της λειτουργία, όχι για την παράνομη δραστηριότητα. Και εδώ διαπιστώνει ότι δεν διαθέτει το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό, εισηγείται την ανάκληση βεβαίως της καλής λειτουργίας και στις αρχές του 26, αφού δεν υπάρχει συμμόρφωση, την οριστική διακοπή λειτουργίας και την αφαίρεση άδειας. Επαναλαμβάνω, αρχές 2026. Η Επιτροπή στα ευρήματά της όμως δεν διαπιστώνει και δεν αναφέρει τίποτα για το παράνομο ογκολογικό τμήμα που βλέπει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όμως από τις αρχές του 26
1: μέχρι δεν έχει σήμερα, κλείσει, λειτουργεί κανονικά από τις αρχές του 26
11: η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ακριβώς και Κοινωνικής Μέρινας της Περιφέρειας δεν προβαίνει στην οριστική διακοπή λειτουργίας κλινικής. Γι' αυτό και θα αναζητηθούν πέρα από τις πειθαρχικές ευθύνες που ζει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ποινικές ευθύνες μετά την σημερινή εισαγγελική παρέμβαση, η οποία θα εξετάσει όλα τα διαφορετικά στάδια της υπόθεσης όπως τα αναπτύξαμε νωρίτερα, δηλαδή και για το παράνομο οικολογικό τμήμα και για τον έλεγχο της περιφέρειας που δεν το ανακάλυψε και γιατί δεν έγινε νωρίτερα η σφράγιση της κλινικής.
1: Και ερχόμαστε και στην παρέμβαση του εισαγγελέα, Δημήτρη, γιατί η παρέμβαση του εισαγγελέα αφορά πολλά στάδια. Αφορά και το ότι τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αλλά αφορά ακριβώς και τον έλεγχο που είχε κάνει το 2025 η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών.
11: Και αρκετός κόσμος και από την κλινική αλλά και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας θα κληθούν να καταθέσουν ανομωτή. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει, δηλαδή χωρίς όρκο, εν είδη κατηγορούμενοι όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Κλείνω με τις μαρτυρίες από τους συγγενείς, οι οποίοι ανάστατοι προέρχονται από το πρωί, προσέρχονται από το πρωί έξω από την κλινική και ανεβαίνουν πάνω να δουν τι θα γίνει με τους συγγενείς τους και με την ίδια την κλινική, καθώς δεν είχαν καμία ενημέρωση. Από τα δημοσιεύματα ενημερώθηκαν και αντιλήφθηκαν ότι μπορεί να αναφέρεται στην κλινική που έχουν τους δικούς τους ανθρώπους. Ανοίγουν στόματα, μιλάνε για κακομεταχείριση, μιλάνε για τον χρηματισμό και τα παραπάνω λεφτά που ζητούσε ο γιατρός. Τέλος, να πούμε ότι ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα, ειδικές δοσοφορίες δεν είναι και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούσαν με αντίστοιχο καθεστώς. Άλλωστε, το κουβάρι των ελέγχων ξεκίνησε από αντίστοιχη κλινική στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, του ιδίου ιδιοκτήτη. Ουσιαστικά οι δύο κλινικές Θεσσαλονίκης λειτουργούσαν σαν συγκοινωνούντα δοχεία και έτσι φτάσαμε και στην κλινική που αναφέραμε νωρίτερα, όπου σφραγίστηκε, επαναλαμβάνω, της Θέρμης πριν από μία εβδομάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Γκένετι, γιατρό που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιδιωτικό ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Γραμματέας φέρεται να αποκάλυψε ότι υπήρξε περιστατικό μέθης και σε άλλον ασθενή και ότι η μηχάνημα υδροθεραπείας λειτουργούσε στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Πριν από λίγο, Θεοδόση Πάνου άναψε πράσινο φως για άρση των τηλεφωνικών απορρίτων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση, ενώ αίσθηση προκαλεί η παρέτηση των συνηγόρων υπεράσπισης της γιατρού.
12: Η άρση απορρίτου είναι για 6 άτομα τηλεφωνικού απορρίτου και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τα κινητά που ήδη έχουν κατασκευθεί, δηλαδή των 2 γιατρών που είναι ήδη προφυλακισμένοι, το κινητό του αείμνηστου και αδικό χαμένου Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τα κινητά 3 εργαζομένων στο ιατρείο. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει επέκταση τη άρση απορρίτου και σε άλλα άτομα, ακόμα και στον υπνοτιστή. Είναι κάτι που ενδέχεται να ζητήσει και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο γνωστός ποινικολόγος, ο κύριος Λικούδης. Διότι πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος των ερευνών όσον αφορά τι. Πώς τελικά κατέληξε στο συγκεκριμένο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης. το να λέει ο καθένας ότι πήγε, εγώ δεν ήξερα, τον έστειλε ο άλλος, αλλά τον έβαλε ο δεύτερος να πάει.
0: Να πετάει ο ένας την καυτή πατάτα στον άλλο.
12: Ακριβώς. Όλα αυτά πρέπει να διαπιστωθούν με στοιχεία. Και τα στοιχεία αυτά φαίνεται να προκύπτουν από την άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, η οποία θέλει ένα διάστημα, πρέπει να σας πω τώρα. Από εκεί θα φανούν και ανταλλαγές μηνυμάτων, είτε απλών μηνυμάτων, αυτό που λέμε τα SMS, είτε μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας. Τα μηνύματα φαίνονται. Τι δεν φαίνεται όμως στην άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών? Οι συνομιλίες δεν φαίνονται. Στην άρση απορρίτου φαίνεται ποιο τηλέφωνο έχει επικοινωνήσει με ποιο άλλο τηλέφωνο και η ώρα που έχει γίνει αυτό. Οπότε κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι θα αρχίσει ένας νέος κύκλος καταθέσεων, δηλαδή η γραμματέας, το κινητό της, μίλησε με τρία κινητά τηλέφωνα τα οποία ανήκουν στον τάδε, στον τάδε και στον τάδε. Πολύ ωραία, θα τους καλεί ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, τι είπατε σε αυτό το τηλεφώνημα, γιατί έγινε αυτό το τηλεφώνημα. Από την άλλη πλευρά, όπως είπαμε, τα μηνύματα θα είναι σαφέστατα και από εκεί θα μπορέσει να υπάρχει μια πιο πλήρης εικόνα του τι έχει γίνει εκείνη την Τετάρτη που ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε την ζωή του. Τώρα, όπως επίσης και εσείς, αβόμβα είναι θρία, έσκασε η ανακοίνωση των δύο δικηγόρων από το γραφείο του κυρίου Αγαπινού, επίσης γνωστός ποινικολόγος, ότι πια δεν θα εκπροσωπούν την 56χρονη ιατρό παρά μόνο τον 38χρονο ιατρό και βέβαια σύζυγό της. Αυτό φαίνεται να υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα στο ζευγάρι όσον αφορά στην υπερασπιστική τους γραμμή, και αυτό υποστηρίζουν και οι δύο δικηγόροι που εξέδωσαν την ανακοίνωση, ότι επειδή υπάρχει μια διαφορά όσον αφορά το τι λέει ο ένας και το τι υποστηρίζει ο άλλος, γι' αυτό δεν θα είναι πια δικηγόροι της 56χρονης παρά μόνο του 38χρονου, ο οποίος από την αρχή είχε πει ότι ναι μεν λατρεύω την σύζυγό μου, πλην όμως εγώ με αυτή την υπόθεση δεν έχω καμία δουλειά. Εγώ ήμουν στο ιατρείο, μου εξέταζα έναν ασθενή, τα μηχανήματα ανήκουν στην σύζυγό μου.
0: Ο γιατρός εξ αρχής είχε ρίξει όλη την ευθύνη στην σύζυγό του, την 56χρονη.
12: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω βέβαια και όσον αφορά το θέμα με τα μηχανήματα, ότι το τελευταίο μηχάνημα που αγόρασαν πλασμαφαίρεσης αγοράστηκε μέσω μιας εταιρείας, είχαν συστήσει δηλαδή μια εταιρεία με έδρα ένα γραφείο στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ. Παρακαλώ πολύ, έχουμε να το κρατήσουν αυτό οι ακροατές μας, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές αλλά θα δώσουμε και συνέχεια αμέσως μετά. Λοιπόν, όπου πρόεδρος της συγκεκριμένης εταιρείας φαίνεται ο 38χρονος για την αγορά του μηχανήματος, το οποίο στήχησε μόλις 33.000 ευρώ, την ώρα που τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιούν στα νοσοκομεία κοστίζουν πάνω από 150-170.000 ευρώ και ούτω καθεξής, ανάλογα με την ποιότητα του μηχανήματος. Στην συνέχεια η εταιρεία αυτή φαίνεται να πέρασε σε στενό συγγενικό πρόσωπο του 38χρονου στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμου, όπως προείπα, όπου χθες μέσα από τη συχνότητα του Real FM εξέφραζα την απορία που έχουν εκφράσει οι ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που έγινε η υδροθεραπεία στον Γιώργο Μαζονάκη, αφού εμείς δεν βρήκαμε μηχάνημα υδροθεραπείας στο ιατρείο της οδού Καρνιάδου. Και άφηνα ανοιχτό τότε το ενδεχόμενο ότι το εν λόγω μηχάνημα λογικά θα βρίσκεται στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Πράγματι, στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ βρίσκεται το συγκεκριμένο μηχάνημα, στο γραφείο που διατηρεί το ζευγάρι, διότι μέχρι και τα τέλη του 24 το γραφείο στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ λειτουργούσε ως ιατρείο. Πλην όμως είχε διακοπεί η λειτουργία του ως ιατρείο, καθώς μετά από έναν έλεγχο που είχε γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο είχε βρεθεί μέσα εγκατάσταση.
13: Energy, Energy, Energy 94,2. PS Cafe Bakery.
14: Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.

0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
3: Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, λέγοντας ότι έχει τραύματα από την επίθεση, δεν χρειάστηκε ωστόσο να νοσηλευθεί. Και από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει διαταχθεί βεβαίως ένορκη διοικητική εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπαιδευτικός μετακινείται σε άλλο σχολείο και είναι λογικό αυτό με την ένταση που έχει δημιουργηθεί. Ο δε Διευθυντής Πρωτοβάθμιας είπε ότι είναι ενήμερος και ο εισαγγελέας ανηλίκων, φυσικά και οι αστυνομικές αρχές. Και ως προς το βίντεο που έχει αναρτηθεί, το ζητούμενο, είπε ο Διευθυντής, είναι να δούμε, να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε του περιστατικού και τι ακολούθησε.
4: Ναι, γιατί είναι ένα τετράλεπτο βίντεο, οπότε βλέπουμε ένα απόσπασμα όσων έχουν συμβεί στον προαυλίο χώρο του σχολείου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, και να ακούσουμε τη δηλώση στην κρατική τηλεόραση ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διονύσης Αναστασόπουλος.
5: Έχει δοθεί ήδη οδηγία για ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποφανθούμε.
6: Αίσια έκβαση μετά τις σφοδρές διαδηλώσεις είχε στη Μαδρίτη η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν. Η κυβέρνηση υπό την πίεση των γενικευμένων αντιδράσεων υπαναχώρησε τροποποιώντας την αυστηρή νομοθεσία που προστάτευε τους ιδιοκτήτες και η ηλικιωμένη που έγινε σύμβολο του αγώνα επέστρεψε στο σπίτι της. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
7: Η ανάπηρη συνταξιούχος Μαρή Κάρμεν επιστρέφει στο διαμέρισμά της στη Μαδρίτη. Η υπόθεση της συγκλώνησε την Ισπανία και προκάλεσε ένα πρωτοφανές κύμα ογής κατά της στεγαστικής κρίσης και μάλιστα κατέληξε στη συμφωνία που ακυρώνει την πράξη της βίας απομάκρυνσής της από το σπίτι όπου έζησε 71 χρόνια από τη ζωή της. Η εικόνα της ηλικιωμένης γυναίκας να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο έκανε το γύρο του διαδικτύου, πυροδότησε ένα αυθόρμητο κύμα συμπαράστασης με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους. Υπό το βάρος αυτών των διαδηλώσεων, η Ισπανική κυβέρνηση προχωράει σπεσμένα στην νομοθέτηση ενός νέου πακέτου μέτρων για την στέγαση. Το νέο κυβερνητικό διάταγμα περιλαμβάνει κομβικές παρεμβάσεις για την προστασία των ενοικιαστών, κυρίως σε ό,τι αφορά στις εξώσεις και στις παρατάσεις των συμβουλέων.
6: Αίσθηση προκαλεί, Τζέννη, ότι οι Βρετανικές αρχές τώρα άφησαν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους τους 5 συλληφθέντες, τους οποίους προσήγαγαν με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα σε αμερικανική βάση στο Φέρφορντ.
7: Πρόκειται για τους 5 άνδρες οι οποίοι είχαν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση. Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, όπως λένε οι Βρετανικές αρχές, αυτό δεν σημαίνει ότι η έρευνα τελείωσε. Οι 5 άνδρες παραμένουν υπό έρευνα και υπόκεινται στους περιοριστικούς όρους ως προς μετακινήσεις και τις επαφές τους με άλλα πρόσωπα, ενώ εξετάζονται πολλαπλές γραμμές έρευνας. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και ο αποκλεισμός συνεχίζεται, αλλά αναμένεται να περιοριστεί αργότερα σήμερα, ώστε οι κάτοικοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δήλωσε πως τον εξέπληξε αυτή η απόφαση και πως ο ίδιος δεν θα επέτρεπε κάτι τέτοιο.
4: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Πρόστιμα 34,6 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκαν το πρώτο οκτάμηνο του έτους σε επιχειρήσεις και εργοδότες. Καταγράφεται ρεκόρ κυρώσεων για αδήλωτη απασχόληση και ψηφιακή κάρτα.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
13: Το μέλλον σου χωράει παντού.
14: Υποβολή εργασίας έγινε.
15: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
16: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
17: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
18: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
19: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρόστιμα που ξεπερνούν τα 34 εκατομμύρια ευρώ επιβλήθηκαν το 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Ρεκόρ καταγράφουν η αδήλωτη απασχόληση και οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν ως προς τη χρήση της ψηφιακής κάρτας. Ο Αύγουστος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες παραβάσεις αργυρό μαυρούλι, ενώ το 27% του συνόλου των κυρώσεων αφορούσαν στην υγιεινή και στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας, ποσοστό που δεν είναι καθόλου μικρό. Μας ακούει Αργυρό? Δεν μας ακούει Αργυρό Μαυρούλη, έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεσή μας, θα επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί της.
2: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε μια σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι θεμελιώνεται ευθύνη του δημοσίου για ζημίες που προκύπτουν από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις, οι οποίες χορηγήθηκαν κοντά σε ρέματα χωρίς να έχει γίνει η οριστική οριοθέτησή τους. Και καταλαβαίνουμε, Αλέξανδρε Κόντι, ότι είναι πλέον υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιοκτητών των ακινήτων για τέτοιες ζημίες.
3: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη απόφαση, θα την συζητήσουμε και θα την εξηγήσουμε. Ουσιαστικά τα πάντα ξεκίνησαν από δύο υποθέσεις ιδιωτών που είχαν υποστεί ζημιά στις περιουσίες τους από παλιότερες πλημμύρες στο ρέμα της Πικροδάφνης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες. Τώρα, αυτοί οι πολίτες πήγαν στα δικαστήρια, δεν δικαιώθηκαν, έκαναν έφεση, επίσης δεν δικαιώθηκαν και πήγαν στο ΣΤΕ, δεν το έβαλαν κάτω.
2: Έφθασαν στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο.
3: Ακριβώς. Το οποίο τώρα έρχεται και τονίζει ότι αν έχουν εκδοθεί παράνομες οικοδομικές άδειες, αν έχουν γίνει παράνομες πολεοδομικές πράξεις, ή ακόμα και αν έχουν δοθεί προσωρινές άδειες, τότε ένας ιδιώτης έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση τόσο από τον Δήμο όσο και από την περιφέρεια. Είναι μια απόφαση την οποία οι νομικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν ιστορική, καθώς για πρώτη φορά το θέμα είναι ότι τίθεται νέα δεδομένα. Δήμοι και περιφέρειες είναι υπεύθυνοι σε περίπτωση που ένα μπαζωμένο ρέμα προκαλέσει ζημιές σε περιουσίες ιδιωτών. Είναι κάτι το οποίο έχουμε δει πάρα πολλές φορές να γίνεται στη χώρα μας, σε πάρα πολλές περιπτώσεις πλημμυρών. Τώρα λοιπόν αλλάζουν τα δεδομένα και οι Δήμοι και οι περιφέρειες καθίστανται και αυτοί υπεύθυνοι για αυτό το οποίο συμβαίνει δυστυχώς πάρα πολύ συχνά στη χώρα μας.
2: Πάρα πολύ σημαντική απόφαση. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.

0: Στη δίνη ενός μεγάλου χρηματιστηριακού σκανδάλου ταλανίζεται η Τουρκία, το οποίο έχει οδηγήσει σε διαδοχικές έρευνες για πιθανή χειραγώγηση μετοχών, αλλά και σε συλλήψεις κορυφαίων στελεχών της αγοράς. Το σκάνδαλο Νίκο Νανούρη αγγίζει και την αντιπρόεδρο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, η οποία φέρεται να κέρδισε μέσα σε 3 μήνες το χρηματιστήριο 36 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς, Βασίλη, και φαίνεται πως είναι μια κρίση η οποία λαμβάνει σοβαρές πολιτικές διαστάσεις και αφορά την κρίση στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων που έχει επηρεάσει περισσότερους από 450.000 επενδυτές και κεφάλαια συνολικής αξίας περίπου 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές λοιπόν ήδη από τα μέσα του Σεπτέμβρη ερευνούν καταγγελίες για χειραγώγηση μετοχών, απάτη και παράνομες συναλλαγές, και μετά από αυτή την έρευνα οι τουρκικές αρχές ήδη έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις, πάνω από 45 είναι οι συλλήψεις, ενώ έχουν δεσμευτεί και περιουσιακά στοιχεία εταιριών, funds και φυσικών προσώπων. Τώρα, ωστόσο, παίρνει πολιτική διάσταση το θέμα, γιατί εμπλέκεται και η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, Ταγί Περντογάν, η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, η οποία είχε διατελέσει και υπουργός οικογενειακής πολιτικής, καθώς η αντιπολίτευση την κατηγορεί ότι εκείνη μαζί με τον άντρα της είχαν επενδύσει σε συγκεκριμένες μετοχές 3 εκατομμύρια ευρώ και λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση πούλησαν τις συγκεκριμένες μετοχές κερδίζοντας ουσιαστικά 36 εκατομμύρια ευρώ. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τη μέχρι πρώτη ως αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος ότι είχε εσωτερική ενημέρωση. Γι' αυτό το λόγο και εκείνη παραιτήθηκε, μια παραίτηση που την έκανε δεκτή ο Ταγί Περντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος πάντως προσπάθησε να καθησυχάσει τις αγορές, δήλωσε ότι μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας παραμένει σταθερό και ισχυρό και τόνισε ότι όσοι εμπλέκονται σε διαδικασίες χειραγώγησης θα λογοδοτήσουν.
2: Πάμε τώρα σε μια αρνητική πρωτιά για την χώρα μας. Αύξηση πάνω από 16% σημείωσαν τον Αύγουστο οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η συγκεκριμένη μεταβολή τοποθετεί τη χώρα μας στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την άνοδο ταξιδιωτικού κόστους. Σε συνδυασμό δε με τις αυξήσεις στα πακέτα διακοπών, καταλαβαίνουμε ότι στη χώρα μας, Εύα Οικονομάκη, απαιτείται να βάλει κανείς βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ακριβώς, Ελισάβη, καλησπέρα και από μένα. Σημαντικά λοιπόν, ακριβότερα ήταν τα αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα τον φετινό Αύγουστο, στην αιχμή της σεζόν δηλαδή, με τη χώρα μας να καταγράφει μάλιστα τη μεγαλύτερη αύξηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές στις επιβατικές αεροπορικές μεταφορές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Και η εικόνα αυτή, όπως είπες και εσύ, έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων μειώθηκαν κατά 0,4% σε ετήσια βάση. Μετά την Ελλάδα, να πούμε ότι τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η Ιρλανδία με 14,4%, ενώ ακολούθησαν η Γερμανία με αύξηση περίπου 8% και η Αυστρία με περίπου 7%. Στον αντίποδο, να πούμε, Ελισάβετ, ότι σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αεροπορικά εισιτήρια έγιναν φθηνότερα. Ενδεικτικά να πούμε ότι στην Ισπανία οι τιμές υποχώρησαν κατά 15,8%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Σλοβακία με 61,2%. Διαφορετική είναι η εικόνα στα οργανωμένα πακέτα διακοπών. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε ότι οι τιμές τους αυξήθηκαν στην αιχμή της σεζόν, τον περασμένο Αύγουστο, δηλαδή κατά 3,2% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, όσο δηλαδή ήταν και ο συνολικός πληθωρισμός. Στην Ελλάδα, να πούμε ότι η αύξηση των οργανωμένων πακέτων κινήθηκε περίπου στο 6%. Πάντως, να πούμε, Ελισάβετ, σε αυτό το σημείο, ότι οι τιμές των εμπορικών εισιτηρίων παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις μέσα στη χρονιά, ούτως ή άλλως, καθώς επηρεάζονται τόσο από την εποχικότητα και τη ζήτηση, όσο και από τη ζήτηση.
2: Και από την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια.
3: Ούτως ή άλλως αυτό, ναι.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
0: Και να πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, τα οποία ξεπερνούν συνολικά τα 34 εκατομμύρια. Ρεκόρ καταγράφουν η αδήλωτη απασχόληση, αλλά και οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν στη χρήση ψηφιακής κάρτας. Η Αργυρό Μαυρούλη είναι κοντά μας.
3: Ναι, στο 8μηνο, Βασίλη, περίπου 55.000 έλεγχοι και τα πρόστιμα 34.600.000 από την επιθεώρηση εργασίας στην ανεξάρτητη αρχή. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αδίληπτη εργασία και η χρήση της ψηφιακής κάρτας. Τα πρόστιμα για τις δύο αυτές κατηγορίες πλησίασαν συνολικά τα 20 εκατομμύρια από τα 15,1 εκατομμύρια το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ειδικότερα 9,5 εκατομμύρια ήταν η αδίληπτη εργασία και σχεδόν 10 εκατομμύρια οι παραβάσεις στην ψηφιακή κάρτα. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι επεκτάθηκε και στον τουρισμό, υπήρχε πρόβλημα στη χρήση της ψηφιακής κάρτας, ιδιαίτερα σε εποχικές επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης, όπου καταγράφονται και τα περισσότερα πρόστιμα. Να πούμε ότι η κάρτα φαίνεται ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί κατά την ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, οπότε και προβάλλονται οι κυρώσεις. Υψηλές παραμένουν και οι παραβάσεις όσον αφορά τις αποδοχές των εργαζομένων. Για μη καταβολή δεδουλευμένων επιδομάτων και άλλων ποσών καταγράφηκαν 1.198 παραβάσεις με πρόστιμα 3 εκατομμυρίων ευρώ. Επιβλήθηκαν επίσης πρόστιμα για ελλειπή δήλωση του χρόνου εργασίας και αλλαγές στο ωράριο. Μόνο τον Αύγουστο έγιναν 6.334 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα 3,6 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Στη θετική είδηση της ημέρας, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων, αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό ρόλο τους. Διακρίθηκε και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, η Νίκη Κότσου θα μας ενημερώσει.
4: Ναι, Ελισάβετ, όπως το είπες, διπλή διάκριση απέσπασαν δύο ελληνικά μουσεία στην απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων στο Αλικάντε της Ισπανίας. Εκτός από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τίμησε με το βραβείο συνολικής προσφοράς την Ελληνίδα ερευνήτρια, ιδρύτρια και πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, Αγγελική Γιαννακίδου. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τιμά τα μουσεία που τοποθετούν την τέχνη σε καινοτόμα πλαίσια, με σκοπό τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων. Μέσα σε 5 χρόνια, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ενίσχυσε σημαντικά τη διεθνή παρουσία του, διεύρυνε τον διάλογο γύρω από την ελληνική και διεθνή σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή και εδραίωσε τη θέση του ως μουσείο με ενεργό ρόλο στη σύγχρονη εθνική και διεθνή πολιτιστική σκηνή. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης είχε βραβευτεί και το 2025 με ειδική διάκριση στο DASA Award της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων για την καινοτόμα προσέγγιση στη μουσιακή αγωγή. Η πρόεδρος Αγγελική Γιαννακίδου δήλωσε μεταξύ άλλων: «Όλη η ομάδα του μουσείου και εγώ προσωπικά είμαστε βαθιά συγκινημένοι για τη βράβευση αυτή. Η δεύτερη αυτή ευρωπαϊκή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία που διέπει το έργο μας, ότι τα μουσεία ανήκουν στην κοινωνία».
0: Αθλητικά. Θα καλωσορίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη και Δημήτρη, να αρχίσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από την Καβάλα.
5: Τραγική κατάληξη είχε ο σοβαρός τραυματισμός του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πρωί, σήμερα το πρωί, στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι την Κυριακή σε αναμέτρηση της ομάδας του στη Θάσο για τη δεύτερη τοπική κατηγορία της Καβάλας. Σε μια προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και εκτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοίχο της κερκίδας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε σήμερα το πρωί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Καβάλας. Πάμε στο μπάσκετ. Χωρίς τον τραυματία Χουάντσο Ερναγκόμεθ, θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, το ΑΚΑ για την Ευρωλίγκα, αλλά και σε αυτό της Παρασκευής με τη Μακάπι Τελ Αβίβ. Αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα το δεξιό προσαγωγό, θα μείνει για 10 μέρες εκτός δράσης. Ο Ολυμπιακός τώρα, χωρίς τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ, παίζει απόψε στις 8 στο Κάουνας με τη Ζαλγκύρης. Δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Δύσκολη χαρακτηρίζει την αναμέτρηση ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις που έκανε.
6: Σε μια ομάδα που είναι, κατά τη γνώμη μου, διεκδικήτρια σίγουρα των playoff, και χρειάζεται να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι εκεί πέρα. Αν δεν παίξουμε καλά, δεν πιστεύω ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Ναι, υπερβαίνει κάποια ώρα. Για μένα δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Δεν είναι... Αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο gambling. Δηλαδή, θα πάμε να δούμε, μη γνωρίζοντας την ετοιμότητά μας. Δηλαδή, δεν μπορώ να τον αναγνωρίσω, γιατί αυτό γίνεται μέσω της προπόνησης. Με βάση την παρουσία του Βαλαντσιούνα στις Αλγκύρες, ο Μιλουτίνοφ είναι μια σημαντική απουσία για μας. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση με άλλο τρόπο, με άλλα δεδομένα. Θα υπερτερήσουμε σίγουρα σε ταχύτητα απέναντί του. Θα κοιτάξουμε όσο χρόνο μένει να φτιάξουμε ένα αγωνιστικό πλάνο να παίξουμε αυτό το παιχνίδι.
5: Πρεμιέρα σήμερα για τον Άρη στο Euro Cup. Παίζει στη Γαλλία η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στις 9 με την Λεμάν. Στο ποδόσφαιρο τώρα και στην εθνική μας ομάδα, Ο 45χρονος Ιταλός ρέφερι Μάρκο Κουίντα θα διευθύνει το παιχνίδι της Πέμπτης Τούμπα με την Ολλανδία, τρίτη αγωνιστική του Nation League. Οι Ολλανδοί έρχονται στη Θεσσαλονίκη χωρίς τον επιθετικό της Λίβερπουλ, τον Χάφκο, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Κυριακής με την Σερβία στο Βελιγράδι. Εξατλήθηκαν τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες της Εθνικής με Ολλανδία και με Γερμανία στην Τούμπα. Υπολογίζεται σε κάθε παιχνίδι να είναι στο γήπεδο 29.000 θεατές. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε χθες τον αμυντικό του Παναθηναϊκού, τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα. Υπολογίζονται οι Βαγιανίδης και Κοστούλας παρά τα θέματα τραυματισμού που είχαν. Από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη είναι η διεθνής μας και σήμερα αρχίζει η προετοιμασία ενώπιση των δύο σημαντικών αγώνων. Χαμογελαστή ήταν στο αεροδρόμιο Μακεδονίας οι παίκτες της Εθνικής. Να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο Γιώργος Μασούρας, ο Κώστας Τσιμίκας, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Βαγγέλης Παυλίδης που μίλησαν στην ΕΡΤ 3.
7: Χαιρόμαστε γι' αυτό, χαιρόμαστε. Ό,τι καλύτερο, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Σημαντικό, σημαντικό. Αλλά τώρα κοιτάμε μπροστά, πέρασε αυτό. Έχουμε δύο παιχνίδια, πολύ σημαντικά.
8: Ήταν ωραία εμπειρία, πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν έχουμε ξανά έρθει στην Τούμπα. Είχαμε έρθει σε ένα παιχνίδι πιο παλιά χωρίς κόσμο. Και τώρα θα έχουμε και τον κόσμο, θα είναι πολύ ωραία πιστεύω.
9: Περιμένουμε όλο τον κόσμο εκεί και μακάρι να κερδίσουμε το παιχνίδι.
10: Υγεία να έχουμε και να τα πούμε καλά.
11: Ωραία, ωραία είναι, ωραία είναι. Περιμένουμε τον κόσμο.
12: Ο καιρός.
2: Ναι, επιδείνωση του καιρού αναμένεται αύριο κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Θα έχουμε έντονα φαινόμενα σε κάποιες περιοχές, Τάσο Αρνιακέ.
13: Πράγματι, Ελισάβετ Σαλαμάρα, έτσι είναι τα πράγματα. Μία φθινοπορεινού τύπου επιδείνωση του καιρού περιμένουμε αύριο. Ξεκινάμε πρώτα από τα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή τη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Ισχυρότερα πάντως τα φαινόμενα θα είναι από το μεσημέρι και μετά στην Εύβοια και κυρίως στην Κρήτη που φαίνεται ότι θα δεχθεί μεγάλα ύψη βροχής. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε υπιότερες συνθήκες, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι. Στα δυτικά ανατολική βορειοανατολική 3 με 5, στο Ιόνιο 6. Αλλά στο Αιγαίο 6 με 7. Τοπικά 8, δεν αποκλείεται ακόμα και 9 αμποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις θαλάσσιες επικοινωνίες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 26, στα νότια τους 23 με 26. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με την εποχή. Στην Αττική περιμένουμε συννεφιά με βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Βοριάδες 6 με 7, στα νυχτά έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 22, 23 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές με πιθανή βροχή στα γύρω ορεινά, βοριάδες 3 με 5 έως 6 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού από βορρά προς νότον, με τα έντονα φαινόμενα σιγά σιγά να εξασθενούν.
2: Απαραίτητο αξεσουάρ λοιπόν η ομπρέλα για αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
13: Στην Αθήνα περιμένουμε βροχές και θέλω να πω ότι οι θερμοκρασίες εδώ είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με την εποχή, ενώ στη Δυτική Ευρώπη υπάρχουν τριαντάρια και τριανταδιάρια ακόμα.
2: Έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι από ό,τι φαίνεται το τελευταίο διάστημα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
14: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Πανεπιστημίου και σταδίου στην Ομόνοια. Στο κόκκινο είναι η άνοδο τη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους. Μπλοκαρισμένες οι δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένη στη Γλυφάδα.
0: Διαβάζουμε κυρίες κύριοι στο real.gr. Θάνατος Μαζονάκη, άρση απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB, ζήτησε ο εισαγγελέας.
2: Και στο ενικός.gr, Τέμπη, στο ειδικό δικαστήριο. Παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και η Κατερίνα Βουτσά.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλα.
15: Energy, energy, energy, 94,2.
12: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
15: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
16: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
17: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, Πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
18: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
19: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 410 31 676.
20: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται.

0: πολυκαταστήματα Chic, οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένω.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
4: Daily Couscous.

0: Και είμαστε εδώ, δεύτερη μέρα της εβδομάδας, Τρίτη λοιπόν, 29 του Σεπτέμβρη.
1: Φεύγει ο μήνας,
0: ναι. Αυτό ήταν φυλάκι. Μια ανάσα πριν την εκπνοή.
1: Αυτή δεν ήταν εκπνοή, αυτό ήταν θάνατος.
0: Έρχονται και πάρα πολύ ωραία καινούργια τραγούδια, θέλω να σου πω. Έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θοδωρής Φέρης ήταν, είπες. Λοιπόν, ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που είναι ανάχωμα στην ακρίβεια. Έτσι, ένας Μασούτης που πας, ρε παιδί μου, και έχει οπωροπολείο, χθιοπωρολείο και χειροπολείο με ανθρώπους που είναι εκπαιδευμένοι για να μπορέσουν να σε κατευθύνουν σωστά για τη σωστή είναι επιλογή. Ένας χώρος που μπορείς να κάνεις ανακύκλωση σε μπαταρίες, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, σε λαμπτήρες, σε χαρτί. Και γενικότερα ένας Μασούτης προσβάσιμος σε όλους.
1: Μπαταρίες.
0: Αυτονόητο θα μου πεις. Αυτονόητο είναι.

0: αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Από ό,τι είδα, κάνανε και φωτογράφηση με τη Ρία Ελληνίδου.
1: Α, οκ. Okay.
0: Κάτι είναι στα social με φωτογραφίσεις, οπότε
1: φαντάζομαι αυτό είναι. Για να είμαι απόλυτα σίγουρη.
0: Εγώ το ξέρω, απλά επειδή το έπαιξε στα social media, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει, ωραία. Πότε ξεκινάνε?
0: Νομίζω Νοέμβρη.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω 6 Νοέμβρη, κάπου εκεί.
1: Ξεκινήσανε και τώρα, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ξεκίνησε στο καμπαρέ.
0: 25, ναι.
1: Ο Νίκος με την Χριστίνα. Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησανε και εκείνη, ναι. Μπράβο. Ωραία συνεργασία αυτή.
0: Πολύ ωραία.
1: Ψήνεται καιρό τώρα.
0: Χρόνια.
1: Χρόνια.
0: Πολλά.
1: Ψήνεται χρόνια πολλά. Ήρθε κατάλληλη στιγμή.
0: Θέλω να πάω να του δω. Δεν, δεν,
1: και εγώ θέλω.
0: Δεν πρόκαμα, γιατί χρώσταγα και πάρα πολλές επισκέψεις από.
1: Νομίζω είναι Σαββάτο Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ωραία, να πάμε μια Κυριακή.
0: Να πάμε μια Κυριακή.
1: Να πάμε μια Κυριακή. Απλά, Κυριακή
0: Δευτέρα, το ξέρω. Δευτέρα να μην έχουμε πολλά να κάνουμε, δηλαδή να είναι κάπως ξεκούραστα.
1: Ναι, εντάξει. Μπορούμε
0: είναι
1: να...
0: και πιο
1: ναι.
0: νωρίς, βέβαια, την Κυριακή, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, είναι πιο κοντά στο σπίτι μου, ευτυχώς.
0: Α, ναι. Αναβίση έρχεται. Τα είπαμε χτες όλα αυτά τα σοβαρά πράγματα που γίνανε. Όχι γιατί λοιπόν, Αναβίση.

0: ακρόαση.
1: Αυτό είναι ολοκαίρι και τραγούδι από τον Πάνο και άμα ανοιχτή ακρόαση. Σουξέ.
2: Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να με ρωτήσεις.
2: Εάν πας.
1: Με άλλη. Στο... Θα σου πάω στο κεφάλι.
2: Εάν πας στο Παρίσι.
1: Ναι.
2: Έχεις πάει στο Παρίσι.
1: Πάει.
2: Σίγουρα θα έχεις πάει. Πολλές φορές ή.
1: Πολλές φορές.
2: Είναι προορισμός που τον επιλέγεις γενικότερα.
1: Όχι.
2: Σαν το Λονδίνο ή άντυχη.
1: Έχω τύχει να είμαι σε ένα μετρό στο Παρίσι.
2: Ναι.
1: Να παλεύω, να με εξυπηρετεί σε ένα χριστιανό να μου πει πού πηγαίνω, γιατί καταλάβαινα γαλλικά. Δεν μίλαγε άνθρωπο.
2: Κάτι άλλο, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ήθελα να κάτσω, ήμουνα μία ώρα μέσα στο σταθμό. Ήθελα να κάτσω να κλαίω. Πραγματικά ήθελα να κάτσω και να κλαίω. Ήμουνα τότε είχα πάει με τον Διονύση Κολποδίνο.
2: Ναι, ωραίος.
1: Είχαμε πάει να δούμε
2: ρούχα.
1: Την Beyoncé και τον Jay-Z στο Stade de France.
2: Ο Ντένις Κολποδίνος νομίζω κάπως έντυνε ή πήγαινε ρούχα στην Beyoncé.
1: Γνώρισα την Beyoncé, η οποία νόμιζε ότι ήμουν ο Βρετός Βρετάκος γιατί είχα πάει με τον Διονύση και μου έλεγε thank me for make me feel so beautiful.
2: Σκάσε.
1: Thank you for make me feel so beautiful.
2: Σκάσε.
1: Ήρθε η μάνα της και μου είπε το πόσο ταλαντούχος είμαι. Βλέπει μπροστά αυτή η γυναίκα, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Δεν έχει καμία σχέση με το Βρετό Βρετάκο εντωμεταξύ.
1: Τότε είχα. Τότε ήμουν πολύ αδύνατο. Ήμουν πολύ αδύνατο τότε.
2: Και πάλι, δεν έχει να κάνει με τα κιλά.
1: Ήμουν ψηλό, είμαι ψηλό. Δεν τον είχαν δει μάλλον το Βρετό Βρετάκο από κοντά. Δεν ξέρω. Και φανταστήκαν ότι είμαι
2: σε Βρετό Βρετάκο.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Μου έδειχνε τα ρούχα που τη είχα στείλει. Πολύ ωραία ρούχα τη είχα στείλει. Και εγώ που τα βλέπα εκεί λέω yes, με ενθουσιασμό. Με...
2: Και τι να πει, εσύ δεν
1: μεταξύ,
2: είναι.
1: Επειδή εγώ τα είχα χαμένα, γιατί ήμουν και μικρό παιδάκι έτσι
2: και
1: τότε.
2: Την έβλεπε και εγώ, να μου φύγει το αγώνα.
1: Ναι. Και μου δίνει ο Διονύση, μου λέει: βγάλε με φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι κουνημένη. Μια φωτογραφία που είχε Διονύση με την Beyoncé είναι κουνημένη γιατί την έχω βγάλει εγώ. Και μου λέει: συγγνώμη, μια φωτογραφία με. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει 10. Πρέπει να πατήσει το κουμπί παραπάνω. Κινητό είναι. Ναι, καταλάβει τι έχω περάσει.

0: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
1: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούρι είναι στην παρέα σου. Έχω και άλλου που γνώρισε από κοντά.
1: Ναι.
0: Έχω φάει με τη Ριάννα.
1: Με τη Ριάννα?
0: Ναι. Όταν είχε βγάλει το πρώτο τη άρωμα, ένα πολύ καλό μου φίλο, ο Πεντράμ. Ήμουν στο Λονδίνο, μόνιμα, σπούταζα. Φίλο μου πολύ καλό ο Πεντράμ. Να ξέρει τότε, τα αρώματα τα έβγαζε μια συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία είναι μεγάλη εταιρεία στα κοσμητικά.
1: Και δούλευε και φίλο σου.
0: Ο φίλο μου δούλευε στο κομμάτι που έβγαζε τη Tom Ford. Γιατί ήταν μοντέλο.
1: Σιγά, τα μικρόφωνα.
0: Συγγνώμη, ναι. Ήταν μοντέλο.
1: Ναι.
0: Και τότε παίρνανε μόνο μοντέλα για πολιτέ.
1: Okay.
0: Πολλά λεφτά.
1: Καλά,
0: που ήθελα να γίνω μοντέλο γι' αυτό.
1: Μα νομίζω ότι αυτό ισχύει και στην Abercrombie. Συγγνώμη.
0: Έχει σταματήσει αυτό. Έχει φάει cancel, έχει γίνει χαμό.
1: Ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: είμαστε στο House of Fraser, θα είναι. Δεν υπάρχει πια γι' αυτό το λέω. Θα είναι η Ριάννα. Και θα ακριβωθούν 5 για να φάνε μαζί τη. Θέλει να φας μαζί τη? Λέω: θέλω σαν τρελό να φάω μαζί τη. Ωραία, μου λέει: θα κληρωθεί και ένα από εμά. Οπότε θα βάλω το όνομά σου για να πα εσύ. Λέω: για να κληρωθώ? Όχι, μου λέει: για να πα εσύ. Αφήνω το Queen Mary, γιατί είχα πάει για να σπουδάσω. Και αφήνω το Queen Mary σε ξύλο. Φεύγω από το campus. Πηγαίνω, κάνω μπάνιο, ετοιμάζομαι να πάω πλημμένος, ντυμένος. Και έχω φωτογραφία με τη Ριάννα. Απλά έχω βγει σαν το Κρέμλιν, γι' αυτό το λόγο δεν την έχω ανεβάσει ποτέ. Που έχω φάει με τη Ριάννα.
1: Σταμάτα.
0: Έτσι. Για να τα λέμε αυτά. Φορτηγό Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάντα. Έρχεται και καινούργιο τραγούδι από τον Απόν.
1: Νομίζω ότι θα έλεγε ότι έρχεται και άλλη ιστορία με κάποιον άλλον που έχει φάει. Αλλά κράτησε
0: δεν έχω
1: το...
0: φάει, έχω γνωρίσει και την Britney.
1: Το ξέρω. Του χάρου τα πόδια σου. Μου έχει δείξει φωτογραφία. Ναι. Που είναι σαν την. Μην πω, δεν θέλω να πω όνομα τώρα.
0: Όχι, που μου έλεγε ότι έχω πάει στο μοντάπ τη και έχω βγάλει φωτογραφία με το Κέρινο. Και σου λέω δεν είναι αυτή.
1: Δεν σου έχω πει εγώ τι πει. Άλλο το έχει πει αυτό. Εγώ σου έχω πει ότι στη φωτογραφία που μου έχει δείξει με την Britney, η Britney είναι σαν τη Στέλλα Πεζαντάκου. Σε αυτή τη φωτογραφία.
0: Και έχω γνωρίσει μοιάζουν. Και την Τζάνετ Τζάκσον από κοντά.
1: Κατουριά με πάνω μου. Ναι.
0: Έχω τον Κάλουμ Σκότ, έχω γνωρίσει. Έχουμε βγάλει και βιντεάκια μαζί. Με αυτού πήγαινε στη Ζάκη, θα μου έλεγε. Περνάει πάρα πολύ ωραία τα καλοκαίρια ναι. Στην Ελλάδα. Ποιον άλλο γνωρίζω από κοντά.
1: Έλαντε.
0: Έχω γνωρίσει μοντέλα.
1: Την Τζίτζι και την Μπέλα, το ξέρουμε
0: ναι,
1: αυτό.
0: Το έχουμε πει.
1: Εντάξει, είμαστε οκ. Okay.
0: Έχουμε κάνει eye contact με τον Χάρι Στάιλς. Δεν ξέρω τι άλλο έχω κάνει στη ζωή μου.
1: Eye contact με το Χάρι Στάιλς.
0: Ναι, ναι, το χαιρετούσε σε μια συναυλία.
1: Α, σε χαιρετούσε και αυτός πίσω.
0: Με χαιρετούσε και αυτός πίσω, αλλά του κάνω έτσι το ναι, χαρακτηριστική ναι. Μου κίνηση και μου ναι. Κάνει τη χαρακτηριστική μου κίνηση πίσω.
1: Μάλιστα. Σαν το φίλο μου το Σπύρο που χαίρεται στο μαγαζί στην Πάολα και χασμουριόταν και τον βλέπει Πάολα και τον ξεμάτιαζε από πάνω.
0: Ναι, εντάξει. Το χαίρο, είναι πάρα πολύ σωστό να συνδέει το Χάρι Στάιλς με 80.000 κόσμο από κάτω.
1: Δεν είναι το ίδιο με το θέαμα πάνω στο Μαρούσι που δουλεύαμε τότε. Δηλαδή πραγματικά.
0: Αλήθεια τώρα, Έλληνα Παπαρίζω.

0: Τζάκι.
1: Ναι, βέβαια. Ξέρεις πότε ξεκινάει άραγες? Στο Λόχαν.
0: Άραγες δεν ξέρω. Άραγες δεν έχω ιδέα. Θέλω να σου πω σε άλλα νέα ότι εγώ ξεκίνησα kickbox.
1: Μισό λεπτό. Πρέπει να ήταν κάπου τέτοια περίοδος πέρυσι που ξανακάναμε αυτή τη συζήτηση.
0: Δεν με βοηθάς. Δεν με βοηθάς. Είναι λάθος αυτό που
1: κάνεις. Ξέρεις τι γίνεται. Άκου να θα σου πω κάτι.
0: Όχι, φέτος το έχω αποφασίσει.
1: Θα σου πω κάτι. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για σένα που ξεκίνησες kickbox. Επίσης ξέρω πόσο πολύ σου αρέσει το kickbox και πόσο πολύ σου αρέσει, ρε παιδί μου, το ξέρω. Ξέρω παράλληλα όμως.
0: Πώς πονάω.
1: Ας τον πόνο.
0: Φέρω, ξύπνησα το πρωί και με έχουν
1: δει. Και εγώ ξεκίνησα γυμναστήριο χθες, πονάω παντού. Ξέρω όμως πόσο άνθρωπος δεν σε αφήνει να σταθείς όρθιος.
0: Πηγαίνω το πρωί.
1: Και.
0: Και προσπαθώ να σταθώ εγώ όρθιος για να κάνω την προπόνηση. Αλλά πηγαίνω το πρωί.
1: Μπράβο. Στο δίνω. Εγώ είμαι δίπλα σου. Και εγώ το

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
3: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
8: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
7: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
8: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
7: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
8: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
7: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
8: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
7: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257. Ψίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25

Απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: για 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
1: Daily Couscous

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, λοιπόν. Εδώ είμαστε. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σα. Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώ απέναντί μου.
1: Η Λένια Γουίλιαμ στο απέναντι μικρόφωνο.
0: Και μην ξεχνάτε ότι ένα μασούτη είναι δίπλα μα. Δίπλα σα, δίπλα σε όλο τον κόσμο τέλο πάντων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ένα μασούτη ο οποίο στέκεται Στέκεται. Όχι, είναι ένα δικό μου. Στέκεται ανάχωμα στην ακρίβεια.
1: Είναι Τρίτη, θέλω να θυμάσαι.
0: Δεν έχει καμία σημασία. Είναι τέλο του μήνα. Και είναι αυτό ο μήνα, παιδιά. Ο οποίο αυτό ο μήνα, να πούμε ξανά, ότι ήταν σαν 7 μήνε. Λε και ζήσαμε όλο το χειμώνα μα. Μα πήρε όλε τι διακοπέ πίσω. Σε κάθε περίπτωση όμως ο μασούτης είναι εκεί για να μας κάνει να χαμογελάσουμε. Ο μασούτης είναι εκεί γιατί πας μέσα, ρε παιδί μου, και βλέπεις τις προσφορές και λες αυτό. Βλέπεις τη μία προσφορά έτσι που είναι το προϊόν πάτημα που την έχει κάθε Σάββατο, χαμογελάς επίσης. Σου έρχεται και πας notification
1: γιατί
0: με προσφορά της ημέρας.
1: Είσαι χαρούμενος άνθρωπος.
0: Ακριβώς. Οπότε πας, κάνεις και την ανακύκλωση σου εκεί πέρα, έχεις και τη MasterCard, κερδίζεις πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ και στο λογαριασμό σου. 6-6-6-6, παιδιά, να ξέρετε.
1: Μάζευε από εδώ, μάζευε από εκεί, κάτι γίνεται δουλίτσα.
0: Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε τη θέση μας τώρα. Επιστρέφουμε με ένα daily throwback.
1: Νίκος Επέργης, έρχεται αυτά τα χείλη και εσύ λες daily throwback.
0: Ναι.

0: Αυτή είναι η Ανδρομάχη, η Σούσουρο. Daily Couscous, εδώ είμαστε λοιπόν. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας για τα Daily Throwback που καθημερινά έτσι εδώ ξεντυλίγουμε το ταλέντο μας.
1: Λοιπόν, είσαι μαζί μου.
0: Είμαι.
1: Σε αυτό.
0: Και έχω πετάξει.
1: Μαζί σου σε κα. Θα σε πάω.
0: Θα με πας.
1: Στο 2009.
0: 2009.
1: Στην πολύ ωραία εκείνη εποχή.
0: Ναι.
1: Με τον Γιώργο Σαμπάνη να είναι ο συνθέτης του συγκεκριμένου τραγουδιού.
0: Ναι.
1: Ενώ στη στιχουργική είναι ο Μάνος ο Ελευθερίου.
0: Γι' αυτό λοιπόν σε χώρισε να θεώρησε.
1: Έλα,
0: Πέγγιζιν, δεν το ξέρεις. Ρε εσύ, Μάνο Ελευθερίου δεν έχει γράψει και πολλά. Έχει γράψει το «Έχω πρόβλημα υγείας» που ήταν μαζί με τον Δημήτρη Κοντόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Έχω πρόβλημα υγείας, εννοώ σε λαϊκούς. Με τον Κοντόπουλο εννοώ μουσική, ρε.
1: Ναι, ρε, λες Ψινάκη το έχει πει.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι, καλέ. Εννοείται. Και δεν θυμάμαι να έχει γράψει σε άλλο λαϊκό.
1: Άκου, δεν με νοιάζει. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση, αυτή που κάνουμε, δεν μου παίρνει παντελώς αδιάφορη.
0: Θέλω να σου πω ότι η Πέγγι Ζήνα έρχεται με τραγουδάρα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Τραγουδάρα.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Έρωτας μικρός λέγεται. Το λέω εγώ.
1: Γιατί. Θέλω να μιλήσει συγκλονιστικά.
0: Πάρ' το.
1: Με πω.
0: Στο κάμω δώρο.
1: Όχι, όχι.
0: Στο κάμω δώρο. Α, στο κάμω δώρο.
1: Στο κάμω δώρο.
0: Στο κάμω δώρο. Αναθεώρησε λοιπόν.

0: όσο τίποτα σε θέλω, Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Ναι, θες να μου πεις κάτι με αυτό? Όχι. Το έκανες δηλαδή για να θέλεις κάτι να...
0: Και να θέλω, εσύ είσαι αλλού. Είσαι αλλού, στα αστέρια του ουρανού. Έχετε ξεκινήσει και αυτό το TikTok που κάνεις το... που έκανες τα γυρίσματα το καλοκαίρι, το...
1: Βεβαίως, το...
0: Talent Show.
1: Το Talent Show αυτό, το Music Talent Show.
0: Αυτό.
1: Εξαιρετικά περάσαμε εκεί μαζί με τη Λίλα και τον Μιχάλη.
0: Μαγικά.
1: Μαγικά ήταν, βεβαίως. Θα το δείτε. Έχετε να δείτε. Πολύ πράγμα εκεί
0: και
1: πέρα.
0: Παίζει και στο MAD από ό,τι είδα μετά το TikTok.
1: Παίζει και στο MAD μετά το TikTok, αλλά στο TikTok γίνεται η προβολή. Εκείνη την ώρα δηλαδή που
0: πέφτει. Η καταστασιών δηλαδή.
1: Και τα reactions και όλα αυτά.
0: Αυτά.
1: Χαμός.
0: Έτσι.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
7: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
8: Daily Couscous.
9: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής, φτάνουμε σιγά σιγά φινάλε.
1: Φτάνουμε στο φινάλε, ναι, αυτές εδώ τις ξεκινάνε και τα γυρίσματα του Voice τώρα.
0: Ξεκινήσανε.
1: Έγινε το πρώτο γύρισμα που έγινε το αφιερωματικό στον Γιώργο
0: Μαζονάκη. Και το reveal στην ουσία του τέταρτου κριτή που έχουν ανακοινώσει την Πάολα.
1: Ακριβώς.
0: Διαφορετική επιλογή. Μπορώ να πω δηλαδή ότι κιόλας.
1: Ποιο, για την Πάολα.
0: Έξυπνη
1: δηλαδή.
0: Επιλογή.
1: Για
0: ναι,
1: την
0: δηλαδή, ναι, η Βανδύ που λέγανε και που αυτό ήξερα κι εγώ. Ήταν μια αναμενόμενη λύση.
1: Θες να σου πω κάτι τώρα και θα το πω τελείως από μέσα και ελπίζω να μην ακούει κανένας. Επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά, επειδή η Πάολα έχει πει άπειρες φορές ότι εγώ δεν θα πήγαινα στα Λενσό γιατί δεν μπορώ να κρίνω, δεν. Είμαστε λοιπόν στη συναυλία της προάλλης και μου λέει ήρθα στην Αθήνα για κάτι άλλο. Πώς βρέθηκα, μου λέει, να είμαι στο Voice, τέλος πάντων. Δεν το κάνει, δεν είναι άνθρωπος που θα κρίνει ούτε λίγο. Και αυτό που θα καταλάβει ο κόσμος τώρα είναι το πραγματικό πρόσωπο της Πάολα.
0: Κάτσε να δούμε. Δεν το πάλι μόνο το καταλάβουμε και εμείς που δουλεύαμε μαζί.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος, ρε παιδί μου, είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλών τόνων. Πάρα πολύ. Και έχει όντως χρυσή καρδιά. Και σε όποιον το λέω, επειδή όλοι έχουν πλάσει μια εικόνα, ρε παιδί μου, συγκεκριμένη, είναι χρυσή καρδιά. Και δεν το έκανε πραγματικά σαν φόρο τιμής σε εισαγωγικά στο Γιώργο Μαζονάκη. Γιατί του συνέδεε μια πολύ δυνατή σχέση. Και οικογενειακός του είναι μια πολύ δυνατή σχέση. Οπότε αυτός ήταν ο κύριος λόγος.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνική.

0: Θα λέει ένα ζευγαράκι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα daily couscous. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου.
1: Τι λένε ζευγαράκι, περνάμε και τη βλέπουμε κάθε μέρα από το. Στην Ποσειδόνου εκεί πέρα. Κάπω έχει κάνει αυτό το τέτοιο, βέβαια. Με τον Σταμάτη Γονίδη. Αμέ.
0: Με την άτυχη στιγμή, τι είπε και αυτό ο
1: άνθρωπο. Αυτό τώρα.
0: Εντάξει, ξέρεις τι. Είναι μια ηλικία που λέει.
1: Θα σου πω κάτι. Περίμενε. Μισό λεπτό. Εγώ δεν προσβλήθηκα. Περίμενε όμω. Εγώ με το θάνατο, γενικότερα. Και ήδη από τότε που πέθανε ο πατέρας μου και όταν πέθανε ο πρώην σύντροφός μου που είχε φύγει από τη ζωή, τον ξορκίζουμε πάρα πολύ χιούμορ. Πάρα πολύ χιούμορ. Δηλαδή, μπορεί να βρίσκομαι σε ένα σημείο και να λένε
0: είμαστε
1: κάποιοι.
0: Είμαστε εθεροβάμονες. Δηλαδή, δεν δεχόμαστε. Του το δοκαμιλίζουμε. Μπορεί αυτά που λέμε στα μεταξύ μας όταν τα ακούσουν να τα λένε έξω.
1: Εννοείται.
0: Να λέμε τι λέει, ντροπή.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω ότι ήταν κομψό, αλλά θεωρώ μια τέτοια ώρα. Ναι. Με δύο ποτά παραπάνω.
1: Δηλαδή δεν μας πειράζει αυτό και μας πειράζει αυτό και δεν μας πειράζει που πια έχουν βγει σε όλα τα. Αυτό που λέγαμε και χθες, έχουν βγει σε όλα τα προχθές που το λέγαμε στα πρωινά. Ναι. Και το έχουν τραβήξει, μας πειράζει αυτό.
0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Με Κατερίνα Λιόλιο, με Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη φτάσαμε στο φινάλε. Τρίτη σήμερα, 29 του Σεπτέμβρη. Αυτό ήταν, παιδιά. Εμείς αύριο εδώ, την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Παρέα σου.
1: Bye.

0: 2. Fresh and Healthy στον Energy 942.
1: Το ξέρουμε ότι τα κηδόνια σας αρέσουν βρασμένα και κυρίως όταν γίνονται γλυκό του κουταλιού. Οι περισσότεροι έτσι τα προτιμούμε. Να ξέρετε όμως ότι με το μαγείρεμα χάνετε μεγάλο μέρος της βιταμίνης C που περιέχουν. Δοκιμάστε να τα καταναλώσετε και ομά κάποιες φορές, όπως να τα προσθέσετε τριμμένα σε πράσινη σαλάτα με κάποιο dressing από πάνω.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
0: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές. Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
2: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
0: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
2: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
0: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό.

0: 100%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
2: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
3: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων, το Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου φιλοξενήθηκε ο Βασίλης Αϊβαλής, ο οποίος έχει αναλάβει καθήκοντα συντονιστή της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη Δυτική Ελλάδα και είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Πολιτικής Κίνησης. Μια συνέντευξη, η οποία πραγματοποιήθηκε στον απόϊχο της παρουσίας του στο Αγρίνιο και της συνάντησής του με μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Ετωλοακαρνανίας.
5: Το συντονιστικό του νόμου είναι ένα κυρίαρχο όργανο στο νομό.
6: Ναι.
5: Όμως, πολλοί άνθρωποι θέλουν να πουν την άποψή τους.
6: Ναι.
5: Έχουν κάποια εξειδικευμένη γνώση σε κάποιους τομείς. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι ένας δικαστικός ή ένας δικηγόρος στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Μπορεί μέσω του ΜΑΕΛΑΣ να γίνει μέλος, να δηλώσει τους τομείς που θέλει να ασχοληθεί και μετέπειτα θα έρθουμε εμείς σε επαφή μαζί του εάν θέλει να συμμετάσχει στο θεματικό τομέα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Σας λέω ένα παράδειγμα.
6: Ναι.
5: Αυτό τι θα έχει σαν αποτέλεσμα? Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να παράγει η περιοχή μας συγκεκριμένες απόψεις και πολιτικές, τις οποίες να επικοινωνεί με το κράτος των Αθηνών, κεντρικά εννοώ την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
4: Στον Energy 94,2 και στη δημοσιογράφων Ανά Θεοδωροπούλου φιλοξενήθηκε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας σε μια συζήτηση για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και τις οικογένειές τους, αλλά και τον ευρύτερο ρόλο του Πανεπιστημίου στη Δυτική Ελλάδα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα των φοιτητών που παρά την επιτυχία τους στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν προχώρησαν τελικά στην εγγραφή τους στο Πανεπιστημίο Πατρών. Όπως είχε επισημάνει ο κ. Μπούρας, περίπου 400 επιτυχώντες δεν εγγράφηκαν, με το κόστος διαβίωσης στη φοιτητική στέγη και τις μετακινήσεις να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες. Ο πρίτανης αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης των φοιτητών και των οικογενειών τους, ενώ ευχαρίστησε την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την επιδότηση του εισιτηρίου των φοιτητών, μια πρωτοβουλία που, όπως ανέφερε, συμβάλλει στη μείωση του κόστους μετακίνησης και αποτελεί ουσιαστική στήριξη για τη φοιτητική κοινότητα.
7: Φέτος είχαμε 70.000 θέσεις στα πανεπιστήμια και καλύφθηκαν οι 60.000.
6: Ναι.
7: Το δημογραφικό το 2040 θα οδηγήσει πρώτων πυλών του Πανεπιστημίου 35.000. Από αυτούς κάποιοι δεν θα μπουν, κάποιοι θα πάνε στα μη κρατικά, θα καταλήξουν 30.000 στα δημόσια πανεπιστήμια. Πρέπει η περιοχή να δει το θέμα των ενοικίων, το φοιτητικό εισιτήριο, να σχεδιάσουμε εισήτηση ένα μενού φοιτητικό, να κάτσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι, να κουβεντιάσουμε τα προβλήματα, να δούμε τι μπορεί να λύσει ο καθένας. Ένα, όσα δεν μπορούμε να λύσουμε, να τα διεκδικήσουμε όλοι μαζί από την πολιτεία.
6: Ναι.
7: Το λέω εδώ και χρόνια.
4: Η διοίκηση του ΤΟΕΒ Παραβόλας ενημερώνει τα μέλη παραγωγού του οργανισμού ότι μετά από προσπάθειες χρόνων για τη λύση του σωρευμένου παλαιού χρέους προς τη ΔΕΗ, η διοίκηση του οργανισμού κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τη ΔΕΗ για να υπογράψει νέες συμβάσεις για τα αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ Παραβόλας με ευνοϊκή ρύθμιση 120 δόσεων. Επίσης, κατέβαλε στη ΔΕΗ ως εγγύηση έναντι κατανάλωσης το ποσό των 18.880 ευρώ και για τα 3 αντλιοστάσια. Ο οργανισμός υποχρεούνται να πληρώνει κάθε μήνα το ποσό των 2.500 ευρώ, που αντιστοιχεί στην κάθε δόση μήνα σύν τις τρέχουσες καταναλώσεις ρεύματος. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Σωματείων Συνταξιούχων του Νομού πραγματοποιεί περιφερειακή σύσκεψη που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές ομοσπονδίες τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί στο Αγρίνιο, στο Εργατικό Κέντρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην επαρχιακή οδό Βασιλικού Καρτερίου με έναν 50χρονο κάτοικο ηγουμενή.

0: Σας να χάνει τη ζωή του. Το γιοταχείο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 50χρονος κινούμενος από το καρτέρι προς το βασιλικό εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά και κλειδώματα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων ανακοινώνεται ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνώνται από υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας περιστατικά τηλεφωνικής εξαπάτησης και απόπειρας του ιδίου αδικήματος σε βάρος πολιτών. Ειδικότερα ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, οι επιτίδιοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα τους, προσποιούμενοι κατά περίπτωση υπάλληλο εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή λογιστή και χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την ανάγκη διενέργειας ελέγχου στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι δίθεν οφειλές απέσπασαν ή επιχείρησαν να αποσπάσουν τη μαλφή και χρηματικά ποσά. Ο Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου γνωστοποιεί ότι αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου επί την εορτή της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Γοργοϋπικώου θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ και θα ολοκληρωθεί στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα και θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο αγιασμό και θεία λειτουργία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, ο Δήμος Αμφιλοχίας σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου διοργανώνει ενημερωτική και βιωματική εκδήλωση με θέμα ψυχική ανθεκτικότητα και ενεργός γύρανση από την ανάγκη της φροντίδας στην επιλογή της ζωής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η, 1η Οκτωβρίου και ώρα 11 το πρωί στο χώρο του ΚΑΠΗ Δήμου Αμφιλοχίας. Με αθλητές από την Εδωλακαρνανία, την Άρτα, την Πάτρα, την Αθήνα, ακόμη και τη Λέσβο, πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος ημιμαραθώνιος Αμφιλόχιος Ραν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη μάχη του Καρβασαρά. Στον ημιμαραθώνιο τερμάτισαν 17 αθλητές. Πρώτος έφτασε στη γραμμή του τερματισμού ο πατρινός Τάκης Μενεγής. Βροχερή θα είναι Τρίτη για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από 2 σε 7 μποφόρ. Κατά τόπους νεφελώδης αναμένεται ο καιρός στην Εδωλακαρνανία. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων το Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
1: Magic Decor. Χειροποίητες μπομπονιέρες που κλέβουν τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.
2: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
3: Energy 94,2. Energy.

0: Πονάει άστο.
1: Energy. Energy. Energy. 94,2.
2: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
3: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της single από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58-314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
10: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
11: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
12: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
13: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
13: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
13: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
13: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
13: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
13: Εδώ τη σπουδάσαμε.
14: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
15: Επιμένουμε.
14: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
15: Υπερέχουμε.
14: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
15: Ξεχωρίζουμε.
14: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
15: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
14: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
15: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
14: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
15: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
16: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
6: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: 92.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Το περπάτημα κάνει καλό και είναι η πιο διαδεδομένη γυμναστική στον κόσμο. Μάθε λοιπόν ότι οι ειδικοί συνιστούν να κάνουμε τουλάχιστον 6.000 βήματα την ημέρα, ενώ μπορούμε να χάσουμε και βάρος εάν υπερβούμε τα 10.000. Σύμφωνα δε με μελέτες, σε όλη μας τη ζωή θα κάνουμε το γύρο της γης 3 φορές περπατώντας, ενώ εκτός από το καλό που κάνει στην υγεία μας, το περπάτημα αυξάνει τη δημιουργικότητα κατά 60%.
1: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410 27 137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη, να εγγραφούν στη σχολεία γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η σχολεία γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
0: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
9: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
10: Η ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
9: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
10: ΣΑΕΚ Τομή.
9: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
11: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
12: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
13: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
12: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
13: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
12: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
13: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
12: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
13: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
12: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
14: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
15: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
16: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
17: Κάθε ώρα
16: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
17: Energy.
16: 94,2.

0: παίξουμε γιατί. Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: Energy. 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
2: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα.

0: Μες έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Ταξίδι, τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58-314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
8: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
9: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
10: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων το Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου φιλοξενήθηκε ο Βασίλης Αϊβαλής, ο οποίος έχει αναλάβει καθήκοντα συντονιστή της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη Δυτική Ελλάδα και είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Πολιτικής Κίνησης. Μια συνέντευξη, η οποία πραγματοποιήθηκε στον απόϊχο της παρουσίας του στο Αγρίνιο και της συνάντησής του με μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Ετωλοακαρνανίας.
12: Το συντονιστικό του νόμου είναι ένα κυρίαρχο όργανο στο νομό.
13: Ναι.
12: Όμως, πολλοί άνθρωποι θέλουν να πουν την άποψή τους.
13: Ναι.
12: Έχουν κάποια εξειδικευμένη γνώση σε κάποιους τομείς. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι ένας δικαστικός ή ένας δικηγόρος στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Μπορεί μέσω του ΜΑΕΛΑΣ να, μπορεί να είναι ένας δικαστικός ή ένας δικηγόρος

0: μας συγκεκριμένες απόψεις και πολιτικές, τις οποίες να επικοινωνεί με το κράτος των Αθηνών, κεντρικά εννοώ την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Στον Energy 94,2 και στη δημοσιογράφων Ρανά Θεοδωροπούλου φιλοξενήθηκε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας σε μια συζήτηση για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και τις οικογένειές τους, αλλά και τον ευρύτερο ρόλο του Πανεπιστημίου στη Δυτική Ελλάδα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα των φοιτητών που παρά την επιτυχία τους στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν προχώρησαν τελικά στην εγγραφή τους στο Πανεπιστημίο Πατρών. Όπως είχε επισημάνει ο κ. Μπούρας, περίπου 400 επιτυχώντες δεν εγγράφηκαν, με το κόστος διαβίωσης στη φοιτητική στέγη και τις μετακινήσεις να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες. Ο πρίτανης αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης των φοιτητών και των οικογενειών τους, ενώ ευχαρίστησε την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την επιδότηση του εισιτηρίου των φοιτητών, μια πρωτοβουλία που, όπως ανέφερε, συμβάλλει στη μείωση του κόστους μετακίνησης και αποτελεί ουσιαστική στήριξη για τη φοιτητική κοινότητα.
0: Φέτος είχαμε 70.000 θέσεις στα πανεπιστήμια και καλύφθηκαν οι 60.000.
2: Ναι.
0: Το δημογραφικό το 2040 θα οδηγήσει πρώτων πυλών του Πανεπιστημίου 35.000. Από αυτούς κάποιοι δεν θα μπουν, κάποιοι θα πάνε στα μη κρατικά, θα καταλήξουν 30.000 στα δημόσια πανεπιστήμια. Πρέπει η περιοχή να δει το θέμα των ενοικίων, το φοιτητικό εισιτήριο, να σχεδιάσουμε εισήτηση ένα μενού φοιτητικό, να κάτσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι, να κουβεντιάσουμε τα προβλήματα, να δούμε τι μπορεί να λύσει ο καθένας. Ένα, όσα δεν μπορούμε να λύσουμε, να τα διεκδικήσουμε όλοι μαζί από την πολιτεία.
2: Ναι.
0: Το λέω εδώ και χρόνια.
1: Η διοίκηση του ΤΟΕΒ Παραβόλας ενημερώνει τα μέλη παραγωγού του οργανισμού ότι μετά από προσπάθειες χρόνων για τη λύση του σωρευμένου παλαιού χρέους προς τη ΔΕΗ, η διοίκηση του οργανισμού κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τη ΔΕΗ για να υπογράψει νέες συμβάσεις για τα αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ Παραβόλας με ευνοϊκή ρύθμιση 120 δόσεων. Επίσης, κατέβαλε στη ΔΕΗ ως εγγύηση έναντι κατανάλωσης το ποσό των 18.880 ευρώ και για τα τρία αντλιοστάσια. Ο οργανισμός υποχρεούνται να πληρώνει κάθε μήνα το ποσό των 2.500 ευρώ, που αντιστοιχεί στην κάθε δόση μήνα σύν τις τρέχουσες καταναλώσεις ρεύματος. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Σωματείων Συνταξιούχων του Νομού πραγματοποιεί περιφερειακή σύσκεψη που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές ομοσπονδίες τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί στο Αγρίνιο, στο Εργατικό Κέντρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην επαρχιακή οδό Βασιλικού Καρτερίου με έναν 50χρονο κάτοικο Ιγουμενίτσας να χάνει τη ζωή του. Το γιοταχείο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 50χρονος κινούμενος από το Καρτέρι προς το Βασιλικό εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά κυκλειδώματα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων ανακοινώνεται ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνώνται από υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας περιστατικά τηλεφωνικής εξαπάτησης και απόπειρας του ιδίου αδικήματος σε βάρος πολιτών. Ειδικότερα ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, οι επιτίδιοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα τους, προσποιούμενοι κατά περίπτωση υπάλληλο εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή λογιστή και χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την ανάγκη διενέργειας ελέγχου στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή δίθεν οφειλές, απέσπασαν ή επιχείρησαν να αποσπάσουν τη μαλφή και χρηματικά ποσά. Ο Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου γνωστοποιεί ότι αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου επί την εορτή της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Γοργοϊπικού θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ και θα ολοκληρωθεί στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα και θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο αγιασμό και θεία λειτουργία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, ο Δήμος Αμφιλοχίας σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου διοργανώνει ενημερωτική και βιωματική εκδήλωση με θέμα ψυχική ανθεκτικότητα και ενεργός γύρανση από την ανάγκη της φροντίδας στην επιλογή της ζωής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η, 1η Οκτωβρίου και ώρα 11 το πρωί στο χώρο του ΚΑΠΗ Δήμου Αμφιλοχίας. Με αθλητές από την Ετωλοκαρνανία, την Άρτα, την Πάτρα, την Αθήνα, ακόμη και τη Λέσβο, πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος ημιμαραθώνιος Αμφιλόχιος Ραν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη μάχη του Καρβασαρά. Στον ημιμαραθώνιο τερμάτισαν 17 αθλητές. Πρώτος έφτασε στη γραμμή του τερματισμού ο πατρινός Τάκης Μενεγής. Βροχερή θα είναι Τρίτη για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από 2 σε 7 μποφόρ. Κατά τόπους νεφελώδης αναμένεται ο καιρός στην Ετωλοκαρνανία. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.

0: Magic Decor. Γάμος και βάπτιση με στυλ, φαντασία και απόλυτη κομψότητα.
1: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
2: Energy 94,2. Energy.

0: Energy 94,2.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο, έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
3: Στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410-27-137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
10: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mechanica.pavlate.gr.
11: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
12: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
13: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
12: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
13: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
12: ΣΑΕΚ Τομή.
13: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
14: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
15: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα,
16: κάθε ώρα
15: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Energy.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Το ξέρουμε ότι τα κηδόνια σας αρέσουν βρασμένα και κυρίως όταν γίνονται γλυκό του κουταλιού. Οι περισσότεροι έτσι τα προτιμούμε. Να ξέρετε όμως ότι με το μαγείρεμα χάνετε μεγάλο μέρος της βιταμίνης C που περιέχουν. Δοκιμάστε να τα καταναλώσετε και ομά κάποιες φορές, όπως να τα προσθέσετε τριμμένα σε πράσινη σαλάτα με κάποιο dressing από πάνω.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
4: Εσύ γνωρίζεις την αδιαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
5: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 41 0 32 116.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26 410 48 685.
9: Η ώρα είναι 9.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
7: Θέλετε στυλ, σε τιμές. Έκπληξη! Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39.000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
5: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
4: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
5: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
4: ΣΑΕΚ Τομή.
5: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.

0: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
3: Όλες οι επιτυχίες παίζονται εδώ. Energy. 94,2.
4: Το σοφάκι σου είναι εδώ.
5: Ναι, ναι, δηλώνω παρούσα για αυτό το βράδυ. Δεν θα μπορούσα να δηλώσω άλλωστε. Απόν είμαι εδώ στο Energy μου, το αγαπημένο ραδιόφωνο. 94,2, δυνατά χτυπάμε τα FM, αλλά και ιντερνετικά παίζουμε βεβαίως και εκεί. Στο www.energy942.gr. Το βραδάκι είναι τρίτης εδώ στο φθινοπορεινό αλλά ηλιόλουστο, έτσι, γλυκές θερμοκρασίες αυτές τις μέρες του Αγρινίου μας. Πάμε τώρα και με γλυκές και αγαπημένες μουσικές εδώ στον Energy μας. Μουσικό χαμόγελο Σοφία Χατζή. Αυτή είμαι εγώ, έλα και εσύ στην παρεούλα μας. Επιλέγεις, αφιερώνεις, διαμορφώνεις και αυτό το βραδάκι την εκπομπούλα μας. Είναι το καλύτερό μου, είναι το βουτυράκι στο ψωμί μου και ας αποφεύγω το βούτυρο. Για να επιλέξεις να αφιερώσεις, εδώ είμαστε, στέλνεις το δικό σου γραπτό μήνυμα, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34. Αν θέλεις γραπτό μήνυμα με απαντησούλα από εμένα, τότε δεν έχεις παρά να γράψεις μοιχή ένα κενό, το μήνυμά σου, αποστολή στο 54754-64. Ελπίζω να πήγε όμορφα και δημιουργικά η μέρα σου, με ενημέρωση όπως και κάθε πρωί από τον Energy και με βραδινή ζωντανή παρεούλα εδώ για το βραδάκι σου. Στην παρεούλα μας έχουμε καφεδάκι, απολαμβάνουμε καφεδάκι στου Άκη ή αλλιώς και με διανομή στο χώρο σου στο 26410-21629. Άκης καφέ, καφές και νερό με 1,5 ευρώ, πρωταγόρα 3 καλυβίων, 54 σχιαδίμανα για Ξενοπούλου 1. Φυσικά έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με τον Βαγγέλη από το Γιάννη, μίζες, δυναμό, μπαταρίες, μακριγιάννη και καποδιστρίου. Και έχουμε και μύρι, θέλουμε αρνάκι γάλακτος ντόπιο, το θέλουμε καθημερινά με πατατούλες, με σαλατούλες και τα πάντα όλα του. Ψητοπολείο fast food μύρι, Χαριλάου Τρικούπη 15, καθώς επίσης και χρώματα. Χρώματα, εργαλεία, μόνωση, θερμοπρόσωψη, σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης στην Ηρών Πολυτεχνείου 79. Στην Ηρών Πολυτεχνείου 79.

Μια χαρά σε βρίσκω. 69-36-13-09-38 για να επικοινωνήσεις. Τώρα για τα σχολικά σου, τη σχολική σου ύλη, έχουμε στην παρεούλα μας το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια θεστείων 5 με άψογη εξυπηρέτηση άνετος χώρος πάρκινγκ, αλλά και το κουλουράκι μας. Το κουλουράκι μας, το κουλουράκι μας που δεν αλλάζουμε με τίποτα. Κουλουράκια Θεσσαλονίκης ιδιαίτερα και στην εμφάνιση, αλλά πόσο μάλλον στη γεύση, το θέλεις γλυκούλι, αλμυρούλι. Σκέτο, ολικής, με ξηρούς καρπούς, όλες οι χειροποίητες αυτές έτσι δημιουργίες είναι πολύ νόστιμες και είναι για σένα. Χαριλάου Τρικούπη 9 σε περιμένει και στη Γεωργίου Καραπαπά 14. Που ακριβώς έναντι του Δημαρχείου και έναντι του ΚΕΠ. Παρεούλα μας έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελ με Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη για το αυτοκινητό σου για σέρβις και ό,τι χαλάσει. Αν αλλάξει έτσι κάτι και σου ανάψει και το λαμπάκι σου εκεί το τσεκ, το τσεκάρεις στους καλύτερους. Έχουμε και άλλους καλύτερους εδώ, αυτή τη φορά για εξάτμιση, για καταλύτη, για καθαρισμό φίλτρων. Αφίντα Ρίλα, καθαρισμός φίλτρων DPF Clinic αυθημερών, 2 χρόνια γραπτή εγγύηση με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Σίγουρο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Βεβαίως έχουμε και το Μαριό μας, τον έχουμε για την εμφάνιση, για το κουρεματάκι μας, τη βαφή μας, το χτενισμά μας. Όλα υπέροχα περιποιημένα με τις πιο προσιτές τιμές Εθνικής Αντίστασης 5 και οι πιο γλυκές και αλμυρές σου γεύσεις και επιθυμίες βρίσκονται στο ice cream, κρέπα, club sandwich, μπεργεράκι, ατομικά γλυκά ντάνος και τα υπόλοιπα στην Μπουκογιάννη 6. Παραγγέλνεις παρακαλώ από 6 το απόγευμα στο 26410235533. Έχουμε και Aegean Oil καύσιμα ποιότητα αξιοπιστία. Έχουμε και πλυντήριο λιπαντήριο αξεσουάρ, 4 χιλιόμετρα γνέο αντιρρίου, καθώς επίσης και εργασίες ψυχτικές, γιατί εντάξει, μωρέ, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, χαλάνε, θέλουν σέρβις, θέλουν φωτιλό, η Κοσμάιτο Λουμιδέν σε καινούριο, 69-36-51-71-85 και ζωής, και κυποτεχνική, και τα φθινοπορεινά φυτά σου. Φυράματα, λιπάσματα, καλαμπόκι, κυπευτικά, φυτοφάρμακα, λουλουδάκια και τα υπόλοιπά σου. Θα πας σε Εθνικής Αντιστάσεως 114. Το σοφάκι σου είναι εδώ. Εδώ είναι και τα social του σταθμού Energy 942 για να τον βρίσκεις έτσι και στα social του, τα διάφορα Facebook και τα λοιπά και τα λοιπά. Σοφάκι, καλησπέρα, όλα καλά. Γεια σου, Φανούλη μου, όλα καλά. Επιλέγεις το αχ, καρδούλα μου, Δέσποινα, Πλούταρχο. Αχ, βρε, καρδιά, πολύ αναστεναγμός, βρε, Φάνη μου. Νότι, καρδιά μου. Και τι άλλο θέλεις? Δεν θέλεις κάτι άλλο? Πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Πάμε σε πρώτη μετάδοση. Και μετέπειτα ακολουθεί και ένας Γιάννης Πλούταρχος.

Τι μένει τελικά, τι μένει και επιμένει. Flashback. Flashback, μωρέ καρδιά. Αχ, βρε καρδιά. Αχ, βρε κόσμε μου. Καλησπέρα στο Θωμά μας, αμαζονάκο μου. Τα φιλιά μου.

0: Βρε παιδί μου, αν δεν το αντέχεις, μην το κάνεις. Energy, ενέργεια, παλμός. Και καρδιά μου, καρδούλα μου, καρδούλες μου, νότις μου. Energy 94,2. Στείλε το μήνυμά σου, γράφεις μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301. Καλησπέρες.
1: Το τηλέφωνο απόψε δεν χτυπάει. Δεν χτυπάει κι η δική σου η καρδιά.
0: Να πέθανε.

0: Καρδιά μου, είπε καρδιά μου. Η καρδιά μου, Μαζονάκης, η καρδιά μας η μουσική ανήκει κατά πολύ και πάντα θα ανοίγει και πριν ανήκε σε Γιώργο Μαζό. Μαζονάκη και για την πολύ καλή μας φίλη Βάσο. Αν εργάζεσαι καλό υπόλοιπο, εντάξει νύχτα είναι, θα περάσει.
1: Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά.

σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι.

0: Θέλω κρέπα. Ice cream. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα. Ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Flashback.

πολύ, αχ πολύ καρδιά απόψε. Βρε καρδούλα μου, βρε γλυκέ μου και καλέ μου φίλε. Flashback Δέσποινα Βάνδη. Αχ καρδούλα μου, βρε ψυχούλα μου.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

ελευθερία μας, ελευθερία Αλβανιτάκη, επιστρέψαμε στο δεύτερο μας ημίωρο. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34, γράφεις εκτός αέρα, αν δεν θες να το διαβάσουμε στον αέρα. Εδώ είμαστε, ζωντανά.

κόκκινη, κατακόκκινη του πάθους. Καλησπέρα σοφάκι μου, καλησπέρα αγαπάκι μου. Καλησπέρα και σε σένα, καλησπέρα σε όλους. Χάρης, Χαρούλα Αλεξίου, έχω αγάπη για σένα πολύ.

0: προσφύρει το κρασάκι, δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Αν το δικό σας Όπελ σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Όπελ.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Όπελ σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Όπελ σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
4: Εγώ, ψηλέ μου, εγώ το έχω. Το συνηθίζω. Άλλα λέω, άλλα κάνω, άλλα εννοώ. Όλο και κάτι κάνω, όλο και κάτι εννοώ. Ο Μιχή στο Μιχή. Μοιάζουμε εμείς.

0: Λούλα μοιχή μου, άρε μοιχή μου.
1: Μια σκοτώνω εγώ, άλλα λες κι εσύ καρδιά μου, κι άλλα εννοεί.
0: Άλλα θέλουμε κι άλλα γίνονται κι άλλα κάνουμε τελικά. Γιατί Energy μοιχή μαζί Σοφία Χατζή. Στην παρεούλα μας δίχως πολλά γιατί. Με αγάπη μόνο. Έχουμε Indian Oil πρατήριο γρών καυσίμων με ποιότητα και αξιοπιστία και καλή εξυπηρέτηση. Αυτό έλειπε πριν την Ερμίτσα, 4 χιλιόμετρα Αγνέου Αντιρίου. Πάμε και στους αγαπημένους Νταρίλα, με αλλαγή εξάτμιση καταλύτη, με καθαρισμό όλων των φίλτρων και καταλυτών σε επιβατικά φορτηγά, αν όχι καθαρισμός, ανακατασκευή, ποιότητα, ποιότητα λοιπόν. Και αγαπημένοι μας αδερφοί Νταρίλα, εκεί στην Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο παρεάκι όμως έχουμε και το Μάριό μας, θέλουμε εμφάνιση, θέλουμε το κουλοματάκι μας, θέλουμε να είμαστε... στην πένα, να το πούμε και έτσι λαϊκά, και θα είμαστε εκεί. Είναι πολύ ετήσια εμπειρία σε ανδρικό, γυναικείο, παιδικό. Και είσαι στην πένα σίγουρα. Εθνικής αντίστασης 5 και είσαι σε κρεποκατάσταση άψογη σίγουρα. Με κρέπα, βάφλα, με παγωτάκι, με pancakes. Τι, ψήνεσαι και για διπλό μπερκεράκι, το έχει. Το έχει και το ice cream. Στα καλύτερά του, η Food και Box παραγγέλνει συντηρητικά Μπουκογιάννη 6. Στην παρεούλα μας με ιδιαίτερα μεγάλη σχολική έτσι, ποικιλία, τιμές και εξυπηρέτηση, βιβλιοπωλείο Προπαίδεια Θεστίων 5 στην Αγία Βαρβάρα και με τα αγαπημένα σου κουλουράκια Θεσσαλονίκη, τα χειροποίητα, τα πεντανόστιμα, τα υπέροχα, τα μοναδικά και όχι μόνο κουλουράκια Θεσσαλονίκη, θα βρεις και κρύα σάντουιτς, θα βρεις και άλλα πολλά. Είναι όλα χειροποίητα, θα βρεις και άλλα πολλά σε διάφορες γλυκές και αλμύρες γεύσεις που θα λατρέψεις. Χαριλάου Τρικούπι 9 έναντι Δημαρχείου Γεωργίου Καραμπαμπά 14. Του ΚΕΠ, 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι εκτός της Κυριακής. Εσύ που θέλεις να αγοράσεις τα εργαλεία σου, εσύ που θέλεις χρώματα, εσύ που θέλεις θερμοπρόσωψη, Γεσούλης, Πάνος Γεσούλης μας, η Ρώμου Λιχνίου 79. Εσύ που θέλεις εξαρισμό, κλιματισμό, τοποθέτηση, συντήρηση air-condition, επισκευή σε επαγγελματικά αλλά και οικιακά ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρα και παγωμηχανές, απευθύνεσαι κατευθείαν στο Φόδι Λόι, Κοσμάι το Λούμιδε στο καινούριο 69 36 51 81 85. Εσύ που σε λάτρεις στο καφεδάκι, σίγουρα το απολαμβάνεις από τον Άκη, γιατί ο Άκης ξέρει και από καλή ποιότητα φυσικά καφέ και από καλή τιμή καφέ, πάντα με νεράκι, έτσι, καφεδάκι με νεράκι πάει πάντα μαζί. Ρωτάς και τον γιατρό, καφές και νερό 1,5 ευρώ. Πρωταχώρα 3 Γαλλιδίων 54 Σχιαδήμα 1 για Ξενοφούλου 1. Στο παρεάκι έχουμε ασφάλεια, περιπολία στο χώρο σου με 1 ευρώ τη βραδιά, κάμερες συναγερμοί περιπολίες και βεβαίως ο λόγος για την Protecker με security αδερφών Γκυγκλά στον ακόμβο του Πανετολίου. Έχουμε μαζί μας και την υποτεχνική του Ζώη. Παίρνω, αγοράζω φυτοφάρμακα, λιπάσματα, σκυλοτροφές, κατατροφές, φθινοπορεινά φυτά, καλαμπόκι βρίσκω, λουλούδια, φυράματα, σπόρους, δέντρα και τα υπόλοιπα. Και βεβαίως έχουμε και μύρι, γιατί τα θέλουμε όλα. Θέλουμε χειροποίητο γύρο, θέλουμε κάτι σε κοτόπουλο, γύρο, καλαμάκι, ολόκληρο κοτόπουλο σούφλας. Θέλουμε το χοιρινό μας και μπαμ, μπιφτεκάκι, έτσι να ευχαριστιέσαι και να ξαναευχαριστιέσαι. Φρέσκες πατατούλες για να θέλεις ακόμα πιο πολύ. Και το γουρνόπουλό σου κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Μύρις μέχρι τη μία το βράδυ, ασυζητητή παραγγέλνει στο 26 41 0 337. Και τα σέρβις για το αυτοκίνητό σου σε Γιάννη Χουντάρα Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη, καθώς επίσης και μαθήματα υπασίας, προσιτές τιμές, φάρμα λόγων Αγγιγκλά, Κόμμος, Πανετολίου 69 36 13 01 38. Και τα ηλεκτρολογικά για το αυτοκίνητο, καθαρισμό καλοριφέρ, μίζες, δυναμό, μπαταριούλες με εγγύηση κατάσταση διουέτη, Βαγγέλης από το Γιάννη στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου μου, το σοβάκι του Μιχή. Είμαι εδώ, λάμπω με ενέργεια στον Energy, γιατί είμαι στον Energy, έναν Energy λοιπόν που μας στηρίζει χρόνια και αγαπάμε και θα αγαπάμε όλα μας τα χρόνια, 94,2. Για τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια, εδώ επιλέγεις, αφιερώνεις, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54 301 0,34. Επικό, επικό ζωγραφούλη μου, το σοκ αυτό του θησαυρού. Θησαυρός. Με ευχαριστήρια προσευχή προς το Θεό. Κατερινάκι μας, Κατερίνα Κακοσέου.

αυτό μας έλειπε, Κατερινάκη, να αγγίξουμε κάτι τέτοιο και να μην το προσέχουμε. Ο γεννημένος σαν σήμερα και μουσική επιθυμία σας, Γιώργος Δαλάρας, αχ Χελιδόνη μου. Το στέλνουμε και για τη Βάσο μας. Τη γλυκιά μου καλησπέρα. Όλη μου την αγάπη και εκτίμηση για τη φίλη μου την Αντωνία. Γεια σου Αντωνίτσα μου, δεν σε ξεχνάμε, εδώ είμαστε.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26 410 27 137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
10: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
11: Flashback. Flashback.
12: Κι είναι πολλά τα λεφτά. Κι είναι πολλά τα εκατομμύρια. Κι είναι μουσική παραγγελιά. Άλλα βύση. Κλίμα τροπικό και... εκατομμύρια. Πούντα.

Ο φίλος Άρης χαρίζει για κάποια. Είναι η καρδιά, η αχάριστη καρδιά, αυτή που δεν αγαπά. Νατάσα Θεοδωρίδου μας.

0: Όχι με τη Σοφία Χατζή.
1: Το γραμμένο αυτό, το πεπρωμένο αυτό ακριβώς. Όλοι έχουμε γραμμένο, το λένε πεπρωμένο. Το λένε Γιώργη Νταλάρα, έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Ρε Πατζή μου, ρε Πάρης, Βολτάρης.

0: Μεγάλες φωτιές, πυρκαγιές.
1: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
0: Δεν μπορεί κάτι λάθος να κάνω. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε κιόλα σωστά. Νικόλας Βέρτης, τι λάθος έκανα? Ρε εσύ ψηλέ μου, αν κάνω κανένα λάθος, ρίξε μου και καμιά που με συναντάς εκεί έξω, ε. Να γυρίσω να επανέλθω στα ίσια μου. Ναι, σου λέω.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream.
5: Ice cream.
4: Αυτές είναι γεύσεις.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
8: Ξεμείναμε. Και τι θα κάνουμε δίχως στερά. Πάμε σε Πέγγι, Πέγγι Ζήνα. Τα φιλάκια μου, βρελάκι μου, τα φιλάκια μου. 94,2 Energy. Δικά σου γραπτά μηνύματα. Γράφεις μοιχεία, αφήνεις κενό το μήνυμά σου. Αποστολή 54301.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις ΜΧ, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Ιατρικό. Είναι το καλό. Περνάνε όλα. Ναι, μην το γελάς. Καλό μου παιδί, ακόμα και η Κάλλη, γιατί όχι. Έλα, έλα, έλα ρε, τόλι μου αυτό, έλεπε να μην σου χαρίζουμε. Καλή δουλίτσα, καλή δύναμη να έχεις, καλό υπόλοιπο. Καλώς μου ήρθες.

0: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
1: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο, πρωί και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση
3: εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

Οκ, με Οικονομόπουλο, δώσ' μου τη ζωή μου πίσω. Με Ζαφύρι Μελά, μωρέ τόλι μας. Άντε, για να σου πάει καλά η βαρδιά σου, η νυχτερινή πάντα. Ρίγμα.

0: το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 56 990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρει το κρασάκι, δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίζον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast food meal.

ίσα τη σκληρά. Να και ο στόκος μας. Παρεούλα με νταλάρα. Άψογη συνεργασία. Άψογος και ο μανάβης της καρδιάς μας με τη φορτοπηγή του. Γεια σου Γιώργη μου. Φρουτάκια λαχανικά. Θα πάμε χαμηλά η Ρόμπο Λεχνίου αναγκαστικά. Δεν έχει αλλού. Μόνο εκεί έχει τα καλά.

γεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

ευαισθησίες τελικά στη ζωή, αντί να εκτιμιούνται, πληρώνονται ακριβά. Λοιπόν, ακριβά δεν θα πληρώσεις και θα απολαύσεις πιτούλες και παστές, μερίδες. Τα πάντα όλα σου, μέχρι και τη μία το βράδυ. Χαριλάω Τρικούπι 15, ψητοπολείο Fast Food Μύρης. Παραγγέλνεις και στο 2641-0337. Ασφάλεια, ναι, ασφάλεια όπως πρέπει, με κάμερες, περιπολίες, άμεση επέμβαση, τεχνική κάλυψη, Protekerme Security, αδερφών Γκυγκλά στον κόμβο Πανετολίου. Παρεούλα μας όμως έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με τον Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, Μίτσες δυναμό μπαταρίες, καθαρισμός καλωριφέρ, γυάλισμα φαναριών. Έχουμε και κέντρο, κέντρο υπασίας, μαθήματα υπασίας, φάρμα λόγων Γκυγκλά στον κόμβο Πανετολίου, 6936-130138. Έχουμε και φωτιλόι, έχουμε και ψυχητικές εργασίες. Ψυχητικές εργασίες λοιπόν στο ψυγείο, την κουζίνα, το πλυντήριο, την παγκομηχανή σου. Άμεσα υπεύθυνα, επικοινωνείς με Φόντι Λόι στο 6936517085. Έχουμε στο παρεάκι μας όμως και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel για τα σέρβις όλων των καλών σου αυτοκινήτων, με τους γιατρούς μας, τον Γιάννη Χουντάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Έχουμε και ice cream που την νοστιμιά της κρέπας του καμία άλλη δεν πιάνει, ποιότητα, η νοστιμότερη, καλύτερη, μεγαλύτερη της πόλης. Και κάτι γλυκές δημιουργίες εκτός από την κρέπα, στη βάφλα, στο pancakes, άλλο πράγμα σου λέω. Το ice cream κοντά σου. Ice cream και στο Facebook και στο Instagram. Επικοινωνείς, παραγγέλνεις μέχρι και τις 4 το ξημέρωμα όλα δικά σου στο 2641-023-533. Τοποθεσία Μπουκογιάννη 6. Θα σου αναφέρω και θα σου πω ότι παρεούλα μας έχουμε και τον Άκη μας, Άκης Καφέ, καθημερινά όλες μα όλες τις ημέρες εβδομάδας. Ανελιπώς λοιπόν από 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ, Άκης Καφέ, καφές και νερό με 1,5 ευρώ, Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54, Ξενοπούλου 1 και Σιαδήμα 1, καφές και νερό με 1,5 ευρώ. Στο παρεάκι έχουμε και κουλουράκι, θέλουμε για καφεδάκι να απολαύσουμε και ένα κουλουράκι να το βουτήξουμε και λίγο μέσα, ειδικά αν είναι ελληνικό σου καφές βέβαια. Λοιπόν, κουλουράκι μας, θέλουμε τα κουλουράκια μας, θέλουμε κρύα σάντιτ, θέλουμε χειροποίητη κατάσταση βρε παιδί μου και φρέσκο φουρνισμένη, έτσι να το απολαμβάνουμε, μαλακά και τραγανά συγχρόνως. Χαριλάω Τρικούπι 9, απέναντι από το Δημαρχείο και απέναντι από το ΚΕΠ, στη Γεωργίου Καραπαπά 14. Έχουμε και Engine Oil, πρατήριο γνων καυσίμων, πλυντήριο λιπαντήριο, αξεσουάρ Νικόλος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρα αγνεωτηρίου. Έχουμε και τα ρίλα, γιατί θέλουμε μια εξάτμιση καταλήτη. Θέλουμε καθαρισμό φίλτρων. Θα μου πεις τώρα, αν δεν μπαίνει καθαρισμό και δεν γίνεται δουλειά έτσι, γίνεται ανακατασκευή στις ποιότητες τα ρίλα. Όλα γίνονται. Στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Όλα τα καλά. Όλα τα καλά χτενίσματα, κουρέματα, βαφές στο Μάριο. Αντρικό, γυναικείο, παιδικό. Περιποίηση, καλοπισμός για όλους. Εθνικής Αντίστασης 5, πολυετής εμπειρία και βεβαίως φυσικά προσιτές τιμές. Στο παρεάκι μας έχουμε και τον Κεσούλη με τα χρώματά του. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Κεσούλης, ποικιλία, άψογη εξυπηρέτηση και εμπειρία πολλών ετών. Έχουμε λοιπόν χρώματα και εργαλεία μόνο σε θερμοπρόσωψη, η Ρόμπο Τεχνείου 79. Έχουμε επίσης και το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια για ποικιλία σχολικών ειδών, Αθεστίων 5, Αγία Βαρβάρα, άνετος χώρος πάρκιν. Και έχουμε και ζώη, έχουμε και υποτεχνική, θα βρούμε φυτά. Θα βρούμε και τα φθινοπορεινά φυτά μας και τα λουλουδάκια μας, σκυλοτροφές, γατοτροφές, λιπάσματα για ό,τι καλλιέργεια θες και φαντάζεσαι, φυτοφάρμακα και πευτικά. Θα βρεις και τους σπόρους σου, Εθνικής Αντιστάσεως 114. Εδώ θα βρεις μια στήριξη, μια παρεούλα, μια παρηγοριά μουσική τέλος πάντων. Αποστέλεις το δικό σου γραπτό μήνυμα στην εκπομπούλα τούτη, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Η αποστολή σου στο 54301-0,34. Να σου πω ότι μας ακούς παντού, παντού όμως στο www.energy942.gr. Και να σου πω ότι μπορείς να αποστείλεις και το δικό σου γραπτό μηνυματάκι με απάντηση, με απαντησούλα από εμένα. Εκεί γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου, αποστολή στο 54754. Ευχαριστώ για την αγάπη, την ακρόαση και πάνω απ' όλα τη στήριξή σας. Για πάμε λίγο προς Κολωνάκι, βρε φιλαράκι μου, εσύ καλό μεριά. Για πάμε.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

είναι αυτό δεν αλλάζει. Τσαντίζεσαι, χαμογέλασαι. Και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Χαμόγελα και καλημέρες, η τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη. Τετάρτη λοιπόν, τεταρτίτσα περνάει και εβδομαδίτσα. Άι, πάει και αυτή η εβδομαδίτσα μας. 30 λοιπόν του Σεπτέμβρη, με την Ανατολή και τη Δύση για την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου. 7 και 18 και 19 και 11 παρακαλώ, σε μια τελευταία ημέρα που φέρνει κάποιες ανατροπές στη χώρα καιρικά. Σε μας φαίνονται μόνο κάτι συννεφούλες, ακεφούλες. Εκεί πάντως στην Κρήτη δίνει και παίρνει. Και προσανατολικά θα υπάρχουν βροχές, εμείς ενδεχομένως εδώ κάποιες συννεφούλες. Αλλά γενικότερα η καλοκαιρία εδώ στα δυτικά μας φαίνεται να κρατάει μέχρι και την Κυριακή, χωρίς κάτι έτσι άλλο για μας εδώ ιδιαίτερο. Λοιπόν, ακεφιές συννεφούλες μέχρι και την Κυριακή, χωρίς κάτι έτσι άλλο για μας εδώ ιδιαίτερο.

Χρόνια πολλά στους ζυγούς που τα ζυγίζετε όλα. Ζυγίζετε καλά και τα γενέθλιά σας. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας, πάντα τη χρειάζομαι, η αλήθεια είναι. Από μικρό παιδάκι. Ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Στο Μεξικό τιμούν τη γέννηση του πατρός Χωσέ Μαρία Μορέλος. Μωρέ Μορέλος, έτσι στρόφαρε και η γλώσσα μου, πήγα να την καταπιώ. Και επίσης διεθνής ημέρα βλαστημίας της ΗΠΑ αλλά και στον Καναδά. Τα άτομα ενθαρρύνονται να εκφράσουν την κριτική τους ή ακόμα και την καταφρόνησή τους για τις έτσι θρησκείες. Νομίζω αυτό καλό θα ήταν, νομίζω εγώ δηλαδή, έτσι, ο καθένας να το κρατάει μέσα του, να αξιολογεί τα πράγματα όπως θέλει. Αλλά όχι να πας σήμερα, ας πούμε, να τύχει να πας σε ΗΠΑ ή Καναδά και να ακούς να βρίζουν, επειδή είναι η μέρα έτσι. Κάποια κράμπρατα νομίζω έτσι, σκέψεις, ιδεολογίες ανήκουν σε μας. Η όπερα «Ο Μαγικός Αυλός» κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη σαν σήμερα 1791. Ενώ το 1876 σήμερα ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Το 1968 έχει μείνει λοιπόν στην ιστορία μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ελλάδα, με 34 άτομα να σκοτώνονται, 125 να τραυματίζονται. Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει έτσι ακινητοποιηθεί 50 μέτρα από το σταθμό Δερβενίου Κορινθίας. Αυτό μου θυμίζει και ένα άλλο που έγινε πριν λίγα χρόνια. Χριστέ μου, τι τραγικά πράγματα συνέβησαν, συμβαίνουν και ο Θεός να δώσει να μην ξανασυμβούν. Συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο δίνησαν σήμερα το 1983 ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για ένα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση κόσμου. Τον Γκάζι το 1987. Τον Γκάζι λοιπόν εκεί κάπου στην Αθήνα, το παλιό εργοστάσιο μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του δημάρχου Μιλτιάδη Εύερτ. Για πρώτη φορά το 1846 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ο εθέρας ως αναισθητικό για την εξαγωγή δοντιού. Εθέρα και αέρα. Η Αθήνα αρχίζει και υδροδοτείται από το Μόρνο το 1969. Η Μόνικα Μπελούτσι, Ιταλίδα, πολύ γνωστή ηθοποιός, γεννημένη σαν σήμερα το 1964, γεννημένος και ο γνωστός και αγαπημένος Έλληνας κωμικός ηθοποιός Νίκος Ρίζος 1924. Καλά τα πάει ο Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία και στον Παναθηναϊκό που θα δώσει τη μάχη του απόψε. Εκεί για τα ευρωπαϊκά, τα μπασκετικά. 2-2 προς το παρόν λοιπόν ο Ολυμπιακός. Εκτός έδρας παιχνίδι. Με διπλέως έτσι υποχρεώσεις αυτή την εβδομάδα και οι δύο ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός λοιπόν άλωσε. Το Κάουνας κέρδισε τη Ζαλγκύρης με 93-91 σε ένα μυθικό παιχνίδι. Έχει κάνει και έχει πραγματοποιήσει το 2-2 στην Ευρώπη. Ένα παιχνίδι λοιπόν που χαρακτηρίστηκε ως πολύ εκπληκτικό μάτς. Ένα δυνατό Εβάν Φουρνιέ απόδειξε γιατί είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Ευρώπης εκεί στα τελευταία λεπτάκια. Ένα Σάσα Βεζέκοφ με 19 πόντους λοιπόν για τον Γάλλο, για τον Βούλγαρο με 18.

0: Δυνατός και ο Γιάν Μοντέρο με 15 πόντους, 7 assist. Εκπληκτική προσπάθεια και από Χολ και τους υπόλοιπους του Ολυμπιακού. Πάντα τα καλύτερα για την Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός τι έχει? Έχει εντός έδρας, βλέπω το μάτς για σήμερα, 9 και 4 Παναθηναϊκός με Βιλερμπάν. Δεύτερη αγωνιστική. Energy 942. Μιχή Σοφία Χατζή. Πάμε και για αυτό το βραδάκι μας μαζί. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό. Το μήνυμά σου αποστολή 54301. Αποστολή μου. Ήμουν, είμαι και θα είμαι ονειροπαρμένη, συγγνώμη κόσμε μου. Καλό μου παιδί, άκου αυτό. Και σου έρχεται και ο Μαζονάκης καπάκι. Και για το φίλο μου Αλέξανδρο.
1: Μου,
0: ναι καλέ.
1: Ονειροπαρμένο.
0: Γέννημα θρέμα λέμε τώρα.
1: Έψαχνα.

0: ακολουθείς. Απλό και ακίνδυνο, να ξέρεις. Σου κάνω και μακαρόνια με κιμά για να φας.
1: Ήμουν απ' τη φύση μου, παιδί, όνειρο παρωμένο.
0: Καλό, αλλά ψηφούσε λογική, πήγαινε με την καρδιά και όλα καλά. Υπέροχος αγαπημένος Γιώργος Σαμπάνης. Πάμε και με μαζό μας για τα επόμενα λεπτά. Είναι και επιλογή. Είναι το έλα, έλα, έλα να δεις, έλα να ακούσεις Energy και Μιχή. Πού σε κουρτινάκι μου, άρε κουρτινάκι μου. Σου έχω παντελίδι, καπάκι. Σου έχω και η Ιουλία Καλυμάνη στο πιο καπάκι. Όλα θα δέσουν.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
2: Κάθε ώρα
1: είναι η μουσική σου ενέργεια.
2: Energy.
1: Energy. 94,2.
3: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι season, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
4: Αν το δικό σας Όπελ σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
5: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
6: Εξειδικευμένο συνεργείο Όπελ.
4: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Όπελ σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
6: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
4: Εμπιστευτείτε το Όπελ σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
6: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένω.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
4: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
9: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
4: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
9: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
9: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
4: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
9: Ζωοτροφές.
4: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
9: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
4: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
9: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
4: Τηλέφωνο 26410-46390.
9: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
10: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream, με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
11: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
10: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
12: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
10: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
12: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
13: Και απολαύσεις μουσικές στον Energy. Ευχαριστώ και για αυτό το βράδυ. Μαζί μας και Κομόσους Μάριος και ηλεκτρολογία αυτοκίνητο Βαγγέλης Αυτογιάννης και Άγκης Καφέ και βιβλιοπωλείο Προπαίδεια και το σούπερ μάρκετ Χωμάτων Κεσούλης και NG Anoil Πρατήριο Γρον Καυσίμων Νικόλος Παπούτσης και το M Κουλούρι. Κουλούρι, Κουλουράκι Θεσσαλονίκη, φωτισμένε ψυχτικέ εργασίε, κέντρο υπασία και Protect Kermi Security. Energy 942, καλή συνέχεια στη μαγεία τη νύχτα, γαλήνιο ξημέρωμα. Φανάκι δεν ξέχασα, δεν ξέχασα, Ρελιόλιου, στην ανέφερα, νάτι νάτι. Σοφία Χατζή, μουσικό χαμόγελο, το βραδάκι θα είμαστε και πάλι εδώ, πάλι παρεούλα. Ανταμώνουμε μουσικά λίγο μετά τις 10. Καλημέρα.

0: Energy 94,2. Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy